0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza.

0: Πρέβεζα 93. Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 6.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Android.
3: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
4: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
3: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
4: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
6: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: RealPlayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: RealPlayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: RealPlayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478. Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.

Ασφαλώς θα ξεκινήσουμε και με καλημέρες. Ασφαλώς θα πούμε και καλή εβδομάδα. Ασφαλώς όμως και αισθανόμαστε ότι είναι και μια πολύ μα πάρα πολύ βαριά ημέρα. Χθες δεν πήγε καλά, δεν πήγε καθόλου μα καθόλου καλά. Τα λέγαμε από το πρωί της Κυριακής. Μας τα έλεγαν οι άνθρωποι με τους οποίους συνομιλήσαμε, διότι κάναμε μια βόλτα σε όλες τις περιοχές όπου η πυρκαγιά δημιούργησε πάρα μα πάρα πολλά προβλήματα, αλλά πραγματικά αυτό το οποίο ήρθε αργότερα δεν το περίμενε κανείς μας και στεναχωρηθήκαμε. Λοιπόν, θα τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα για να τα πούμε όλα. Θα έχουμε και πάρα πολλές συνεντεύξεις ασφαλώς για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και στα μέτωπα, πώς είναι τα πράγματα και στην, εδώ στην Αττικοβιωτία, όπως συνηθίσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα να λέμε. Επειδή μένεται η φωτιά σε Δυτική Αττική, σε Άγιο Νεκτάριο, Κανδύλι, εκεί είναι το κύριο μέτωπο. Με το πρώτο φως της ημέρας ασφαλώς τα πτυτικά μέσα ξεκίνησαν τις ρήψεις νερού. Είναι πολύ καλύτερος και ο καιρός. Βλέπουμε εδώ τουλάχιστον στο έξω από το ραδιοθάλαμο, εμείς είμαστε μέσα στο ραδιοθάλαμο, να βλέπουμε δεν κουνιέται φιλαράκι. Δεν κουνιέται φιλαράκι. Και αυτό είναι το θετικό, είναι το ενθαρρυντικό. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε, κυρία Χριστοδούλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Καλημέρα σας, κυρία Κούρτη. Τη βρίσκεται την κυρία Κούρτη στο 211-208-200. Θέλουμε πάρα πολύ απλά, ξέρετε, τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Όσοι βρίσκεστε στις πληττόμενες περιοχές, θέλουμε την καθοδήγησή σας, θέλουμε το ρεπορτάζ σας. Εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ και με την καλή έννοια θέλουμε όσο γίνεται να σας εκμεταλλευτούμε για να ενημερώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τους υπόλοιπους που ενδεχομένως είτε να πηγαίνουν είτε να βρίσκονται εκεί. Τώρα θα μου πεις, ο άλλος καίγεται, θα ακούει Real FM. Δεν είπαμε αυτό το πράγμα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι όταν δεν έχεις και πλήρη ενημέρωση, ανοίγεις το ραδιόφωνο για να μάθεις τι ακριβώς γίνεται και αυτός είναι μεταξύ άλλων και ο δικός μας ρόλος. studio@realfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ, κυρία Χριστοδούλου.

Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. 7 και 7 παρακαλώ, καλή εβδομάδα θα το λέμε για να είναι καλή η εβδομάδα. Έχουμε ανάγκη να είναι καλή η εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος ανέτειλε και είδατε αυτές τις μέρες, αυτές τις τελευταίες μέρες μετράμε πώς και πώς τα λεπτά για να ανατείλει ο ήλιος, για να βγει το πρώτο φως της ημέρας, για να ξεκινήσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα, τα πτυτικά μας μέσα. Θα δύσει ο ήλιος 34 λεπτά, με συγχωρείτε, μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Ελπίζουμε λοιπόν μέχρι εκείνη την ώρα και με τη βοήθεια του καιρού, να μην το ξαναμελετήσω, να χτυπήσω ξύλο όλα καλά, με τη βοήθεια του καιρού να σβήσουν αυτά τα πύρινα μέτωπα. Διανύουμε τη 215η ημέρα του έτους. Πολλές καλημέρες.

Θα παρακάμψουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, την, έτσι, το ταξιδάκι που κάνουμε στις πολύ μικρές αλλά ενδιαφέρουσες γωνιές της ατζέντας του ημερολογίου για πράγματα τα οποία έχουν συμβεί κατά το παρελθόν, διότι νομίζω ότι όλοι θέλετε να ακούσετε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί στο μέτωπο. Πρώτα απ' όλα και επισήμως, τώρα θα μου πείτε, και επισήμως mega fire θεωρείται η φωτιά, καθώς έχει καταστρέψει πάνω από 111.000 στρέμματα. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για πάνω από 111.000 στρέμματα. Σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε τον κύριο Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο μας. Έκανε μία ανάλυση, την οποία την είδα, μία εκπληκτική ανάλυση. Στη Βιωτία έχουν καεί 30.900 στρέμματα και από το Πόρτο Γερμενό, εκεί Πόρτο Γερμενό, σε όλη αυτή την περιοχή μέχρι και τα βόρεια των Μεγάρων, πάνω από 80.800 στρέμματα. Έχουν καεί σπίτια και στο Κρύο Πηγάδι, έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα, έξω από τα Βίλια. Γενικότερα έχει ουσιαστικά κόψει κάθετα η φωτιά αυτό το μέτωπο. Φτάνει από τον Κορινθιακό κόλπο και θέλει να φτάσει στην άλλη πλευρά, εδώ, στην πλευρά του νομού Αττικής, αλλά εκεί όλες οι δυνάμεις οι πυροσβεστικές είναι συντεταγμένες να μην φτάσουν στα Μέγαρα, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο, επαναλαμβάνω, τον κύριο Γιάνναρο. Μετά τις 7.30 θα έχουμε τον κύριο Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, για να μας πει γενικότερα, να μας δώσει την εικόνα από πρώτο χέρι όλων των μετώπων, αλλά πολύ περισσότερο του βασικού μετώπου, το οποίο έχει διανύσει σχεδόν 10 χιλιόμετρα μέσα σε λίγα 24 ώρα η φωτιά, και δίνεται μάχη ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε. Ασφαλώς όλο το βράδυ έδιναν μάχη οι πυροσβέστες μας για να ανακοπεί η πορεία της. Προκαλεί τεράστιο προβληματισμό η έκταση που έχει διανύσει η πυρκαγιά από την Παρασκευή. Η απόσταση από το Καντήλιο στη Νέα Πέραμο είναι μικρότερη από 10 χιλιόμετρα. Γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη, είναι λίγο μικρότερη, τη μεγάλη εξάπλωση της φωτιάς μέσα σε λίγα 24 ώρα. Πίσω εκεί από την περιοχή, στους πρόποδες του όρου Πατέρα, εξακολουθεί να καίει ένα ιδιαίτερα ενεργό μέτωπο, το οποίο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρακολουθούν διαρκώς. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη, εξακολουθεί να είναι κρίσιμη, και ασφαλώς είχαμε χθες και το τραγικό περιστατικό.

Βαθιά οδύνη ασφαλώς για το θάνατο των δύο αυτών μαχητών της φωτιάς. Ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συγκυβερνήτης, ο οποίος εκτελούσε και χρέη, ήταν ο σύνδεσμος σε σχέση με το κέντρο επιχειρήσεων, διότι αντιλαμβάνεσαι χρειάζεται και ένας μεταφραστής. Φάνηκε ότι δεν υπήρξε συντονισμός εκεί. Το ελικόπτερο το οποίο βρισκόταν, το ζεύγος του που βρισκόταν πάνω από το ελικόπτερο που είχε την τραγική δυστυχώς κατάληξη για τους, για το Δανό και το Δανό πιλότο και τον Έλληνα συγκυβερνήτη, ούτε καν πήρε είδηση ότι ήταν από κάτω. Για ποιο λόγο τώρα αυτή η διάδα, αυτός ο σχηματισμός έσπασε, νομίζω καταλαβαίνετε όλοι ότι αυτό θα το κρίνουν και θα το δουν οι ανακριτικές αρχές. Το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμός του, μεταφέρθηκαν και οι δύο με αντιμετωπίσιμα τραύματα στο 251 νοσοκομείο αεροπορίας στην Αθήνα. Τη βαθιά του οδύνη ασφαλώς εκφράζει όλος ο πολιτικός κόσμος, η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας. Την εκφράζουμε όλοι μας, πραγματικά την εκφράζουμε όλοι μας. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να διερευνηθούν ασφαλώς πλήρως οι συνθήκες της σύγκρουσης και αυτό επισημαίνουν και αρκετά κόμματα της Βουλής.

Και βαθιά το δίνει για την τραγική απώλεια, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Σασούλας, υπογραμμίζοντας και την επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Γενικότερα, το τελευταίο 24ωρο του Ιουλίου, τα πρώτα 24ωρα του Αυγούστου, τα τελευταία 24ωρα του Ιουλίου και τα πρώτα του Αυγούστου μας αφήνουν μια πάρα πολύ άσχημη διάθεση, και διότι μετράμε αυτή τη στιγμή ήδη 5 νεκρούς. 5 νεκρούς στο πεδίο των πυρκαγιών. Ήξεραν και οι μετεωρολόγοι, το είχαν αναφέρει, ότι θα είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, αλλά σίγουρα κανένας μα κανένας δεν περίμενε αυτή την κατάληξη. Την βαθύτητη θλίψη του εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές και τις αντίξωες καιρικές συνθήκες. Όπως σας είπα και νωρίτερα, πολλά κόμματα, ανάμεσα σε αυτά το ΚΚΕ, επισημαίνει την ανάγκη να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της σύγκρουσης των ελικοπτέρων. Κάνει λόγο για έλλειψη ενός ολοκληρωμένου κρατικού σχεδίου αντιπυρικής θωράκισης. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, τα δύο ελικόπτερα, Μπέλτα ελικόπτερα, ήταν νοικιασμένα, είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας σε εφαρμογή του ισχύοντος πρωτοκόλλου. Τα υπόλοιπα νοικιασμένα αεροσκάφη ίδιου τύπου παραμένουν μέχρι νεωτέρας καθυλωμένα στην Ελευσίνα. Στην περιοχή, να πούμε ότι συνεχίζουν να επιχειρούν 12 εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Και την ίδια ώρα είναι αυτό το οποίο σας είπαμε, δυστυχώς με την εισαγωγή της εκπομπής, στην εισαγωγή της εκπομπής, μένεται η μέγα πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη, προκειμένου να μην φτάσουν οι φλόγες στα Βίλια και τα Μέγαρα.

Θα πάμε λίγο πιο πίσω και το αρχαίο γνωμικό μας, σε παρακαλώ πάρα πολύ Μαρία, διότι είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και οφείλω να δώσω προτεραιότητα. Ελπίδα μου, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές απορίες. Θα προσπαθήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής να σας τις λύσουμε. Παρόλα τα αυτά, επειδή συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική, νομίζω ότι προέχει να δούμε πρώτα απ' όλα τι ακριβώς γίνεται, πώς ξημέρωσε η μέρα, ποιος είναι ο σχεδιασμός για τις επόμενες ώρες, και σε αυτό θα μας βοηθήσει λίγο αργότερα ο κύριος Τσίγκας. Θα συνομιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Μεγαρέων, με τον κύριο Μαργέτη, για να μας πει την κατάσταση, και γενικότερα θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε όσο περισσότερο ρεπορτάζ γίνεται.

0: Ο Κώστας εδώ, ο χημικός. Γενικότερα βλέπω τα μηνύματά σας. Όλοι μα όλοι είσαστε συντετριμένοι για το νέο δυστύχημα το οποίο συνέβη στο πεδίο, στο μέτωπο των πυρκαγιών. Τώρα αυτό το οποίο μου γράφεις, Κώστα μου, δεν είμαι ειδικός, δεν το γνωρίζω. Λίγο αργότερα, αν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Γιάνναρο, διότι εντάξει, τον έχουν ζαλίσει τον άνθρωπο. Πρέπει να σας πω ότι η επιστημοσύνη του έχει φτάσει μέχρι και το BBC. Οπότε θα κάνετε λίγη υπομονή. Σε κάθε περίπτωση θα τον έχουμε τηλεφωνικά για να μας εξηγήσει 2-3 πραγματάκια, ακόμα και αυτό το οποίο αναφέρεις, Κώστα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση και νομίζω σε όλους έχει κάνει τρομερή εντύπωση, και σε αυτό θα μας βοηθήσει ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Θεοδόσης Πάνου, για τον αριθμό των συλλήψεων όσον αφορά, ξέρετε, συλλήψεις ανθρώπων που το αποτέλεσμα των πράξεών τους με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο ήταν φωτιά, πυρκαγιά. Θεοδόση μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ιδιαίτερα όταν έχουν χαθεί και ζωές, μην ξεχνούμε και στο Ρέθυμνο αλλά και την σύγκρουση των χθες των ελικοπτέρων, όπου ο Δανός χειριστής αλλά και ο Έλληνας μεταφραστής, παύλα διαχειριστής, έχασαν την ζωή τους. Συλλήψεις. Είναι σημαντικές. Και αυτό γιατί. Γιατί για την φωτιά, να ξεκινήσουμε με την φωτιά στην Αττικοβιωτία, όπου είναι πάνω από 110.000 στρέμματα που έχουν καταστραφεί, ιδιαίτερα εκεί στο Πόρτο Γερμενό και στην ευρύτερη περιοχή. Μιλούμε για έναν από τους πιο σημαντικούς πνεύμονες οξυγόνου, σχεδόν για ολόκληρη την Αττική αλλά και τους διπλανούς νομούς. Από εκεί και έπειτα καταλαβαίνουμε την καταστροφή. 110.000 στρέμματα μέχρι τώρα, γιατί η φωτιά μένεται, κινδυνεύει η περιοχή, ο οικισμός, Αγία Σκέπη, έχουν καεί περιουσίες, όπως είπαμε έχουν χαθεί ζωές. Δύο οι συλλήψεις, γιατί φαίνεται ότι η φωτιά, τουλάχιστον στην κληρονομή, φαίνεται να ξεκίνησε της Βιωτίας, φαίνεται να ξεκίνησε από ένα ιδιωτικό φωτοβολταϊκό πάρκο που είχε σύμβαση με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και έδινε ηλεκτρική ενέργεια. Από εκεί φαίνεται, από τις ταλαντώσεις, από τον δυνατό αέρα, από το καλώδιο διανομής υψηλής τάσης, φαίνεται να ξεκίνησε από εκεί αυτή η μεγάλη φωτιά. Αυτό φαίνεται να προκύπτει σαφέστατα από τις έρευνες που πραγματοποίησαν σχεδόν από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, και οι έρευνες έγιναν επί του πεδίου από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Είναι εξειδικευμένο το προσωπικό αυτό του πυροσβεστικού σώματος όσον αφορά τις έρευνες. Δύο συλλήψεις του ιδιοκτήτη του πάρκου, του φωτοβολταϊκού πάρκου, αλλά και του ηλεκτρολόγου, παύλα μηχανολόγου, που έδωσε την άδεια και έχει κάνει και την μελέτη. Φαίνεται ότι δεν είχαν τηρηθεί συγκεκριμένα project ασφάλειας και κυρίως για την πυρασφάλεια πάντα, και κυρίως ότι ο χώρος φαίνεται να μην είχε καθαριστεί ως όφυλα να είχε καθαριστεί, τουλάχιστον σε επίμαχα σημεία που ήταν επικίνδυνα όσον αφορά την εκδήλωση φωτιάς.
0: Ό,τι να είναι, δηλαδή μ' αρέσει που φωνάζουν δεξιά, αριστερά, φωνάζουν γενικότερα δηλώσεις. Τα λέμε εμείς εδώ από το μικρόφωνο. Κάνετε εσείς ρεπορτάζ, Θεοδόση μου, στην κοσμάρα τους.
1: Ναι.
0: Στην κοσμάρα τους.
1: Δυστυχώς είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι, από τη μία η ανθρώπινη άγνοια, η ανθρώπινη αδιαφορία, αν είναι δυνατόν τώρα να πηγαίνεις με 10 και 11 από φόρ να κάνεις θερμές εργασίες. Γιατί μας συμβαίνει συχνά. Πολλές φωτιές έχουν ξεσπάσει γιατί ο άνθρωπος θέλει να κάνει θερμές εργασίες. Λέει, εμένα δεν με ενδιαφέρει, κύριε.
0: Εγώ ξέρω καλύτερα, ρε παιδί.
1: 30 από φόρ δεν με ενδιαφέρει. Εγώ πρέπει να κάνω τη δουλειά μου.
0: Ναι, και ξέρω και καλύτερα από τις αρχές, από την πολιτεία. Ο Έλληνας ξέρει, πάντα ξέρει αυτό.
1: Οι Έλληνες γνωρίζουμε, αν μη τι άλλο. Αν μη τι άλλο. Και να σας μεταφέρω και μια τελευταία εξέλιξη όσον αφορά την έρευνα για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και τους δύο νεκρούς. Με εντολή του εισαγγελέα, πριν από λίγη ώρα, την έρευνα αναλαμβάνει η ελληνική αστυνομία και οι εξειδικευμένες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι οι οποίες από την πρώτη στιγμή που έλαβαν την εντολή του εισαγγελέα για προκαταρτική έρευνα θα ξεκινήσουν να παίρνουν καταθέσεις άμεσα από τους αρμόδιους ώστε να διαπιστωθεί και τους ανθρώπους που έχουν σχέση και με τον συντονισμό ώστε να διαπιστωθεί το τι ακριβώς έχει γίνει και αυτά τα δύο ελικόπτερα βρέθηκαν να συγκρουστούν στον αέρα με τις τραγικές συνέπειες που είπαμε. Ιδιωτικά και τα δύο τα ελικόπτερα τύπου Bell 215 είναι η σειρά τους, ιδιωτικά και τα δύο ελικόπτερα, ιδιωτικό και το πλήρωμα είναι πλήρωμα της εταιρείας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα, οι άνθρωποι έδιναν τη μάχη για να είμαστε όλοι εμείς ασφαλείς από την πύρινη λέλαπα και δυστυχώς ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής και διαχειριστής της κατάστασης βρέθηκαν οι άνθρωποι οι νεκροί. Και οι οικογένειές τους βεβαίως αυτή την ώρα ζουν ένα θρήνο και προσπαθούν να καταλάβουν το τι έχει γίνει. Σε αυτό λοιπόν θα φαίνεται να δώσει μία λύση η ελληνική αστυνομία. Θα σας πάω τώρα και στην Κεφαλονιά
0: ναι.
1: Εκεί είναι εξοργιστικό διότι συνελήφθη ένας 44χρονος. Εκεί έχουμε μεγάλες εκτάσεις πρασίνου, κατεστραμμένες περιουσίες αλλά και αγροτοκαλλιέργειες. Ο 44χρονος γνωστός. Είχε κτίσει και ποινή φυλάξης, παρακαλώ πολύ, καθώς κατά το παρελθόν ο άνθρωπος αυτός είχε ξαναχουντώσει την Κεφαλονιά. Ήταν γνωστός δηλαδή το τι πρόβλημα αντιμετωπίζει, το τι άνθρωπος είναι, ότι έχει μια περίεργη σχέση με την Φλόγα. Και εκεί από τις έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπιστώθηκε ότι ο άνθρωπος αυτός με γυμνή φλόγα έβαλε την φωτιά με αποτέλεσμα την καταστροφή που σας προανέφερα. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ.
0: Τώρα αν εμείς αναρωτηθούμε τι έκανε ανάμεσά μας, τι έκανε στο κοινωνικό σύνολο, βρισκόταν, για ποιο λόγο βρισκόταν μέσα στο κοινωνικό σύνολο ο συγκεκριμένος άνθρωπος, θα αρχίσουν και θα μας λένε λαϊκίζετε, κάνετε, ράνετε από εδώ από εκεί.
1: Εύλογο το ερώτημά σου, αλλά και οι παρατηρήσεις, γι' αυτό χρησιμοποίησα και την έκφραση ότι είναι εξοργιστικό αυτό που συνέβη στην Κεφαλονιά. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι στο Ρέθυμνο είναι σε εξέλιξη η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, καθώς στα χέρια τους έχει φτάσει ένα βίντεο που δείχνει έναν μαυροπορευμένο άνδρα στην εστία που ξεκίνησε αυτή η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο που στήχησε και τη ζωή σε δύο δάσο πυροσβέστες να βάζει φωτιά κάτω από ένα τεράστιο μεγάλο δέντρο και στη συνέχεια να φεύγει με γοργό βήμα από την περιοχή και η φωτιά κατευθείαν να φουντώνει. Οι έρευνες εκεί στο Ρέθυμνο είναι σε πλήρη εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλή συνέχεια.

Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Γεια σου Σπύρο, καλή σου μέρα. Ο συνονόματος ο Σπύρος ο ταξιτζής. Να προσέχετε εκεί στους δρόμους, εκεί έξω, και κυκλοφορούν και πάρα πολύ περίεργοι. Πρέπει να σας πω ότι εχθές αυτό το φαινόμενο, ειλικρινά, με τα πατίνια, δεν μπορώ να το καταλάβω. Σας πάω σε άλλο θέμα, αλλά επειδή μου ήρθε η εικόνα, εχθές όπως ερχόμουν κανονικότατα, ναι, εκεί στη λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά. Ευτυχώς ήταν δεξιά. Δεξιά, αλλά όχι δεξιά-δεξιά. Ήταν στη δεξιά λωρίδα, αλλά αριστερά. Ακουμπούσε τη γραμμή, τη διαχωριστική. Με το πατινάκι του, το κοντομάνικό του, backpack, χαλαρός, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ταχύτητα εκεί κατά μέσο όρο γύρω στα 60-70 χιλιόμετρα. Εχθές ούτως ή άλλως το πρωί, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, ήταν και Κυριακή, βοηθούσε να πας και λίγο πιο γρήγορα. Αλλά πραγματικά φοβάσαι ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνει η χαζομάρα. Πρέπει λίγο να το μαζέψουμε το πράγμα, το πλαίσιο, οι κανόνες θα πρέπει να τηρούνται από όλους. Εάν δεν τηρούνται από κάποιους, θα πρέπει ασφαλώς μετά να μπαίνουμε σε άλλου είδους διαδικασίες. Όχι εμείς, η αστυνομία, η τροχέα, αλλά θα μου πεις πού να βρίσκεται παντού. Πανταχού παρούσα να είναι η τροχέα, δεν γίνεται. Καλημέρα Νίκο μου, να είσαι καλά, την αγάπη μου, καλή εβδομάδα. Πότε, να σου πω κάτι Νίκο, μου το έλεγε αυτό ο παππούς μου, μεγάλη κουβέντα να μην λες, μεγάλη μπουκιά να τρως, μεγάλη κουβέντα να μην λες Νίκο μου, διότι ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να πάνε και νωρίτερα τα πράγματα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, ακούστε τώρα, επειδή μερικοί είσαστε και χαβαλέδες, είσαστε και τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, επειδή κάποιοι άνθρωποι δοκιμάζονται για μία ακόμα ημέρα, χάνουν τις περιουσίες τους, καίγονται δάση, κινδυνεύουν περιουσίες των υπολείπων, πυροσβέστες δίνουν τη μάχη τους, εθελοντές βρίσκονται εκεί στο πεδίο. Εάν εσείς θέλετε να κάνετε χαβαλέ, τις υπόλοιπες μέρες τον κάνουμε μαζί το χαβαλέ. Τον κάνουμε μαζί παρείτσα και μάλιστα αλληλοπειραζόμαστε. Σήμερα όμως, και σήμερα δεν είναι η μέρα. Να σβήσουν οι φωτιές, να κάνουμε το σταυρό μας. Έχουν χαθεί και άλλοι δύο άνθρωποι στο βωμό του καθήκοντος, οπότε καλό είναι νομίζω να είμαστε, να διατηρήσουμε ένα επίπεδο. Βρε Νικόλα, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα.
4: Τον έχει.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το

0: 80 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση. Να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτιρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
5: Μόνιμες κατοικίες. Ναι. Εκεί που μιλάμε είναι μόνιμες κατοικίες κυρίως και δεν είναι μεμονωμένες, είναι οι οικισμοί. Είναι οι οικισμοί που έχουν 100-200 σπίτια, παρακάτω άλλα 100, άλλα 50, άλλα 30. Δηλαδή θα είναι δύσκολη η μέρα η σημερινή. Ευτυχώς οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν τα εναέρια μέσα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα αλλάξει αυτό κατά τη διάρκεια της ημέρας.
6: Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο. Και φαντάζομαι ότι υπάρχει σχεδιασμός, γιατί εσείς είσαστε από την πρώτη στιγμή, δηλαδή και σας έχουμε αλλάξει τα φώτα και εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά πρέπει να ενημερώνεται και ο κόσμος. Είσαστε από την πρώτη στιγμή στο πεδίο. Υπάρχει σχεδιασμός ανακοπής με κάποιο τρόπο της φωτιάς για να μην φτάσει σε αυτούς τους οικισμούς?
5: Κοιτάξτε, αυτά είναι δουλειά της πυροσβεστικής. Δεν θα
6: ναι, πρέπει, δημή, εντάξει, αλλά οκ, okay, φαντάζομαι ότι έχετε και εσείς το άγχος σας, κύριε Δήμαρχε, όπως όλοι μας.
5: Προφανώς, ήδη από χθες είχαν ζητήσει συνδρομή από μηχανήματα έργου της περιφέρειας για να ανοίξουν, ας το πούμε, αντιπυρικές ζώνες. Να δημιουργήσουν δηλαδή ζώνες που να μην μπορεί να περάσει φωτιά. Αυτό, καταλαβαίνετε, γίνεται, γιατί είναι ένα τεράστιο μέτωπο. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αυτό από τη μια στιγμή στην άλλη.
6: Σωστό.
5: Εντάξει, η πυροσβεστική κάνει τη δουλειά της. Είναι και εμένα ένα άγχος. Δηλαδή το ένα μέτωπο είναι σε απόσταση 20 χιλιόμετρα από το άλλο και γίνονται αναζωπηρέωσεις συνεχώς. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν διευκολύνει το έργο της πυροσβεστικής. Δεν είναι ότι είναι δίπλα και μπορεί να πάνε από τη μια πλευρά και από την άλλη του οικισμού και να το. Είναι τελείως αντιδιαμετρικά οι δύο εστίες για τα όρια του Δήμου. Και δεν διευκολύνει αυτό. Η πυροσβεστική κάνει τη δουλειά της, νομίζω.
6: Έχετε συνδράμει κι εσείς ως τοπική αυτοδιοίκηση με όλα τα μέσα τα οποία διαθέτετε.
5: Εθελοντές, εθελοντικές ομάδες από άλλους δήμους, οι γειτονικοί δήμοι, οι δήμοι της Αττικής έχουν για αυτή βοηθήσει, έχουν στείλει υδροφόρες. Γίνεται μια καθολική προσπάθεια. Καμιά φορά όμως, ξέρετε, ότι.
6: Ήταν δύσκολη.
5: Φαινόμενα δύσκολα.
6: Ναι. Ξέρετε τι μας κάνει εντύπωση και να κλείσουμε με αυτό για να συνεχίσετε τη δουλειά σας. Μέχρι και πέρυσι, όταν παραδείγματος χάρη βγάζαμε στον αέρα συναδέλφους σας όπου οι περιοχές τους είχαν πληγεί ή βρισκόταν σε εξέλιξη.

0: Έλεξε το φαινόμενο της πυρκαγιάς, μας έλεγαν ότι θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό, το άλλο, το παράλλο, ότι δεν υπήρχε συντονισμός, ότι χίλια δυο... Φέτος δεν το ακούμε αυτό. Δηλαδή, ναι, έχετε το άγχος, βλέπουμε την καταστροφή, αλλά...
1: Την ώρα της μάχης, τα παράπονα και οι υποδείξεις δεν βοηθάνε. Δηλαδή, όλοι κάνουν υπερπροσπάθεια, λάθη θα γίνει, τώρα δεν είναι ώρα να κάνουμε. Δηλαδή, σας λέω, γίνεται υπερπροσπάθεια από όλους. Μακάρι να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Γιατί, εντάξει, σας λέω, δεν βοηθάει.
0: Δεν είναι η ώρα.
1: Εντάξει, είναι μια χαρά. Πραγματικά κάνει υπερπροσπάθεια οι πάντες.
0: Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να είστε καλά, την καλή μέρα μου. Καλή εβδομάδα να είναι καλή ημέρα. Ήταν ο Δήμαρχος Μεγαρέων, ο κύριος Μαργέτης.

Ξέρετε, κάθε φορά και εμείς από κεκτημένη ταχύτητα συνηθίζουμε να ψάχνουμε να βρούμε τι έχει πάει λάθος. Συνηθίζουμε να μιλάμε για κακό συντονισμό. Εμένα προσωπικά, να ξέρετε, μέχρι πέρυσι που κάποιος μιλούσε για ένα war room, όπου την ώρα που καιγόντουσαν σπίτια, την ώρα που υπήρχε τεράστιο πρόβλημα, την ώρα που δήμαρχοι, περιφερειάρχες προσπαθούσαν να δουν ένα πτυτικό μέσο στον αέρα, θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά τον κύριο Αλεξόπουλο, τον δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, που έλεγε «Μα λέμε τι πρέπει να κάνουν και δεν το κάνουν. Ζητάμε έστω ένα ελικόπτερο και δεν έρχεται». Με αποτέλεσμα η φωτιά, αν θυμάστε, εκεί στον ομό Αχαΐας, το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, γι' αυτό και το αναφέρω. Ψάχαμε να βρούμε πόσο κοντά έχει φτάσει στον αστικό ιστό της Πάτρας. Είχε μπει και φτάσει στις παρυφές. Φέτος φαίνεται ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα.

0: Φέτος όλοι μιλάνε για ένα και μόνο πράγμα. Γι' αυτό τον άνεμο, γι' αυτό τον αέρα που οι ρηπές έφταναν και ξεπερνούσαν σε κάποιες περιπτώσεις τα 110 χιλιόμετρα, που δεν μπορούσαν καν. Ξέρετε, δεν ήταν μόνο η ταχύτητα με την οποία οι φλόγες μετακινούνταν. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα είχαν καταστρέψει εκατοντάδες στρέμματα. Τώρα μιλάμε για 111.000 στρέμματα. Για 111.000 στρέμματα. Και το χειρότερο απ' όλα ήταν τόσο δυνατοί οι άνεμοι που δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα πτυτικά μέσα. Όσον αφορά τώρα για το μέγεθος της καταστροφής, για αυτό το οποίο συντελείται στην Αττικοβιωτία, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάνναρο, πυρομετεωρολόγος ο κύριος Γιάνναρος. Εχθές πραγματικά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Γιάνναρε, τι κάνετε?
1: Καλή εβδομάδα κύριε Παπαδά, και όσο καλή βέβαια μπορεί να είναι,
0: καλή
1: είναι
0: αυτά
1: που γίνονται στη χώρα μας.
0: Εχθές με αυτά τα οποία είπατε πρέπει να σας πω ότι είχαμε εκατοντάδες μηνύματα από τους ακροατές και αναρωτιόντουσαν ξέρετε, αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα μιλάμε για 111.000 στρέμματα αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Δεν έχω προλάβει δυστυχώς να έχω, ή νομίζω κάποιοι συνάδελφοι έχουν ανεβάσει ήδη κάποια υψηλής ανάλυσης δορυφορικά δεδομένα που δείχνουν ότι έχουμε ξεπεράσει σίγουρα τα 100.000 στρέμματα.
0: Χθες πάντως στην ανάρτηση την οποία κάνατε αυτό αναφέρατε, οπότε
1: ναι,
0: μπορούμε να μιλάμε...
1: Η εκτίμηση είναι για πάνω από 100.000 στρέμματα, οπότε με βάση αυτό χαρακτηρίζεται ως μέγα πυρκαγιά.
0: Χαρακτηρίζεται ως μέγα πυρκαγιά με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κύριε Γιάνναρε, σωστά?
1: Ναι. Και αυτό έχει να κάνει και με την αποκατάσταση η οποία θα ακολουθήσει την επόμενη μέρα, αλλά και με το γεγονός ότι εξακολουθεί να παραμένει δύσκολη η διαχείρισή της. Είναι καλύτερη κατάσταση σε ό,τι αφορά τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Έχουν πέσει άνεμοι, είναι στα 4 τοπικά, στα 5 μποφόρ, θα υποχωρήσουν κι άλλο μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι είναι μια τεράστια πραγματικότητα έκταση, η οποία μέσα μπορεί να έχει διάσπαρτες εστίες. Και το έργο του πυροσβεστικού σώματος παραμένει εξαιρετικά δύσκολο, διότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα αρχίσουν, αφού την υιοθετήσουν, θα αρχίσουν να την περπατάνε για να μπορέσουν στην ουσία να πνίξουν και τις τελευταίες αιστείες.
0: Και αυτό είναι και το επικίνδυνο. Είναι το σημαντικό της επόμενης στιγμής. Δηλαδή αυτά τα καντιλάκια τα οποία λέμε, αυτές οι διάσπαρτες αιστείες, να σβήσουν ολοσχερώς, διότι μία απλή ρηπή ανέμου μπορεί να ξαναφουντώσει την φωτιά.
1: Πολύ σωστά, και γι' αυτό λένε οι πυροσβέστες ότι η φωτιά σβήνει όταν πατήσει πλέον η μπότα τους μέσα. Τα εναέρια, για τα οποία έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί δεν πετάξαν και πώς δεν πετάξανε, αφενός ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο να πετάξουν, διότι δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε υδροληψίες, και στη συγκεκριμένη περιοχή, λόγω και της αλληλεπίδρασης του ανέμου με την αερογραφία, θα ήταν εγκληματικό να σταλούνε τα εναέρια και να ρεψοκινδυνέψουν τη ζωή τους οι άνθρωποι.
0: Είδαμε και τι έγινε χθες.
1: Όπου οι συνθήκες δεν ήταν. Το είδαμε χθες, όπου δυστυχώς οι συνθήκες ήταν καλύτερες. Έτσι, δηλαδή, φανταστείτε τι θα γινόταν εάν κάποιος λάβανε την απόφαση να στείλει. Επομένως, καλώς δεν στάλθηκαν εναέρια. Από εκεί και πέρα, αυτό μας δείχνει τι. Ότι τη φωτιά δεν τη σβήνουν τα εναέρια. Τα εναέρια παίζουν ένα κομβικότατο ρόλο στο να καταστέλουν την ένταση της φωτιάς. Ναι. Και επομένως να μπορούν τα επίγεια πληρώματα να την αντιμετωπίσουν στο έδαφος. Γι' αυτό και οι συνάδελφοί μου και από το ΒΒΕΦ Ελλάς, αλλά και εμείς, λέμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η επίγεια δασοπυρόσβεση. Η ΕΜΟΔΕ, η οποία είναι ένα πάρα πολύ δυνατό σώμα του πυροσβεστικού σώματος, θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με προσωπικό, για ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε ακόμη καλύτερα τις δασικές πυρκαγιές. Είναι ένα από τα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν.
0: Είναι η πρώτη, τώρα πώς να το πούμε, για να μην ακουστεί και άσχημα, είναι η πρώτη mega fire του φετινού καλοκαιριού, και ας ελπίσουμε να είναι η τελευταία. Αυτό το φαινόμενο της mega fire στην Ελλάδα, πότε αρχίσαμε να το συναντάμε για πρώτη φορά, κύριε Γιάνναρε?
1: Κοιτάξτε, ο χαρακτηρισμός mega fire έχει να κάνει με την έκταση η οποία έχει καεί. Επομένως θα έλεγα ότι αν πάμε και στο παρελθόν, θα δούμε και στο παρελθόν megafires.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πυρκαγιές οι οποίες έχουν κάψει πολύ μεγάλες εκτάσεις. Αυτό το οποίο δυστυχώς βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχουμε μια συχνότητα, μια αύξηση, με συγχωρείτε, συχνότητα με την οποία καταγράφουμε τέτοιες πυρκαγιές. Είτε πυρκαγιές οι οποίες καίνε πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις, πάνω από 100.000 στρώματα, άρα μέγα πυρκαγιές, είτε πυρκαγιές οι οποίες καίνε μικρότερες εκτάσεις, αλλά εμφανίζουν πάρα πολύ ακραία συμπεριφορά και επομένως είναι εξαιρετικά δύσκολος έως και αδύνατος ο έλεγχός τους. Αυτό είναι το στοιχείο το που καταγράφουμε τα τελευταία χρόνια. Και αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Η εύκολη ανάγνωση είναι να το ρίξουμε μόνο στην κλιματική κρίση. Είναι αλήθεια ότι λόγω της κλιματικής κρίσης έχουμε πλέον συνθήκες οι οποίες είναι πολύ πιο φιλικές για τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το δεδομένο. Ωστόσο, δεν φταίει μόνο η κλιματική κρίση και δεν είναι η κλιματική κρίση η οποία ανάβει κάποιο σπίρτο. Οι περισσότερες ανάρρηξεις πυρκαγιών ξεκινούν από ανθρωπογενή δραστηριότητα και ακόμη πιο σημαντικό, εδώ και δεκαετίες, έχουμε πάρει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο, λάθος αποφάσεις στον τομέα της διαχείρισης του τοπίου. Τα έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες, έχει εγκαταληφθεί η Πέθρος, δεν διαχειριζόμαστε τα βάση μας, η βλάστηση έχει αποκτήσει συνέχεια, έτσι βλέπουμε να έχουμε πευκοδάση τα οποία μπαίνουν μέσα στον αστικό ιστό οι χαμνώνες, αντίστοιχα έχουμε μπει και εμείς μέσα στο δασικό οικοσύστημα χωρίς να εφαρμόσουμε κάποιο χωροταξικό σχεδιασμό και όλο αυτό που βλέπουμε σήμερα στη χώρα μας ή τα προηγούμενα χρόνια, αυτό που είδαμε στη Γαλλία, στην Ισπανία, αυτό που βλέπουμε στην Καλιφόρνια, στον Καναδά, όλο αυτό είναι το τίμημα που πληρώνουμε μέσα στα πλαίσια της κλιματικής κρίσης. Η κλιματική κρίση απλά έχει μεγαλώσει και το τίμημα ακόμη περισσότερο. Έχει βάλει τον τόκο, για να το πω απλά. Θα το πληρώναμε αυτό το τίμημα ούτως ή άλλως. Αυτό θέλω να καταλάβουμε.
0: Ναι,
1: απλά
0: ναι.
1: Με την κλιματική κρίση έχει μπει επάνω ένας πάρα πολύ μεγάλος τόκος.
0: Και θα έπρεπε ούτως ή άλλως, νομίζω ότι είναι αυτονόητο, όχι μόνο εμείς εδώ, αλλά και στην Ευρώπη, να είχαν ληφθεί περισσότερα μέτρα. Και εδώ έρχεται το ερώτημα, τι παραπάνω θα μπορούσαμε να κάνουμε, τι παραπάνω θα μπορούσε να κάνει η εκάστοτε πολιτεία, το εκάστοτε κράτος, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλο αυτό το οποίο βιώνουμε.
1: Εμείς θα πρέπει από την επόμενη ημέρα να εφαρμόσουμε τον νόμο τον οποίο έχουμε. Ο χρόνος από τότε που ψηφίστηκε ο νέος νόμος πολιτικής προστασίας, η ενεργή μάχη, μέχρι την έναρξη αντιπυρικής περίοδου ήταν μικρός και δυστυχώς δεν είχαμε τα χρονικά περιθώρια να προχωρήσουμε σε εφαρμογή. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό και δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν γι' αυτό. Ήταν εξαιρετικά μικρός ο χρόνος. Ωστόσο, από την επόμενη ημέρα, πριν ακόμη τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, θα έλεγα, θα πρέπει να γίνει η προεργασία ώστε από την 1η Νοεμβρίου να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε όσα προβλέπονται. Προδιαγεγραμμένη καύση. Η φωτιά είναι εργαλείο. Η φινλανδική παροιμία λέει ότι η φωτιά είναι καλός υπηρέτης και κακός αφέντης. Θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε σαν καλό υπηρέτη μέσα στο χειμώνα και να καίμε την πλεονάζουσα νεκρή βλάστηση. Κάτω από πολύ ελεγχόμενες συνθήκες, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η διαθυσιμότητα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο Πόρτο Γερμενό, για παράδειγμα. Βόσκηση. Είχαμε κτηνοτροφία στη χώρα μας. Θα πρέπει να την ξαναφέρουμε στο προσκήνιο, ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα εγωπρόβατά μας, για παράδειγμα, για να μπορούν να κάνουν αυτή την απομάκρυση πάλι της βλάστησης. Το δεκαετές πλάνο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε ένα νόμο που προβλέπει δεκαετές πλάνο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα αφορά μια κυβέρνηση, η οποία για παράδειγμα θα το φτιάξει και η επόμενη θα έρθει και θα κάνει το δικό της. Θα υπάρξει μια συνέχεια. Περιλαμβάνει μέτρα που θα βοηθήσουν το πυροσβεστικό σώμα. Το σύστημα διοίκησης συμβάντων, αυτό που ονομάζεται ICS, Incident Command System. Όλα αυτά, αν ξεκινήσουμε και τα εφαρμόζουμε από την επόμενη μέρα, θα μπορέσουμε να δούμε κάτι καλύτερο. Φυσικά δεν υπάρχει μαγική λύση, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δεν είναι ότι θα εφαρμόσουμε ένα από αυτά που είπα, υπάρχουν και πολλά άλλα μέσα στον νόμο. Και ξαφνικά την επόμενη μέρα θα είμαστε ως διαμαγείας απόλυτα θωρακισμένοι. Θα πρέπει όμως να εμπιστευτούμε τη διαδικασία, πράζονται πρόσωπος που λένε στα χωριά, και να μπορέσουμε να δούμε σε βάθος 3-5 ετών τα αποτελέσματα. Και ταυτόχρονα να μειώσουμε τις ενάρξεις. Παιδεία, να πάμε κάτω στην κοινότητα, στο χωριό, από το χωριό στην πόλη και πάει παραπάνω, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους με ειλικρίνεια και να μειώσουμε τις ενάρξεις. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινούν πυρκαγιές επειδή κάποιος πάει να κάψει κλαδιά ή επειδή κάποιος κάνει εργασίες με τροχό και όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες. Ακόμη και για το δίκτυο που ακούγονται πάρα πολλά, και εκεί πέρα με ειλικρίνεια να δούμε πού έχουμε πρόβλημα, πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα και στοχευμένα να πάμε μέτρα. Γιατί η κουβέντα που ανοίγει πολλές φορές να υπογειοποιηθεί. Είναι αδιανόητο να μιλάμε να υπογειοποιήσουμε όλο το δίκτυο αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά αν δούμε με ειλικρίνεια, ξαναλέω, σκοπός δεν είναι να αποδώσουμε απλά ευθύνες ή να κρεμάσουμε σε μανταλάκια κάποιους, είτε έναν φορέα είτε ανθρώπους. Σκοπός είναι να δούμε, έχουμε πρόβλημα. Ωραία. Πού είναι, πόσο μεγάλο είναι, τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη χώρα μας.
0: Σας άφησα κύριε Γιάνναρη να τα πείτε όλα, διότι οι δικές σας συμφωνίες πρέπει να ακουστούν αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα, εγώ θα μείνω στο εξής, γιατί όλοι είμαστε από χωριά. Αυτά τα οποία έκαναν οι παππούδες μας και γνώριζαν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν, φτάσαμε στο σημείο να τα νομοθετήσει η πολιτεία, να νομοθετηθούν και πάλι να μην γίνονται πράξη στον 21ο αιώνα.
1: Ήρθε η ώρα, κύριε Παπαδάκη, να γίνουν πράξη. Δεν είχαμε, ξαναλέω, το χρόνο, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, από όταν νομοθετήθηκαν μέχρι που ξεκίνησε την πυρική περίοδος. Από εδώ και πέρα όμως, δηλαδή στην επόμενη αντιπυρική περίοδο, να το πω πολύ απλά, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Όταν αυτά τα εργαλεία, τα μέτρα υπάρχουν. Και είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε, όλος ο πλανήτης πλέον, συνάδελφοί μου και από το εξωτερικό, στρεφόμαστε σε αυτό που περιγράψατε. Σε αυτό που κάναν οι παππούδες μας και οι παππούδες των παππούδων μας. Και το λέω αυτό διότι ζούμε και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των super wow μοντέλων και των ανωδορυφόρων και όλα τα υπόλοιπα. Η τεχνολογία είναι καλή, είναι χρήσιμη και θα πρέπει να εξυγχρονίζεται και το περιοριστικό σώμα και η πολιτική προστασία. Όλα αυτά είναι χρήσιμα. Αλλά στο τέλος της ημέρας υπάρχουν κάποια πράγματα πάρα πολύ απλά, τα οποία αν τα κάνουμε θα έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.
0: Σας ακούσαμε με προσοχή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι καιρός να σας ακούσουν με την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη προσοχή αυτοί που βάζουν τις υπογραφές και που παίρνουν αποφάσεις.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
4: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
3: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες.
5: Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
6: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
7: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
7: μονωτικά και στεγανοτικά
8: χρώματα,
7: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
8: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
7: υδραυλικά,
8: μηχανήματα κήπου
7: και γκαλερίας,
8: είδη barbecue.
7: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-29-665.
8: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
7: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

χρόνο μέχρι να ξαναπάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πάμε σε αλλαγή ώρας και βεβαίως στο Δελτίο Ειδήσεων με την Ελένη Κατσαμπέκη. Πολλά τα μηνύματά σας, η κυρία Κούρτη μου έδωσε και τα μηνύματά σας και από το τηλεφωνικό κέντρο. Ο κύριος Κυρίτσης από την ΑΦΠΑΚΤΟΣ στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Όλα καλά να είναι, να τα δούμε κιόλας και εμπράκτως να γίνονται καλύτερα. Διότι δεν, ούτε ο Ιούλιος έφυγε με τους καλύτερους Ιωνούς, πήρε μπάλα και τις πρώτες μέρες του Αυγούστου, είναι δύσκολη η κατάσταση. Ο Δημήτρης ο ταξιτζής, καλή σου μέρα Δημήτρη μου, που είναι λέει οι ζώνες πυρασφάλειας στα δάση, που είναι τα επιβραδυτικά υγρά που θα έριχναν, έχω την εντύπωση ότι τα air tractor ρίχνουν επιβραδυτικό υγρό, αλλά η συχνότητα με την οποία ρίχνουν το υγρό λαμβάνεται από το... Οι εντολές δίνονται από το κέντρο επιχειρήσεων για το πώς ακριβώς γίνεται αυτή η ρήψη. Το πρόβλημα ήταν τα δύο προηγούμενα 24 ώρα. Ήταν οι άνεμοι, ήταν οι αέριδες. Ήταν τα πολύ αυξημένα μποφόρ. Γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν μπορούσαν καν να σηκωθούν. Και όταν τα εναέρια μέσα... βρίσκονταν στην περιοχή, δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Και ξέρετε, είδατε τι έγινε όταν πρέπει να υπερβάλλει σε αυτόν, πρέπει να κάνεις το καθήκον σου. Έγινε το δυστύχημα εχθές. Χάσαμε δύο ανθρώπους. Ο Δανός ο πιλότος, ο οποίος ήρθε να συνδράμει, και ο Έλληνας συγκυβερνήτης, ο οποίος ασφαλώς έκανε και το συντονισμό. Τώρα αυτό, ξέρεις, δεν είχε καθαρίσει λέει τα χόρτα ο δήμαρχος. Πρώτα απ' όλα εκεί που είναι η φωτιά, εκεί που είναι το μέτωπο, στα βόρεια των Μεγάρων, δεν καθαρίζεις τα αγροτεμάχια. Δεν πάει ο δήμαρχος για να καθαρίσει τα αγροτεμάχια. Είναι στην ευθύνη του κάθε πολίτη, του κάθε ιδιοκτήτη, έτσι, για να μην τρελαθούμε κιόλας. Η ευθύνη του Δήμου είναι στα όρια του αστικού ιστού και ίσως και... Αλλά τέλος πάντων, εάν έχουν γίνει οι έλεγχοι ή όχι, αυτό θα το δούμε την επόμενη μέρα. Θα συμφωνήσω ότι δεν είναι η ώρα του απολογισμού, δεν είναι η ώρα των ευθυνών, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή, όταν κάποιος δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του, ασφαλώς και να αποδοθούν ευθύνες. Ασφαλώς και πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Δηλαδή έλεος. Προηγουμένως ο Θεοδόσης ο Πάνου μας έλεγε για τις συλλήψεις και μας έλεγε τα περιστατικά και λες τώρα τι γίνεται. Τέτοια χαζομάρα ρε παιδί μου. Με 35 βαθμούς Κελσίου και με 8, 9, 10 μποφόρ, ο άλλος ήθελε να κάνει θερμές εργασίες. Από τις 11 συλλήψεις του τελευταίου 24 ώρου, από 31 Ιουλίου, έχω τον πίνακα, τώρα θα τον ξαναφέρω μπροστά μου, για να σας τα πω ακριβώς. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου που έγιναν 11 συλλήψεις, από τις 11 συλλήψεις οι 7 αφορούσαν σε θερμές εργασίες. Τροχός και οξυγονοκόλληση. Αν είναι δυνατόν. Καλημέρα ρε Παύλο, ο Παύλος από τον Ντίζελτορφ. Είδατε τι τραβάμε εδώ στην πατρίδα, τι γίνεται. Καλημέρα και στον Τέλη, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Καλή Παναγιά λέει. Μπήκε ο μήνας της Παναγίας. Μαρία λένε την Παναγιά, Μαρία λένε και σένα. Λοιπόν, μακάρι να βάλει το χέρι της να σβήσουν οι πυρκαγιές. Η σημερινή ημέρα είναι νομίζω κομβική. Ο Τάσος καλημέρα λέει, την απραξία του κράτους τη βαφτίσαμε μέγα φωτιά. Άκουσε να δεις, η Mega Fire που είναι η διεθνής ονομασία, έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, μας τα λέει ο κύριος Γιάνναρος. Ο κύριος Γιάνναρος δεν είναι πολιτικός, ούτε είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Επιστήμονας είναι ο άνθρωπος, πυρομετεωρολόγος. Από τη στιγμή που ξεπέρασε η φωτιά, η καταστροφή μάλλον, τα καμένα έχουν ξεπεράσει τα 100.000 στρέμματα, χαρακτηρίζεται μέγα φωτιά, για να την πούμε και κατά το ελληνικότερο. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας, σε δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Κατσαμπέκη.
και θα επανέλθουμε.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93 FM Radio. Preveza. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
7: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
10: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
10: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
12: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
13: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
14: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
15: Θελοντές, οι πάντες, όλοι όσοι βρίσκονται εκεί στο μέτωπο προκειμένου να ανακόψουν τη φορά της φωτιάς και βεβαίως επειδή βρίσκεται αυτή τη στιγμή είναι η φωτιά, τα μέτωπα είναι βόρεια των Μεγάρων και βόρεια της Νέας Περάμου. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο τρέμει το φιλοκάρδι όλων. Ασφαλώς εκεί έχουμε και καταστροφές σπιτιών στην Αγία Σκέπη, όπου πέρασαν οι φλόγες. Μας τα είπε όλα αυτά ο Δήμαρχος, μας εξήγησε κιόλας ο κύριος μας εξήγησε και ο κύριος Γιάνναρος όλη αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, έχουμε συνομιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους, θα συνομιλήσουμε με ακόμα περισσότερους, θα σας περιγράφουμε το τι ακριβώς γίνεται. Πολλά τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βοηθήστε μας, καθοδηγήστε μας και εσείς. Εσείς είσαστε οι καλοί ρεπόρτερ μας εκεί έξω. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων. Και στο 211-200-8200 η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 10. Λοιπόν, ο Νίκος, να είσαι καλά ρε Νίκο, καλημέρα. Είπαμε, είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα και η σημερινή είναι δύσκολη. Η δύσκολη ημέρα εξαιτίας των πυρκαγιών. Οπότε καλό θα είναι λίγο να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα. Οι εμπριστές πρέπει να αντιμετωπίζονται, εγώ θα πω πολύ σκληρά, δεν θα πω τη λέξη την οποία γράφεις Παύλο μου από το Ντίζελτορφ, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι να σου πω κάτι, όταν υπάρχουν θύματα, δηλαδή στη φωτιά στο Ρέθυμνο, έχουμε δύο νεκροί πυροσβέστες. Δύο νεκροί, ευχαριστώ πολύ κυρία Κατσαμπέκη. Δύο νεκροί πυροσβέστες. Και είχαμε και έναν τρίτο στο Γήθιο. Εχθές έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Με αποτέλεσμα να έχουμε δύο επίσης νεκρούς, τον πιλότο από την Δανία και τον Έλληνα συγκυβερνήτη, ο οποίος έπαιζε και το ρόλο του συνδέσμου, του συντονιστή. Λοιπόν, καλησούμερα Κώστα μου. Εσείς βρίσκετε την ευκαιρία για να βγάλετε μένος απέναντι στην κυβέρνηση. Ξέρετε κάτι, ασφαλώς και υπάρχει, θα πρέπει την επόμενη μέρα να δούμε, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς πήγε λάθος, τουλάχιστον σε αυτές τις πυρκαγιές. Ο στρατηγός Άνεμος που είχε πει και μία ψυχή, ο Βίρονος ο Πολύδωρας, στις μεγάλες φωτιές του 2006-2007, αν θυμάμαι καλά, ή κάτι άλλο.

0: Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή αναφερθήκαμε σε ένα συγκεκριμένο ζητηματάκι και είπαμε, δεν ξέρω βρε παιδί μου, αισθάνομαι ότι τους δημάρχους που φιλοξενούμε, τους δημάρχους των περιοχών που πλήττονται, περιφερειάρχες, ανθρώπους που βρίσκονται στο μέτωπο, ενώ πέρυσι, να θυμηθώ την περσινή χρονιά, πέρυσι το πρώτο πράγμα το οποίο μας έλεγαν είναι δεν έχουν συντονισμό, φωνάζουμε, θέλουμε ελικόπτερα, θέλουμε καναντέρ, δεν έρχεται τίποτα, δεν υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις, η φωτιά μας λέγανε στην Αχαΐα είναι έτοιμη να μπει στο Χιτά, ζητάμε πυροσβεστικό και δεν υπάρχει, δεν μας στέλνουν. Αυτά μας λέγανε, ήταν τα πρώτα πράγματα τα οποία μας έλεγαν. Φέτος όμως δεν λένε κάτι τέτοιο, λένε ότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το φέρει ο άνεμος. Από εκεί και έπειτα όμως, ασφαλώς, θα δούμε την επόμενη όμως ημέρα. Ελάτε τώρα, θερινούμε και θύματα. Την επόμενη στιγμή θα ασχοληθούμε με αυτά. Όχι όμως τώρα, βρε Κώστα μου. Ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού μας Σώματος. Κύριε πρόεδρε, κύριε Τσίγκα, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να πούμε καλή μέρα και να ευχηθούμε να είναι καλή ημέρα, να είναι και καλή εβδομάδα. Δώστε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μία εικόνα πώς είναι τα πράγματα αυτή, πρώτα απ' όλα στο δυσκολότερο μέτωπο, στην Αττικοβιωτία.
1: Ακριβώς, το δυσκολότερο μέτωπο είναι αυτό και ειδικότερα στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, της Αγίας Παρασκευής, εκεί δηλαδή στην βόρεια πλευρά προς τα Βίλια. Υπάρχει όμως και ένα άλλο μέτωπο νότιο-δυτικά, εκεί στο πεδίο βολής των Μεγάρων, όπου λόγω της χαμηλής βλάστησης και όλης αυτής του αναγλύκου της περιοχής υπάρχει έντονος καπνός με αποτέλεσμα να δημιουργεί ζητήματα σε όλη την επιχείρηση δασοπυρόρβασης. Πιστεύω ότι σήμερα και με τη συνδρομή των εναερίων μέσων αλλά και με την μείωση των ανέμων να μπορέσουμε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, αν δοθεί η δυνατότητα από τις συνθήκες που θα επικρατούν σε όλη την περιοχή, να υπάρχει καλύτερη εικόνα το αυριανό πρωινό. Ήδη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας έχει δουλευτεί σε μεγάλο βαθμό αυτή η πυρκαγιά από τις πήγες δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Όμως είναι με μεγάλη έκταση, είναι συμπαγές όλο αυτός ο ορεινός όγκος του δάσους με την χαμηλή βλάστηση αλλά και με τους οικισμούς. Ο Άγιος Νεκτάριος, η Αγία Παρασκευή, που δίνεται κατά προτεραιότητα έμφαση και στις κατοικίες των συνανθρώπων μας που υπάρχουν στην περιοχή, σε αυτούς τους οικισμούς, αλλά και στο νοτιοανατολικό κομμάτι, προς την πλευρά δηλαδή των Μεγάρων. Όλο αυτή η περίμετρος περικλείεται από πυροσβεστικές δυνάμεις, πάνω από 500 πυροσβέστες, με 100 τουλάχιστον 50 οχήματα πυροσβεστικά, αλλά και υδροφόρες τόσο από την περιφέρεια όσο και από την υπόλοιπη τοπική αυτοδιοίκηση, από τους δήμους, για να μπορέσουν τα πυροσβεστικά οχήματα να έχουν συνεχή παροχή νερού, να ψύχουν τις περιοχές, τις θερμές περιοχές, για να μην δημιουργούνται φλόγες καινούργιες από την ενίσχυση των ανέμων.
0: Κύριε Τσίγκα, επειδή η φωτιά γύρω από το πεδίο βολής των Μεγάρων, το ακούμε από εχθές, μη σας πω από προχθές. Αυτό τι σημαίνει, οι άνεμοι στέλνουν τη φωτιά μία από εδώ, μία από εκεί, ή έχουν λειτουργήσει τα αναχώματα, η προσπάθεια ανακοπής που έχετε κάνει ως πυροσβέστες στο σημείο εκείνο, γιατί φαντάζομαι ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι αυτός, να μην περάσει στα Μέγαρα και στη Νέα Πέρα μου.
1: Ακριβώς, το μεγαλύτερο πρόβλημα και κίνδυνος είναι αυτός. Ωστόσο, είδαμε σε πολλές περιπτώσεις όπου η ίδια η πυρκαγιά δεν ακολουθούσε την πορεία του ανέμου, ακολουθούσε την πορεία της καύσιμης ύλης, όπου υπήρχε δηλαδή διαθέσιμη καύσιμη ύλη, αντίθετα από την πλευρά του ανέμου και κόντρα, κατευθύνονταν προς τα εκεί. Ήταν πολύ ισχυρό όλο αυτό το μέτωπο. Οι αντιπυρικές ζώνες, οι επιχωματώσεις των χωματουργικών μηχανημάτων τόσο της περιφέρειας όσο και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την Διεύθυνση Κατασκευών και Αντιμετώπιση Καταστροφών που είναι από την πρώτη στιγμή στο πεδίο λειτουργούν αποτρεπτικά όσο αυτό είναι δυνατό, γιατί όπως γνωρίζουμε υπάρχει το εφικτό και το ευκταίο σε όλη αυτή την προσπάθεια απέναντι στη φύση.
0: Και υπάρχει και η κόπωση. Είναι τώρα πάρα πολλές μέρες, πολλές νύχτες, σε 24 ώρη βάση ή ένταση και η πίεση που βιώνουν οι πυροσβέστες μας, οι πιλότοι μας. Και να που έγινε και το δυστύχημα, κύριε Τσίγκα.
1: Δυστυχώς είναι οι συνθήκες τέτοιες, η κόπωση, οι αντικσοότητες που διέπουν όλες αυτές τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις δημιουργούν ζητήματα ανάλογα. Η διασφάλιση όλων αυτών των συνθήκων αλλά και της κατά προτεραιότητα η ασφάλεια των πυροσβεστικών επιχειρήσεων έχει να κάνει τόσο με τους ανθρώπους όσο και με τα μέσα. Δυστυχώς φύγαν από τη ζωή με τραγικό τρόπο δύο συνάνθρωποι μας, δύο μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου. Ευχόμαστε να είναι οι τελευταίοι που πέσαν στο βωμό του καθήκοντος.
0: Στην Κεφαλονιά πώς είναι τα πράγματα? Έχετε εικόνα?
1: Στην Κεφαλονιά είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά από χθες το απόγευμα. Ξεκίνησε το βράδυ αργά τη νύχτα και οι σημαντικότατες και σκληρές προσπάθειες των πυροσβεστών σε όλη την περιοχή, γιατί λόγω και της ιδιαιτερότητας του νησιού υπήρχαν πάρα πολλοί επισκέπτες στην ευρύτερη περιοχή, τουριστικός προορισμός, σπίτια, καταλήματα, βγήκε και το 112, έγιναν απομακρύνσεις. Όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορούμε να πούμε ότι η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν εκεί στο σημείο για να μπορέσουν ό,τι αν προκύψει το οτιδήποτε να είναι παρόν και δίπλα.
0: Κοντολογείς, εάν βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες εδώ στη γειτονιά μας, μήπως σήμερα έχουμε καλά μαντάτα, έστω μέχρι να δύσει ο ήλιος που θα επιχειρούν τα εναέρια μέσα?
1: Αυτό ευελπιστούμε και εμείς, να μειωθεί το πυροθερμικό φορτίο, να δώσει τη δυνατότητα στους πύγιους να αποδώσουν και να, η δουλειά τους να φανεί περισσότερο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, πάντα μα πάντα εκεί στο σημείο πρώτα απ' όλα και πάντα διαθέσιμος για να μας ενημερώσει και να ενημερώσει πάνω απ' όλα εσάς, γιατί η ενημέρωση έχει να κάνει με εσάς, με το σημείο που βρίσκεστε. Λοιπόν, η κυρία Κατσαμπέκη μου έφερε και την ευχαριστώ πάρα πολύ την επικυρωποίηση της τρέχουσας κυκλοφοριακής κατάστασης εκεί στην λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Παραμένουν σε ισχύ οι κάτωθοι εκτροπές κυκλοφορίας. Η επαρχιακή οδό από Νόης Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι στο ρεύμα προς το Πόρτο Γερμενό. Εκεί υπάρχουν, προσέξτε τώρα έτσι, να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Σας διαβάζουμε τα σημεία. Στα σημεία στα οποία θα σας λένε οι αρχές, δεν μπορείτε να πάτε από εδώ, θα πάτε από εκεί. Μην αρχίζετε τώρα κάθε φορά ότι γιατί εγώ ξέρω, είμαι εδώ, μένω λίγο πιο κάτω, πάω από εδώ, πάω από εκεί. Να ακούσετε τις αρχές για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Συνεχίζω. Ο οδός Αγίου Γεωργίου στο ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας Θιβών στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν. Επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από την παραλία της Ψάθας στο ρεύμα προς Ψάθα. Επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου από το ύψος της Ανώνυμης Οδού στο ρεύμα προς οικισμό Λούμπα και προς Αλεποχώρη. Επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος μετά τον οικισμό Άνω Αλεποχώρη από το ύψος Ανώνυμης Οδού προς οικισμό Λούμπα. Αυτές είναι ισχύουν αυτές που σας διάβασα μόλις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από στη συμβολή επίσης της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Μεγάρων με ανώνυμη οδό μετά το αγρόκτημα περιβολάκι ρεύμα προς οικισμό Βένιζα. Εθνική οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος της Μπέρδελη, ελπίζω να το τονίζω σωστά. Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη. Εθνική οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος του Ινοποιείου Μαριέτης. Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη. Και έχουμε επίσης Εθνική οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος του καταστήματος με την επωνυμία Αγορά Ψάθας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Ανώνυμη οδό στο ύψος της Φάρμας Διόσκουρη, ρεύμα κυκλοφορίας προς Βένιζα. Στην ανώνυμη οδό από το ύψος της επαρχιακής οδού Ινόης Πόρτο Γερμενού, είναι ο ιερός ναός Ζωοδόχου Πηγής. Μάλιστα. είναι το σημείο μάλλον που μας έλεγε ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Μαργέτης. Ρεύμα κυκλοφορίας προς Άγιο Νεκτάριο, Εθνική Οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων, 800 μέτρα μετά το κατάστημα με την επωνυμία αγορά Ψάθα, ρεύμα προς Πρώτο Γερμενό. Λοιπόν, αυτά. Τα είπα γρήγορα, το ξέρω, είναι πολλές οι ρυθμίσεις, επαναλαμβάνω. Όταν συναντάτε μπλόκο της αστυνομίας, της τροχέας και σας δίνει οδηγίες, σας παρακαλώ πάρα πολύ να ακούτε απλά τις οδηγίες.

Συμπαθάτε με που πατάω πάνω σε αυτό το τραγούδι, αλλά πρέπει να, γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει, να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς έχουν καταγράψει στο πρωτοσέλιδό τους οι δευτεριάτικες εφημερίδες όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει τις προηγούμενες ημέρες. Εξακολουθούμε να ζούμε, βεβαίως οι εφημερίδες τα έχουν καταγράψει μέχρι χθες το βράδυ. Ξεκινάμε όπως πάντα με την Κόντρα News. Εγκληματικές ευθύνες για τον πύρινο εφιάλτη. Σε κατάσταση απόγνωσης χιλιάδες πυρόπληκτοι. Σε ρόλο παρατηρητή περιορίζεται η κυβέρνηση, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα. Η ανυπαρξία πρόληψης και αντιπυρικών έργων και η υποστελέχωση της πυροσβεστικής έκαναν στάχτη περιουσίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δύο ελικοπτέρων. Δόξα και τιμή στους ήρωες πιλότους που έπεσαν επιτελώντας το καθήκον τους. Αναφέρει σε άλλο χτύπημα. Τρεις δεσμεύσεις της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Έχει και φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Πρόταση βόμβα για τα υπερχρεωμένα κόμματα και εχμές για τα άφημη. Αναφέρει, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα απογευματινή. Τραγωδία δίχως τέλος. Δύο νεκροί από σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα. Απελπιστική κατάσταση σε Πόρτο Γερμενό και Βίλια. Έχει εκτενέστατο ρεπορτάζ η εφημερίδα και ασφαλώς αυτό είναι το κεντρικό της θέμα. Θλίψη για το θάνατο του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Έφυγε στα 93 του ο πρώην υπουργός. Θα πούμε κάποια πραγματάκια αργότερα. Θα δώσουμε λίγο και ξέρετε, τα της πολιτικής έχουμε και σύνοδο κορυφής αύριο για το μεταναστευτικό. Οπότε θα σας ενημερώσουμε και για αυτά. Έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε και συνεντεύξεις. Εάν τώρα το επιτρέψει πάνω απ' όλα η φωτιά. Προχωράμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Θρήνος για τους δύο ήρωες, μάχη με τις φλόγες. Mega Fire και την Αττικοβιωτία. Νέα ενίσχυση των ανέμων από σήμερα. Υπάρχει και φωτογραφία με τη συγκλονιστική τη στιγμή της σύγκρουσης. Βαθύτατη θλίψη για τους δύο μαχητές της πρώτης γραμμής. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Και συνεχίζουμε με την... ναι, έκανα λάθος. Έπρεπε να πάω αλφαβητικά πρώτα με τη Δημοκρατία. Συμπαθάτε με. Ας διαβάσω λοιπόν τώρα το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Πόντιος Πιλάτος πάνω από τους νεκρούς και τις τάχτες και έχει φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σκληρό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Ο μεγάλος ένοχος ρίχνει τις ευθύνες ξανά στα καιρικά φαινόμενα. Από τα βάθη της επετηρίδας στις Βρυξέλλες με 183.325,83 ευρώ για τρία χρόνια. Αναφέρει η εφημερίδα σε έτερο χτύπημα στο πρωτοσέλιδό της. Είναι μερικά από τα θέματα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Απειλή για τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον, οι ανεμογεννήτριες. Οι πρώτες συλλήψεις για τους πινθύρες στο δίκτυο μεταφοράς ρεύματος που προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Και να περάσουμε στην εφημερίδα των συντακτών. Στάχτη το επιτελικό κράτος μέσα σε μία εβδομάδα, αναφέρει η εφημερίδα. Περισσότερα από 190.000 στρέμματα καμένα, πάνω από 150 σπίτια παραδόθηκαν στη φωτιά. Αδιανόητη τραγωδία στην Ψάθα, δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν εν ώρα επιχείρησης. Νεκροί, ένας Έλληνας και ένας Δανός, αναπάντητα τα ερωτήματα. Έχει χτύπημα στο πρωτοσέλιδό της και για την Θέουτα, ακόμη ανασύρουν πνιγμένους μετανάστες. Η Σύνοδος Κορυφής έχει να κάνει και με αυτό το θέμα, το μεταναστευτικό ουσιαστικά, και όλες αυτές οι εικόνες που είδαμε εκεί στην Ισπανική επικράτεια είναι, παρόλο που είναι από την πλευρά της Αφρικής, το συγκεκριμένο σημείο, έχει δημιουργήσει κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις σχέσεις ανάμεσα στις χώρες του Νότου. Ανάμεσα σε Ισπανία και Ιταλία εκ πρώτης, η Μελώνη αυτό το οποίο απείλησε ότι θα πετάξει έξω από τη συνθήκη Σέγγεν την Ισπανία όσον αφορά στα δικά της σύνορα, το πραγματοποίησε. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αύριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Λοιπόν, ήμασταν στην εφημερίδα των συντακτών, συνεχίζουμε με την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Αρνητές ταυτοτήτων. Μετά τα εμβόλια, η νέα βλακώδης ταμπέλα των συστημικών ΜΜΕ. Ναι.
είναι το κεντρικό θέμα της ελεύθερης ώρας. Προφανώς αναφέρεται στο φαινόμενο ότι σε κάποια αστυνομικά τμήματα έβλεπα εκεί στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη, έβλεπα στα Γρεβενά, ουρές έξω από τα αστυνομικά τμήματα προκειμένου να ανανεώσουν, λέει, τα διαβατήριά τους με τις παλιές ταυτότητες, για να μην αναγκαστούν να βγάλουν τη νέα τους ταυτότητα, διότι η νέα ταυτότητα, ξέρετε, τώρα μας παρακολουθούν, μας κάνουν, μας ράνουν, και όλοι αυτοί που τα λένε έχουν από 2-3 smartphone. Λυπάμαι που θα σας ξυπνήσω απότομα, μας παρακολουθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και για ποιο λόγο να παρακολουθούν εμάς, Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μην τους χαλάσω γενικότερα το αφήγημα. Μετά την ελεύθερη ώρα, πάμε στο μανιφέστο γρήγορα. Μπροστινή και χορηγή, σφαγή, Ελλάς, Πασόκ για διαπλοκή και δάνεια. Είναι το πολιτικό θέμα, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Μανιφέστο. Ασφαλώς και υπάρχει χτύπημα, σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων στο μέτωπο της Ψάθας, 2 νεκροί και 2 τραυματίες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το Μανιφέστο. Και περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ξεχάστε ό,τι ξέρατε, οι ζωές μας αλλιώς. Μέγα πυρκαγιές και τραγωδίες είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Συντάξεις, πιο μικρές κύριες, επικουρικές και εφάπαξ, γιατί παραμένουν 5 κόφτες. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Περνάμε στην εφημερίδα Political. Ωραία. Νέα τραγωδία μέσα στις φλόγες. Τιτάνια μάχη με τη Mega Fire. Πώς έγινε η σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα που στήχησε τη ζωή στον Δανό πιλότο και τον Έλληνα συντονιστή. Και κλείνουμε την βολτίτσα μας στα περίπτερα με την Εσπρέσο. Μετάλλιο απιστίας. Γαλαντόμος ο δημοσιογράφος ψαρεύει θυράματα στο Facebook. Όπα, ο παντρεμένος παρουσιαστής και η λαμπερή πρωταθλήτρια. Το ήξερε το θέμα εσύ, κυρία Χριστοδούλου? Δεν, α ρωτήσουμε και την κυρία Κατσαμπέκη, μήπως το έχει. Εγώ δεν το γνωρίζω, λυπάμαι πάρα πολύ. Τι να σας πω τώρα. Happy birthday η Μαντόνα στην Κέρκυρα. Είναι η Μαντόνα στην Κέρκυρα, Βεμαρέκη. Ναι. Άμα είναι, πάμε να την, τώρα στα γεράματα να την γνωρίσουμε τουλάχιστον. Αφγανός πίσω από τη βαλίτσα της φρίκης. Λοιπόν, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που ασφαλώς μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την Political, η οποία σας έρχεται δωρεάν στο mail σας.

0: Καλημέρα σας. Ναι, είναι μια δύσκολη ημέρα. Είναι μια, ας ελπίσουμε ότι η εβδομάδα δεν θα είναι δύσκολη. Μένουμε σε αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Τσίγκας. Βλέπω τα μηνυματάκια σας. Αυτό σχολιάζω. Ότι εάν συνεχίσει και επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, να οριοθετηθεί αυτό το μεγάλο μέτωπο εκεί στην Αττικοβιωτία. Το μάθαμε κι εμείς. Καλημέρα μου, γράφει Σπύρο, Χρήστος από την Κυψέλη. Παραθαλάσσι ή ορεινή θα είναι οι οικισμοί. Έλα μωρέ τώρα, να σου πω κάτι. Τα έχεις βάλει μέσα, βρε Χρήστο μου, όλα. Η ιδιωτικοποίηση του νερού. Ξέρετε, δεν είναι τώρα να ακολουθήσουμε την ατζέντα είτε της κυβέρνησης είτε των κομμάτων της αντιπολίτευσης την ώρα που υπάρχει ενεργό ένα τόσο δύσκολο μέτωπο. Την ώρα που θρηνούμε. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Δεν θα έπρεπε να είναι εύκολο, γιατί από ό,τι βλέπω για κάποιους είναι πολύ εύκολο να διαχειριστείτε το γεγονός ότι έχουν χαθεί στις φλόγες 5 άνθρωποι. Οι 2 στο Ρέθυμνο, 2 πυροσβέστες μας στο Ρέθυμνο, ένας πυροσβέστης μας στο Γήθιο και 2 πιλότοι, 2 χειριστές, ένας Δανός και ένας Έλληνας στην Ψάθα. Και τώρα πρέπει να μπούμε εμείς στη διαδικασία της ατζέντας του ενός ή του άλλου κόμματος. Θα το κάνουμε. Να ηρεμήσουν όμως λίγο τα πράγματα στα μέτωπα των πυρκαγιών. Αυτό προτείνω εγώ, ταπεινή μου άποψη.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Ανεξέλεγκτο το τεράστιο πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από Καλαμάκι και Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και πλέον έχει φτάσει λίγα χιλιόμετρα από τα Μέγαρα. Καθυλωμένα τα ελικόπτερα Μπέλ μετά τη μοιραία σύγκρουση που στήχησε τη ζωή των 2 χειριστών του ενός ελικοπτέρου, ενός Δανού και ενός Έλληνα. Στον Εισαγγελέα, οι 2 συλληφθέντες για τη φωτιά στη Βιωτία, που ξεκίνησε από το ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Γλίτωσε το αυτόφορο ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ανεμογεννητριών και αναζητείται. 44χρονος συνελήφθη στην Κεφαλονιά για εμπρισμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Πάστρα. 26χρονος Αφγανός συνελήφθη για τον θάνατο της 38χρονης από τη Σκωτία, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, πρώην υπουργός και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διετέλεσε και αντιπρόεδρος.
4: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
5: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
4: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
5: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Θα βρεθούμε σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι. Αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Θα βρεθούμε σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι. Αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17.

0: σου να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε με μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, παρακαλώ. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200, εκτελεί και χρέη παραγωγής η κυρία Ειρήνη Κούρτη και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός ψιλοταλαιπωρείται έως και πολυταλαιπωρείται στον Κηφισό. Δευτέρα σήμερα, δεν έχετε φύγει όλοι, το βλέπουμε εδώ στην κίνηση. Υπάρχει ένα πρώτο μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από τη Δυραχείου, μιλάμε πάντα για την άνοδο του Κηφισού, και φτάνει μέχρι τη Στρατηγού Καλάρη. Για ένα μικρό δυστυχώς μήκος τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, πάντα σύμφωνα με το χάρτη τον οποίο έχουμε μπροστά μας, και το μεγάλο μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος της οδού Βικέλα και φτάνει μέχρι και τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια μετά την Αχαρνών. Οπότε πρέπει να οπλιστείτε με υπομονή. Υπάρχει κινησούλα και στην κάθοδο, αλλά η κινησούλα αυτή το μποτιλιαρισματάκι είναι στο ύψος εκεί των Σεπολίων. Επίσης ξεκινά από τη Δυραχείου και φτάνει μέχρι την, ένα λεπτάκι εδώ να δούμε το δρόμο, μέχρι την Αγίας Παρασκευής, Αγίου Παύλου εκεί. Εκεί ξέρετε τώρα, Νέα Κολοκυνθού και όλα τα σχετικά. Από το ύψος στη Λεωφόρο Αθηνών γίνεται του μποτιλιαρίσματος. Ξεκινά από πάρα πολύ χαμηλά το μποτιλιάρισμα πριν από τη Θηβών. Είναι κατακόκκινα τα πάντα. Ανάμεσα στη Θηβών και στον Κηφισό έχει ένα πολύ μεγάλο μήκους μποτιλιάρισμα στην είσοδο προς την Αθήνα, προς το κέντρο της Αθήνας. Και γενικότερα σας ξεκινάει αυτό το μποτιλιάρισμα από το ύψος του Ελαιώνα. Θέλει υπομονή λοιπόν όσοι έρχεστε στην Αθήνα, όσοι φεύγετε από την Αθήνα, τα πράγματα είναι καλύτερα. Διότι έχει ένα πρώτο μποτιλιάρισμα εκεί λίγο μετά το φανάρι του Κολυμβητηρίου, στο ύψος του Κολυμβητηρίου. Μετά όμως φτάνετε μέχρι το Ιερόν της Αφροδίτης ψιλοχαλαρά, από εκείνο το σημείο και μετά μέχρι και, μέχρι και το Σκαραμαγκά θα ταλαιπωρηθείτε. Προσοχή όσοι φεύγετε, προσοχή όσοι πηγαίνετε προς Κόρινθο. Στα σημεία, ξέρετε τώρα, επειδή φαίνονται οι καπνοί, επειδή είναι βόρεια της Νέας Περάμου και των Μεγάρων η φωτιά, μην χαζεύουμε τη φωτιά, έτσι, να οδηγείτε με προσοχή. Συνεχίζεται η μάχη ασφαλώς με τις φλόγες στην Δυτική Αττική. Επιτρέψτε μου να διαβάσω 2-3 μηνυματάκια και αμέσως μετά να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα, γράφει ο Κωνσταντίνος. Κάθε χρόνο ακούω στις ειδήσεις ότι η κρατική μηχανή είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές. Κάθε χρόνο και εγώμαστε, χάνονται χιλιάδες στρέμματα, δάσους και όχι μόνο. Έστω και τώρα, μήπως και αλλάζαμε αυτό το, λες και τα γαλλικά σου και καλά κάνεις, αυτό το μοντέλο αντιμετώπισης πυρκαγιών. Έστω και τώρα, για να σώσουμε, αν υπάρχει κάτι λίγο που έχουμε ακόμα, αν το έχουμε. Συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμα, αλλά είμαι έξαλλος και νομίζω, Κωνσταντίνε μου, ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε το μένος, την οργή σου. Την έχουμε όλοι μας. Ο Κώστας, ο οποίος μου υπογράφει ως Κώστας Γερμανία, που σημαίνει ότι είναι Έλληνας του εξωτερικού, και όταν βλέπει, όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού, όταν βλέπουν αυτή την εικόνα, σπαράζει η καρδιά τους, όπως άλλωστε και η δική μας. Προηγουμένως έβλεπα κάτι πλάνα, όπου εκεί στην περιοχή βόρεια των Μεγάρων, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, έχουμε προσπαθήσει να έρθουμε σε επικοινωνία με συγκεκριμένες οργανώσεις για να μας πούν τι ακριβώς γίνεται. Βλέπαμε άλογα τα οποία κάλπαζαν μακριά από τις φωτιές και πρέπει να ήταν 6-7 τουλάχιστον. Να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει και βεβαίως, εάν δεν το έχουν πάρει η είδηση, που είμαι σίγουρος ότι θα το έχουν πάρει η είδηση οι συγκεκριμένες οργανώσεις που επιχειρούν εκεί στην περιοχή, να τους ενημερώσουμε για να πράξουν τα ανάλογα και να μας πούν τι πρέπει να γίνει για να σωθούν τα ζωάκια, να σωθούν τα άλογα. Κυρία Κατζαμπέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχής ενημέρωση της τροχέας. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο καταδρομών από το ύψος της οδού Αγίας Σκέπης στο ρεύμα προς πεδίο βολής του Κανδυλίου. Μπράβο, στο Κανδύλι ήταν τα άλογα. Στο Κανδύλι ήταν τα άλογα. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
5: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
6: Κύριε, κύριε!
5: Κωστάκι, για πες μας.
6: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
6: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
6: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
8: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
7: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
8: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
7: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
8: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
7: Τηλέφωνο 26820-29094.
8: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
1: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
9: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
10: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
11: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
10: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
11: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
12: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
11: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
12: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
11: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
12: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
11: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
12: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνο 2682 089 100.
13: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
15: Πεθή πύρους, αγαπώ.
0: Ναι.
15: Πώς μου αφήνει το καγιά βακιάζει το καγιά στις οποίες ασφάλεια το πόρο και είναι δεκάδες.
0: Κάντε μου μόνο λίγο τη χάρη να μιλάτε πιο κοντά στο ακουστικό, αν έχετε hands free να το αφαιρέσετε.
15: Βεβαίως.
0: Καταλαβαίνετε τώρα, ναι.
15: Λοιπόν, νομίζω τώρα είμαστε εντάξει.
0: Ναι, είμαστε καλύτερα.
15: Λοιπόν, έχουμε ευνοϊκές συνθήκες σήμερα, οι οποίες έχουν βαθύνει. Και σίγουρα πιστεύω ότι θα τελειώσει αυτός ο πύρινος μυαλός, ο οποίος εκεί από και 4 περίπου 24 ώρα.
0: Κύριε Λέκα, οι τελευταίες πυρκαγιές οφείλεται στο γεγονός της φράσης «Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα». Δηλαδή δεν ήμασταν για ακόμη μια χρονιά, για ακόμη ένα καλοκαίρι σωστά προετοιμασμένοι. Δεν ξέρω, οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν ήταν τέτοιες που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν.
15: Κοιτάξτε, σε αυτή την περίπτωση φέτος είναι αυτό που είπατε, ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Καταρχάς, υπήρξε ένα μεγάλο αριθμό πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, σχετικά πυρκαγιών, οι οποίες όμως αφομοίωσαν πολύ πάνω ποσό της κυρίσης μας, δηλαδή εκπληρώθηκαν πολλές πυρκαγιές και βέβαια. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι το θέμα ότι αφαιρέσει και σχεδόν 50% η δυνατότητά μας να κατασβέσουμε τις πυρκαγιές λόγω των χειροτών αντιμετωπισμών που.
0: Θα το επαναλάβετε, σας παρακαλώ πολύ, λίγο πιο δυνατά, γιατί πάλι ο ήχος σας δεν ήρθε καλά στα αρχεία μας. Το φαντάζομαι, κύριε Λέκα. Επαναλάβετε λίγο το τελευταίο, σας παρακαλώ πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακουστεί καθαρά.
15: Ουσιαστικά αφαιρέθηκε να 50% τις δυνατότητες που είχαμε για την κατάσταση. Γιατί τότε ήταν έτσι ρόδες άναμε.
0: Ναι.
15: Ρόδες άναμε οι οποίοι αναπτύχθηκαν σε όλες τις περιοχές στις οποίες υπήρχαν το καλύτερο. Συνεπώς είχαμε από εκεί πέρα βεβαίως τα φαινόμενα ήταν αρκετά έντονα. Δηλαδή, είχαμε το σχεδόν σαν νέμος σε ένα ανάγκη το οποίο ενίσχυε τη διασπορά των ανοιγμάτων, να το πω απλά, του κατεστήρι στο αέρα. Με αποτέλεσμα να έχουμε ένα πολύπλοκο περιβάλλον από ένα ομολογικό στοιχείο. Αυτό ουσιαστικά οδηγούσε την Πρεταγία εκεί που δεν το περιμέναμε. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ενώ ήρθαμε ένα μέτωπο της Πρεταγίας, η Πρεταγία αυτόματα σε το άλλο μέρος της Αυλίας, που θα λέγει κανένας, ήταν και σε άλλο σημείο. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη δυσκολία στο να μπορέσουμε να δέξουμε την Πρεταγία.
0: Η επόμενη μέρα, και τι εννοώ, η καταστροφή, η οποία πλέον μιλάμε για μια mega fire, έχει ξεπεράσει κατά πολύ έχει ξεπεράσει τα 100.000 στρέμματα σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ειδικών. Δεν ξέρω εσείς αν το επιβεβαιώνετε αυτό ή αν χρειάζεται.
15: Ναι, αυτό όντως ισχύει, αλλά το όριο ουσιαστικά είναι ένα τεχνικό όριο το οποίο παίρνει.
0: Ναι.
15: Έχει σημασία βεβαίως, αλλά έχουμε να κάνουμε μια μέρα τελειά.
0: Η επόμενη μέρα λοιπόν, και δεδομένου ότι δημιουργήθηκαν και απίστευτα μεγάλα, έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή θερμικά φορτία, θα μπορέσει η φύση να ξαναλειτουργήσει σε αυτά τα σημεία, κύριε Λέκα?
15: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα, γιατί πρέπει να υποβοηθήσουμε την συζήτηση, όχι να πάμε να ακυρώσουμε τις ίδιες διαδικασίες οι οποίες ορίζονται. Έτσι λοιπόν ο ρόλος μας θα πρέπει να είναι υποστηρικτικός και σε σημεία που μπορούμε να επέμβουμε. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να καταλύσουμε τις διαδικασίες τις οποίες υπάρχουν στη φύση, γιατί αυτό κάνει πολύ μεγάλο κακό και τα δημιουργούνται σε άλλες περιπτώσεις που είχαν υποστεί ανάλογες περιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν η επόμενη μέρα είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολη για να μπορέσουν...
15: Είναι πολύ δύσκολη και θέλει σχεδιασμό, θέλει υπομονή, θέλει προσεκτικές χειρουργικές, αλλά και κανένα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λέκα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που είσαστε πάντα διαθέσιμος. Στην καλημέρα μας, καλή εβδομάδα.

Εδώ είμαστε. Μην φοβάστε. Προσπαθούμε να κάνουμε και διάφορες συνεννοήσεις. Στα 36-37 τώρα σε 2-1. Είδατε πόσο ακριβείς είμαστε. 37 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η μαγική μας συχνότητα που μπορείτε να μας ακούτε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Να εκμεταλλευτείτε αυτές τις μέρες που πάρα πολλοί κόσμος είμαι σίγουρος ότι έχει φύγει ήδη για την επαρχία, να εκμεταλλευτείτε το γεγονός ότι ο Real FM έχει ένα τεραστίο διαστάσεων ραδιοφωνικό δίκτυο και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε πρωτεύουσα, μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε χωριουδάκι, ναι, εκεί που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε. Καλό είναι να μην καπνίζουμε κιόλας, αλλά γενικότερα όχι θερμές εργασίες. Και ξέρω, όχι barbecue. Για να πάνε όλα, μα όλα καλά. Τώρα, να ξέρετε ότι αν δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, εδώ σας έχουμε τη λύση.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό ασφαλώς και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να μπορέσουμε να, για να μπορέσει ο άνθρωπος να βοηθήσει τη φύση να ξαναπαράξει ζωή. Πολύ σημαντικό αυτό. Μάλιστα σε μια παλαιότερη πέρυσι που σε κάποια σημεία οι φωτιές έμπαιναν στα ίδια και στα ίδια σημεία ή έμπαιναν σε σημεία, έχουμε ζήσει, ζούμε και το εξής φαινόμενο. Ανά 5, 6, 7 χρόνια να μπαίνουν φωτιές στα σημεία τα οποία είχαν καεί πριν από 5, 6, 7 χρόνια, είχαν γίνει αναδασώσεις και πάει λέγοντας και ξαναέγιναν παρανάλωμα του πυρός. Αυτό λοιπόν μας είχε πει ο κύριος Λέκας, το γεγονός ότι έχει γίνει και 2 και 3 και 4 φορές σε κάποιες περιοχές, κάποια στιγμή σταματά να παράγει ζωή το έδαφος. Νεκρώνει. Νεκρώνει. Και αυτό είναι ίσως το καμπανάκι το οποίο πρέπει να χτυπήσει σε όλους μας. Ο Στέφανος, καλή σου μέρα Στέφανε. Ναι. Από πού μωρέ με θυμάσαι με το κορονοϊό. Δεν μπορεί λέει να δώσει σε φαντάρους επίδομα και να τους σκορπίσει στους ορεινούς όγκους. Την ώρα που έστειλες μήνυμα ήταν στον αέρα συγκεκριμένος συνεντευξιαζόμενος και επειδή διάβασα το μηνυματάκι σου τώρα όποιος θυμήθηκε, θυμήθηκε. Είναι άλλη ιστορία. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου σε κάθε περίπτωση. Γίνεται ένας πραγματικός πανικός. Γεια σου ρε Σπύρο Ευαγγελάτε. Σπύρο μου λέει καλημέρα, ως συνονόματος έχουν γεμίσει τον τόπο με φωτοβολταϊκά πάρκα. Υπάρχει κάποιος φορέας να ελέγχει τη λειτουργία όλων αυτών. Καλή εκπομπή. Πρέπει να σου πω Σπύρο μου, πρέπει να σου πω συνονόματε ότι αυτή η κουβέντα, όπως και να το κάνουμε, δεν έχει μπει, δεν μπήκε φέτος. Έχουμε και τα λέμε από πέρυσι και πρόπερσι και γενικότερα για το τι ακριβώς γίνεται. Ναι, υπάρχει πλέον όριο. Και νομίζω επειδή το όριο αυτό έχει φτάσει στα όρια του, δεν δίνονται σε συγκεκριμένες περιοχές, σε πολλές μάλλον περιοχές, άδεια για φωτοβολταϊκά πάρκα. Επιφυλάσσομαι για τις λεπτομέρειες, διότι ο διαβολάκος πάντα στις λεπτομέρειες κρύβεται και θα επανέλθω σε αυτό το θέμα για να το συζητήσουμε απλά την επόμενη μέρα, ναι, για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ναι, καλημέρα Βέρα μου, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς μου λες, απλά είπα μια τάκα την οποία είχε στείλει ακροατής όσον αφορά για τον στρατηγό άνεμο. Στην περίπτωση τώρα των πυρκαγιών στην Άττικο Βιωτία, νομίζω ότι ακούσατε και το κύριο Τσίγκα. Δεν τα λέω εγώ βρε παιδιά, τα λένε οι ειδικοί ότι οι άνεμοι ήταν αυτοί που δημιούργησαν το μεγαλύτερο πρόβλημα και νομίζω ότι μπορούμε όλοι να αντιληφθούμε ότι αυτό είναι το, είναι το αυτονόητο, ε? Είναι το αυτονόητο. Χέρ Γιώργο, ναι, τώρα Γιώργο μου, δεν ξέρω αν μπορώ να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω, χρειάζονται και οι αστυνομικοί. Να ξέρεις ότι έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά οι αστυνομικοί. Και πάντα κάνουν τα πληρώματα της αστυνομίας, ακόμα και για τις εκενώσεις βοηθούν περισσότερο από όσο μπορείς να φανταστείς τα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας και της τροχέας, της Δίας και πάει λέγοντας. Διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Κατσαμπέκη και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λες, φαινόμενο απόλαυσης.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8-200. Studio papakirialfm.gr είναι το mail μας. Είδαμε προηγουμένως λοιπόν κάποιες εικόνες εκεί στην περιοχή. Μισό λεπτάκι, γιατί εγώ με τα ονόματα τα ξέρετε, στην περιοχή του, του Κανδυλίου, πολλά άλογα να προσπαθούν να αποφύγουν τις φλόγες. Η κυρία Γεωργία Παράσκου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από το Humanity Greece. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, επειδή ξέρω ότι εκτός από το κομμάτι του εθελοντισμού που έχετε πολλούς ανθρώπους στο μέτωπο και θα μας τα πείτε, αν έχετε ενημερωθεί για αυτή την εικόνα και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς γίνεται, κυρία Παράσκου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί και εγώ είμαι
0: ακούμε
1: σήμερα για το πρωί και δεν έχω καλό σήμα. Είχα μια πάρα πολύ δύσκολη βραδιά. Για τέταρτη μέρα συνεχίζονται οι φωτιές στη Δυτική Αττική. Δυστυχώς έχουν εκκαινωθεί Αγία Σκέπη, το Κανδύλι, τα Μπότσικα. Χθες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Χάσαμε δύο ανθρώπους ενωροκαθήκοντος ξανά. Μέσα σε πολύ λίγες μέρες έχουμε θρηνήσει 5 άτομα. Και προσπαθούμε να αναπτερώσουμε και το ηθικό των ανθρώπων που επιχειρούν. Γιατί όταν η καταστροφή είναι τόσο μεγάλη και χάνει και συναδέλφου στο πεδίο, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται πάρα πολύ άσχημα συναισθήματα.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα σε αυτό το οποίο λέτε και νομίζω συμμεριζόμαστε αυτό το οποίο μας αναφέρετε. Μας αναφέρατε. Το θέμα είναι το εξής. Τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, επειδή δεν ξέρω αν με ακούσατε, με τα άλογα τα οποία είδαμε σε διάφορα έτσι βίντεο και φωτογραφίες, ειδικά ένα βίντεο είναι συγκλονιστικό. 6-7 άλογα, μεγάλα άλογα, κυρία Παράσκου, τα οποία εκεί στο Κανδύλι προσπαθούσαν να αποφύγουν τις φλόγες.
1: Δυστυχώς αυτές είναι οι εικόνες που τις βλέπουμε σε κάθε μέτωπο. Ζώα να τρέχουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο σταθμοί για τη διάσωση των ζώων και στα Βίλια και στα Μέγαρα. Έχουμε εθελοντές στο πεδίο τόσο εμείς βοηθάνε όσο μπορούν και στις επιχειρήσεις. Η ειδική γραμματεία προστασίας των ζώων μαζί με την εθελοντική οργάνωση Dogs Voice εδώ και 4 μέρες βρίσκονται μέσα. Οποιοδήποτε ζώο έχει διασωθεί, μεγάλο ή μικρό, πηγαίνει στα σημεία τα οποία συγκεντρώνονται τα ζώα. Φυσικά αυτό είναι κάτι που το λέμε πάντα, όπως και τα άλογα αυτή τη στιγμή εγκαινώθηκαν από χώρο και φυσικά τρέχανε. Και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, ότι μπόρεσαν να τρέξουν για να σωθούν από τη φωτιά. Κύριε Παπαδάκη, όλες αυτές τις μέρες υπάρχουν σκυλιά ληστοδεμένα μέσα σε αυλές σπιτιών, τα οποία τα έχουν αφήσει οι ίδιοι ιδιοκτήτες τους δεμένα μέσα στο σπίτι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα αυτό που περνάμε. Ότι και εμείς οι ίδιοι πρέπει να προσέχουμε και τα ζώα μας. Και όταν εκκαινώνουμε την περιοχή, δεν αφήνουμε το ζώο μας πίσω, το παίρνουμε μαζί. Ναι. Είναι βασικό αυτό το κομμάτι. Τώρα, στο θέμα των αλόγων και των μεγαλύτερων ζώων, επειδή υπάρχουν σημεία τα οποία ήταν μέσα συγκεντρωμένα, δυστυχώς τα είδαμε να τρέχουν, να σωθούν. Κάποιοι έχουν πιαστεί, κάποιοι ακόμα προσπαθούν μέσα τόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όσο οι εθελοντές να τα πιάσουν για να μπορέσουν να σωθούν.
0: Περάσουμε...
1: Να πω εγώ ότι είναι το γήπεδο Δηλίων. Να ξέρει ο κόσμος αν έχει ζώα που τα ψάχνει. Είναι το γήπεδο Δηλίων και το στάδιο Μεγαραίων Ολυμπιονικών. Αυτά είναι τα δύο σημεία που πηγαίνουν όλα τα ζώα που έχουν σωθεί. Αν πολίτες έχουν ζώα συντροφιάς που τα ψάχνουν, που δεν τα πήραν μαζί τους και θέλουν να ενημερωθούν, γήπεδο Δηλίων, στάδιο Μεγαραίων Ολυμπιονικών.
0: Μάλιστα. Έχετε πάρα πολλούς εθελοντές στο μέτωπο και ειδικά μάλιστα τι σας λένε, τι σας μεταφέρουν, πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Αττικό Βιωτία?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Το ΜΕΤΕΟ σήμερα το πρωί έχει βγάλει και μια ανακοίνωση ότι είναι πάνω από 100 περίπου 10.000 τα στρέμματα τα καμένα σε Βιωτία και Αττική μέχρι και εχθές το βράδυ. Είναι όλοι εξαντλητικά κουρασμένοι και συναισθηματικά και σωματικά. Είναι πάρα πολλές ημέρες και δυστυχώς, κύριε Παπαδάκη, ούτε ο καιρός ευνοεί τις συνθήκες. Η φωτιά συνεχίζει, καίει το ένα μέτωπο μετά το άλλο, εκκαινώνονται συνέχεια οι οικισμοί και δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι για το πότε θα μπορέσει αυτή η φωτιά να τεθεί υπό κατάσβεση. Δυστυχώς. Οι εθελοντές είναι άνθρωποι εξειδικευμένοι μες στο πεδίο, το τονίζω. Δεν είναι άνθρωποι που δεν έχουν όλη τη σχετική εκπαίδευση. Δεν καλούμε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν να βοηθήσουν και να έχουν τις σχετικές πιστοποιήσεις μέσα στη φωτιά. διότι θέτουμε την ατομική ακεραιότητα των πολιτών σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Το λέω αυτό, κύριε Παπαδάκη, γιατί τα τελευταία 24 ώρα βγαίνουν άνθρωποι και καλούν κόσμο να μπει μέσα στα παιδεία, να φέρει πράγματα και να βοηθήσει. Αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο. Η φωτιά είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και το μέτωπο που έχει ξεκινήσει από το Πόρτο Γερμενό, η άνεμη και η πυρκαγιά συνέχεια μεταβάλλεται. Γι' αυτό και κενώνονται οι οικισμοί. Μην καλούμε πολίτες λοιπόν να θέσουν τη ζωή τους σε κίνδυνο χωρίς λόγο.
0: Εσείς το γνωρίζετε, είσαστε, όχι να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη επαγγελματίας, αλλά έχετε εκπαιδευτεί και γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε και στο μέτωπο στέλνετε ανθρώπους, γιατί το συζητήσαμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο και μάλιστα όχι μέσα στο Σαββατοκύριακο, στην τηλεοπτική μας συνάντηση. Σας έκανα την ερώτηση αν εγώ παραδείγματος χάρη έχω χρόνο, θέλω να βοηθήσω, οπότε έρχομαι και δηλώνω εθελοντής. Θα με στείλετε, στο μέτωπο. Δεν θα με στείλετε, μου είπατε.
1: Μέτωπο, κύριε Παπαδάκη, φυσικά και δεν θα σας στείλω και κανένας σοβαρός επιχειρησιακός τέλεχος δεν στέλνει πολίτες και ανθρώπους που δεν έχουν την εμπειρία και την γνώση για να βρίσκονται μέσα σε αυτά τα σημεία. Ωστόσο, στο εθελοντικό κέντρο της Humanity Greece Μιλέρου 76 στην Αθήνα, οι πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν εθελοντικά και χειρονακτικά μπορούν σήμερα όλη την ημέρα να μεταβούν και να βοηθήσουν. Η εθελοντική μας ομάδα κάνει έκτακτες δράσεις μαγειρέματος και με φρέσκο φαγητό. Υπάρχει και σε εξέλιξη συλλογή συγκεκριμένων ειδών, το τονίζω και αυτό, γιατί ζητάνε και σε αναρτήσεις πράγματα τα οποία δεν είναι χρήσιμα στους ανθρώπους. Τι εννοώ, ότι όταν ένας άνθρωπος κοίγεται και χάνει το σπίτι του και βρίσκεται έξω από την οικία του, δεν χρειάζεται ρύζι, πελτέδες και τρόφιμα μακράς διάρκειας τα πρώτα 24 ώρα. Χρειάζεται πράγματα που μπορούν να καταναλωθούν. Μέσα από το humanitygreece.org και στις σελίδες στο Instagram και στα social media humanitygreece ενημερώνουμε συνέχεια. Οπότε οι πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν σήμερα μπορούν να έρθουν εθελοντικά στο χώρο με ασφάλεια και να συμβάλλουν να βοηθήσουν τις επιχειρησιακές ομάδες που πηγαίνουν συνέχεια στα μέτωπα.
0: Πρέπει να σας πω ότι αυθόρμητα όλοι μας με αυτά τα οποία είπατε κουνούσαμε συμφωνώντας το κεφάλι μας, κυρία Παράσχου. Και αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο αυτά δεν ακούγονται, πόσο ανεπαρκής εκπαίδευση υπάρχει τελικά σε αυτή τη χώρα, σε όλα τα παιδεία. Σε όλα τα παιδεία.
1: Το βασικό είναι η πρόληψη και η δασοπυρόσβεση, η δασοπροστασία πριν φτάσουμε σε αυτή τη συνθήκη. Πρέπει να δημιουργηθούν σοβαρές εθελοντικές ομάδες σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη της χώρας, διότι ο κόσμος θέλει να βοηθήσει και δεν ξέρει το πώς να βοηθήσει και το πώς να συμβάλλει οργανωμένα. Οφείλει και εδώ η πολιτεία και το κράτος να δώσει κίνητρα στον κόσμο με βάρδιες, με εκπαίδευση και με το σχετικό εξοπλισμό, ώστε να μην ζουν αυτές τις συνθήκες. Διότι στα σημεία που υπάρχουν κλιμάκια εθελοντών και επιτηρούν τις περιοχές, δεν έχουν συμβεί αυτά τα έσχη των τετραήμερων και των πενταήμερων 24 ώρων να καίγονται τα πάντα. Θέλω να πω ότι η πρόληψη και όσοι όταν έχουμε ομάδες οι οποίες επιτηρούν σημεία που είναι σε πολύ υψηλό βαθμό επικινδυνότητας, προλαμβάνουν αυτή την καταστροφή. Διότι βλέπουν απευθείας το μέτωπο, ενημερώνουν, είναι μέσα στο σημείο και γίνεται απευθείας κατάσβεση. Αυτά δεν συμβαίνουν. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο γίνεται στην Πορτογαλία, γίνεται στη Γερμανία. Η Γερμανία είναι από τις βασικές χώρες της Ευρώπης, η οποία έχει θέσει παντού εθελοντικά κλιμάκια με απλούς πολίτες, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί και συμβάλλουν στη δασοπροστασία των περιοχών τους. Αν δεν το κάνουμε αυτό τα επόμενα 5 χρόνια, θα δούμε ακόμα χειρότερες συνθήκες, θα μπαίνει φωτιά σε οικιστικές ζώνες, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παράσχου. Αν θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω έτσι για να κλείσουμε την επικοινωνία μας, ο αέρας του Real FM είναι...
1: Θέλω να δώσω συλληπιτήρια στις οικογένειες των 5 συνανθρώπων μας και θα ήθελα να ευχηθήσω την προσοχή να προσέχουν και οι άνθρωποι της πολιτικής σκηνής, διότι βγήκαν και αναρτήσεις από πολιτικά στελέχη για τον διοικητή και του γηθίου, για παθολογικά είδη κτλ. Να προσέχουμε πάρα πολύ όταν χάνουμε ανθρώπους στο πεδίο, τι αναρτούμε και τι γράφουμε. Εν ώρα καθήκοντος πέθανε 5 άνθρωποι και αυτό είναι η πραγματικότητα. Τέλος. Πεθάναν 5 άνθρωποι εν ώρα καθήκοντος. Όλα τα υπόλοιπα που βγαίνουν και προσπαθούν κάποιοι να πούνε ότι δεν πεθάναν εν ώρα καθήκοντος και από κάτι άλλο πεθάνανε, είναι μια τραγική συνθήκη αυτές τις ώρες με όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Η κυρία...
1: Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη. Καλή εβδομάδα εύχομαι.
0: Να είναι καλή εβδομάδα, όπως ακριβώς το λέτε. Ήταν η κυρία Γεωργία Παράσχου, η ιδρυτής του Humanity Greece. Την ακούσατε. Την ακούσατε. Ο εθελοντισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Λοιπόν, Θα πρέπει να ξαναεπικοινωνήσουμε με τον κύριο Μαριέτη, διότι από ό,τι βλέπω εδώ, ένα λεπτάκι για να είμαστε και απόλυτα ακριβείς, γενικότερα, λοιπόν, εδώ είναι. Είχαμε ασφαλώς από τις 7.30 ενεργοποίηση του 112. Έχουν εκενωθεί οι περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα και μάλιστα η οδηγία είναι να απομακρυνθεί ο κόσμος προς τη Νέα Πέραμο. Αυτά για όλους όσοι για οποιονδήποτε λόγο δεν έφτασε το 112 ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πολλά τα μηνύματά σας. Γεια σου ρε Κώστα, καλημέρα. Ρόλο στις πυρκαγιές έπαιξε και το ότι δεν υπάρχει πια ορεινή κτηνοτροφία. Οι τζομπάνιδες μας ήταν οι καλύτεροι δασοφύλακες. Αυτό μας είπε, πρέπει να σου πω, στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε ο κύριος Γιάνναρος, ο πυρομετεωρολόγος, ο οποίος παρακολουθεί όλα αυτά τα φαινόμενα. Πρέπει να σου πω μάλιστα ότι ο κύριος Γιάνναρος, γιατί αυτές τις μέρες τον έχουμε εξαντλήσει και οι δημοσιογράφοι, αλλά θέλουμε την... να μοιραστεί μαζί του όσο γίνεται βεβαίως την επιστημοσύνη του, δεν υπάρχουν ούτε οι ρετσινάδες πλέον που ήξεραν ποια εποχή πρέπει να πάνε στα δάση, έκαναν κιόλας με εκείνο το ειδικό εργαλειάκι το χάραγμα στο δέντρο, μάζευαν τη ρετσίνα. Είπε ο κύριος Γιάνναρος ότι ναι, πρέπει να αρχίσουμε ξανά να βγάζουμε τα ζώα έξω, τα εγωπρόβατα περισσότερα. Αυτά πλέον, όπως μας είπε ο Θοδωρής ο Γιάνναρος, έχουν θεσπιστεί με νόμο. Δηλαδή αυτά τα οποία έκαναν οι παππούδες μας και οι παππούδες των παππούδων μας, γιατί ασχολιόντουσαν με τη γη. Δεν ασχολιόντουσαν με κάτι άλλο. Πλέον τον 21ο αιώνα πρέπει να το θεσπίσουμε νομικά για να το τηρήσουμε. Γεια σου ρε Πέτρο, ο Πέτρος ο Πουλόπουλος, ταξιτζής ο Πέτρος, την αγάπη μου, την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Σε όλους τους μικρούς ήρωες εκεί έξω της καθημερινότητάς μας, να έχετε καλές διαδρομές, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Ξέρετε, έχουμε και άλλα θέματα. Λίγο μετά τις 7.30 θα συνομιλήσουμε με τον υφυπουργό ναυτιλίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Θα συνομιλήσουμε για τρεις λόγους. Ο ένας είναι να μας πει εκεί αυτό το περιστατικό στη Σύμη, τι ακριβώς έχει γίνει και πού βρισκόμαστε. Βρέθηκαν σώοι 7 από τους 8 επιβαίνοντες του ακυβέρνητου ιστιοπλοϊκού. Συνεχίζονται οι έρευνες, έτσι. Να μας μιλήσει για την ετοιμότητα του λιμενικού σώματος, πάνω από 200 άτομα, 254 άτομα για την ακρίβεια, κατάφεραν και απεγκλωβίστηκαν χωρίς να ανοίξει μύτη κατά τη διάρκεια εκένωσης του Αγίου Βασιλείου δια θαλάσσης και με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος. Και βεβαίως αύριο έχουμε σύνοδο κορυφής για το μεταναστευτικό. Η Αθήνα πηγαίνει με συγκεκριμένες προτάσεις, έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Και έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε δει όλοι τις εικόνες, συγκλονιστικές εικόνες εκεί στη Θέουτα. Συγκλονιστικές από τον όγκο, από τον τρόπο, από τη χαρτογράφηση των ηλικιών. Μικρής ηλικίας άντρες. Έχει χαθεί πλέον. Παλιά θυμάμαι το 2015 εκεί όταν υπήρχε και το μεγάλο, το πολύ μεγάλο ζήτημα για τη χώρα μας, ερχόντουσαν κατά χιλιάδες στα παράλια των, στις παραλίες των νησιών μας. Επειδή έτυχε λοιπόν και έκανα τότε τη δημοσιογραφική έρευνα για τη γερμανική κρατική τηλεόραση, βρέθηκα πάρα πολλές μέρες στη Λέσβο. Σκεφτείτε, για να σας δώσω έτσι το χρονικό του πράγματος, η Μόρια ήταν ήταν ένα χωράφι μέσα στα χώματα, μέσα αυτό, και μπαίνανε σκηνές διάσπαρτες. Ήταν πολύ άσχημη η κατάσταση, προκειμένου άρον-άρον να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονταν. Αλλά προσέξτε, ήταν οικογένειες. Ήταν οικογένειες. Ήταν πρόσφυγες. Έβλεπες οικογένειες. Μπαμπάς, μαμά, παιδάκια. Σπάραζε η ψυχή σου. Δηλαδή έλεγες ότι, και μάλιστα παρόλο που υπήρχαν ασφαλώς και τα κακώς κείμενα, οι περισσότεροι νησιώτες μας τους πήγαιναν φαγητό μέχρι να συντονιστεί το κράτος. Τους πήγαιναν φαγητό, τους πήγαιναν ρούχα. Τώρα αυτή η εικόνα στη Θεούτα είναι τελείως διαφορετική. Όπως επίσης διαφορετική είναι η εικόνα και αυτών που έρχονται με παράνομο τρόπο στη χώρα μας, είτε από τα νότια, τεράστιο πρόβλημα, το θυμάστε στη Γάβδο. Θα μας πει και ο κύριος Γκίκας πώς είναι η κατάσταση τώρα. Πόσο δε μάλλον γιατί έχει αλλάξει και ο τρόπος, η διαδικασία, έχουν αλλάξει και οι χώρες. Τώρα λοιπόν βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Άντρες μέχρι 35 χρονών, όχι οικογένειες, άντρες στο ξέμπαρκο καμία έτσι γυναίκα, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν και μια τελείως μα τελείως διαφορετική διάθεση. Τους βλέπετε την ώρα που κατάφεραν και μπήκαν στο Ισπανικό και πέρασαν στο Ισπανικό έδαφος, πανηγύριζαν, έκαναν νερά. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο η Ευρώπη πρέπει να το κοιτάξει. Αρχίζει, δεν ξέρω αν ξύπνησε, θα το δούμε. Θα το δούμε μετά τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η Ευρώπη με αυτές τις εικόνες ανησύχησε, φοβήθηκε, τρόμαξε. Καταλαβαίνει ότι έχει κάνει τραγικά λάθη. Η Μελώνη, η οποία έχει γίνει πρωθυπουργός της χώρας της με μια συγκεκριμένη ατζέντα, την οποία αυτή την ατζέντα, ξέρετε, στις άλλες χώρες, την ατζέντα την οποία βάζεις προεκλογικά και σε ψηφίζει ο κόσμος, αυτή την ατζέντα πρέπει να την ακολουθήσεις. Διαφορετικά έχεις πρόβλημα. Έχει λοιπόν μια συγκεκριμένη ατζέντα. Έτσι έγινε πρωθυπουργός η Μελώνη. Και αυτή την ατζέντα υπηρετεί. Στην αρχή προειδοποίησε ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αν δεν κάνει κάτι ο Σάντσεθ, θα αναγκαστούμε να πετάξουμε έξω από τη συνθήκη Σέγγεν την Ισπανία και τους Ισπανούς πολίτες. Και μετά το έκανε πραγματικότητα. Ο Δε Σάντσεθ, δηλαδή έχει μεγαλύτερη ανησυχία η Μελώνη, ο Δε Σάντσεθ λέει ανέβαζε τραγούδια στο Instagram. Την ώρα που, δηλαδή, ό,τι και να πούμε, αυτομάτως πρωτοβουλία προκειμένου να συγκληθεί η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, πηγαίνει με συγκεκριμένες προτάσεις η Ελλάδα, η Αθήνα, έχοντας ασφαλώς και την εμπειρία του Εύρου, έχοντας και την εμπειρία της υβριδικής αυτής επίθεσης.

0: Δεν παλεύω με την τεχνολογία. Συγχωρέστε, με βλέπει εδώ πέρα η Μαρία. Ναι, διότι ήθελα να έχω μπροστά μου την ανάρτηση, την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος εκτός ασφαλώς από την. Εκτός ότι αναφέρθηκε στις πρώτες, όπως τις αποκάλεσε, τις χαρακτήρισε μεγάλες πυρκαγιές αυτού του καλοκαιριού, και έκανε μια συγκεκριμένη. Έγραψε συγκεκριμένα πράγματα στους ανθρώπους αυτούς. Οφείλουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί και αυτοί που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Οφείλουμε να συνεχίσουμε στη μνήμη τους, έγραψε ο κύριος Μητσοτάκης, να ενισχύουμε διαρκώς τις δυνατότητες της χώρας απέναντι σε ολοένα πιο ακραία φυσικά φαινόμενα. Βεβαίως τώρα θα μου πείτε, από αλλού το ξεκίνησα. Ένα λεπτάκι έχουμε, πολύ ωραία. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν αναφέρθηκε στη Σύνοδο Κορυφής, αναφέρθηκε σε αυτά τα οποία βλέπουμε στη Θέουτα της Ισπανίας, και ο ίδιος αναφέρθηκε στον Εύρο το 2020, ανοίγω εισαγωγικά, όταν αποκρούσαμε μια οργανωμένη υβριδική επίθεση στα σύνορά μας. Το αποδείξαμε ότι μπορούμε να προφυλάξουμε τα σύνορά μας. Και μάλιστα λίγο πιο πάνω ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι γι' αυτό και από το 2019 επιλέξαμε να εφαρμόσουμε με συνέπεια μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, η οποία σήμερα αποτελεί σε μεγάλο βαθμό και την κοινή ευρωπαϊκή κατεύθυνση αποτελεσματική φύλαξη, άνω κάτω τελεία, αποτελεσματική φύλαξη των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, επιτάχυση των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία και αποφασιστική αντιμετώπιση κάθε προσπάθειας εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Και εκεί είναι που καταλήγει ότι το αποδείξαμε, λέει, στον Εύρο το 2020 όταν αποκρούσαμε μια οργανωμένη υβριδική επίθεση στα σύνορά μας. Γλέντια θα έχει αύριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στη Σύνοδο Κορυφής, λέω εγώ τώρα. Διαφημισούλες, διαφημισούλες, παρακαλώ.
1: Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ανεξέλεγκτο το τεράστιο πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από Καλαμάκι και Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και πλέον έχει φτάσει λίγα χιλιόμετρα από τα Μέγαρα. Καθυλωμένα τα ελικόπτερα Μπέλ μετά τη μοιραία σύγκρουση που στήχησε τη ζωή των δύο χειριστών του ενός ελικοπτέρου, ενός Δανού και ενός Έλληνα. Στον εισαγγελέα οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στη Βιωτία που ξεκίνησε από το ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Γλίτωσε το αυτόφορο ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ανεμογεννητριών και αναζητείται. 44χρονος συνελήφθη στην Κεφαλονιά για εμπρισμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Πάστρα. 26χρονος Αφγανός συνελήφθη για τον θάνατο της 38χρονης από τη Σκωτία, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, πρώην υπουργός και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διετέλεσε και αντιπρόεδρος.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
8: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
9: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
8: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
9: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
10: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
9: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
10: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
9: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάμπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
10: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
9: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
10: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 2682 089 100.
11: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
12: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
13: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
13: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις...
10: Λυσίων Alpha Bank Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 2682 089 100.
11: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
12: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
13: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
13: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill.

0: Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά?
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
4: Ζήτησα τη συνδρομή του Υφυπουργού Ναυτιλίας και βεβαίως θα ζητήσουμε και για το μεταναστευτικό του κυρίου Στέφανου Γκίκα για να μας πει τι ακριβώς γίνεται και πώς εξελίσσονται οι έρευνες εκεί στη Σύμη, γιατί ασφαλώς το λιμενικό σώμα είναι που κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επιτρέψτε μου καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας να εκφράσω και εγώ τη βαθιά μου δίνη και λύπη για το θάνατο των 5 συνανθρώπων μας στους αγώνες που δίνουν, που έδωσαν για τα πυρήνα μέτωπα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τα βαθιά μου συλληπιτήρια, τα ειλικρινή μου στους συγγενείς. Να πω ότι πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχει εξοπλιστεί πάρα πολύ το πυροσβεστικό σώμα, η πολιτική προστασία. Παρόλα αυτά, όταν δεν μπορούν τα ίδια τα αεροσκάφη να πετάξουν λόγω ανέμων, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Τώρα, πράγματι, είχαμε έχουν πολλά περιστατικά. Εντάξει, έρευνα διάσωση συνέχεια, αλλά αυτό ήταν ιδιαίτερο που είχαμε στη Σύμη, εκεί δίπλα από σε ένα νησάκι. Κάποιοι είχαν νοικιάσει.

0: αυτό το σκάφος, το εστιοφόρο, αποφάσισαν ότι έπρεπε να βουτήξουν στη θάλασσα να κολυμπήσουν και τους έφυγε το σκάφος. Τόσο τραγικό και τόσο αστείο. Όμως κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές, κινητοποιήθηκε άμεσα το λιμενικό σώμα, ελληνική αυτοφυλακή. Ακόμα και τώρα ψάχνουμε να εντοπίσουμε τον έναν εναπομείναντα αγνοούμενο 40 ετών Γερμανό, όλη η υπήκοη Γερμανίας. Το σκάφος βεβαίως εντοπίστηκε ακυβέρνητο.
1: Ναι.
0: Και οι υπόλοιποι 7 είναι καλά στην υγεία τους. Μια επιχείρηση μεγάλη. Φανταστείτε ότι συμμετείχαν 4 σκάφη του λιμενικού σώματος και άλλα σκάφη βέβαια, προκειμένου να εντοπιστούν οι άνθρωποι αυτοί. Συνεχίζεται η προσπάθεια για τον εντοπισμό του 8ου ατόμου. Και βεβαίως για το μεταναστευτικό που λέτε, βεβαίως υπάρχει κάθε μέρα, έχουμε και εμείς περιστατικά σε όλα τα μήκη και πλάτη. Σήμερα για παράδειγμα είχαμε από τη Λέσβο, στο Αγαθονήσι, νότια της Κρήτης. Αυτό συνεχίζεται, είμαστε εκεί όμως, φυλάμε τα θαλάσσια σύνορα, βεβαίως και τα χερσαία. Πάνω από 1000 άτομα του λιμενικού σώματος ελληνικής αυτοφυλακής με τις εντολές του Υπουργού μας του Βασίλη του Κικίλια υπηρετούν στα πλωτά του λιμενικού, φυλάσσουν τα θαλάσσια σύνορα και βεβαίως αυτό που έγινε στην Ισπανία μας θυμίζει τι έγινε.
1: Πολύ δυνατή σφαλιάρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο έγινε στη Θέουτα, κύριε Υπουργέ.
0: Βεβαίως. Μας θυμίζει λοιπόν όμως τι έγινε και πριν από μερικά χρόνια εδώ στη χώρα μας. Θυμίζω την καθαρά Δευτέρα του 20, όταν είχαμε αντίστοιχη μαζική εισβολή, αλλά εμείς όμως αποκρούσαμε εντός εισαγωγικών η λέξη τη μαζική εισβολή και φροντίσαμε από την επόμενη κιόλας μέρα να θωρακίσουμε περισσότερο τα σύνορα με φράχτες, με κινήσεις που κάναμε, ενώ εξοπλιστικά προγράμματα και ούτω καθεξής. Και βεβαίως, κοιτάξτε, πρέπει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει με μία φωνή όλο αυτό το θέμα της μετανάστευσης.
1: Το λέμε και το ξαναλέμε, το φωνάζουμε, το λέτε και εσείς, η Αθήνα, η Ιταλία, η Μελώνη, ίσως έχει τη σκληρότερη πολιτική και αντίδραση σε, σε αυτές τις καταστάσεις και εμείς δεν τα πηγαίνουμε άσχημα, τουλάχιστον όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί η πολιτεία να οχυρώσει τα σύνορα. Παρόλα τα αυτά, εδώ έχουν γίνει τραγικά λάθη, κύριε Υπουργέ.
0: Είναι αλήθεια, γι' αυτό κιόλας θα γίνει και αυτή η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών αύριο.
1: Τι προσδοκούμε από αυτήν?
0: Ένα καλύτερο συντονισμό των ευρωπαϊκών κρατών στο να αντιμετωπίσουν τη μετανάστευση. Εδώ τώρα, με συγχωρείτε, αλλά η Ισπανία έκανε λάθη πάνω σε αυτό. Ο κύριος Σάντσες ακολουθούσε μια πολιτική η οποία δεν ήταν ίσως αυτή που θα έπρεπε και το αποτελέσματος αυτό φαίνεται.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση εμείς το ζήσαμε, το βιώσαμε αυτό το 2015 όταν υπήρξε αυτή η απίστευτη αδιανόητη στάση από την τότε ελληνική κυβέρνηση που ουσιαστικά άνοιξε τα σύνορα και είπε περάστε παιδιά, καθίστε. Δεν γίνεται όμως έτσι. Εμείς εδώ έχουμε μια πολύ σοβαρή μεταναστευτική πολιτική. Αντιμετωπίζουμε όπως πρέπει. Βλέπετε, έχουν αυξηθεί οι επιστροφές, έχει επιταχυνθεί το άσυλο, φυλάσσουμε τα θαλάσσια και χερσαία σύνορα. Είναι μια πολιτική που πρέπει αυτή την πολιτική να ακολουθήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως το θέμα των επιστροφών είναι που πρέπει να σκύψουμε. Ταχύτερες επιστροφές, περισσότερες επιστροφές στους μη δικαιούμενους ασύλου.
1: Μας έκανε εντύπωση και πραγματικά πιστέψαμε εκείνη τη στιγμή ότι είναι μια στρατηγική εν ώψη των εκλογών το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός επανέφερε το μεταναστευτικό τόσο πολύ έντονα στην δημόσια ατζέντα, στην πολιτική ατζέντα. Και η πρώτη αναφορά την οποία έκανε μετά από πάρα πολύ καιρό ο κύριος Μητσοτάκης ήταν στο Σάλτσμπουργκ, έχοντας δίπλα του τον Αυστριακό καγκελάριο. Μετά έκανε τουλάχιστον 2-3 απανωτές αναφορές και μάλιστα η επίσκεψη στο Αγαθονήσι.
0: Εγώ συνόδευα τον Πρωθυπουργό.
1: Μπράβο.
0: Την επίσκεψη, νέο Αγαθονήσι, και τώρα με βρίσκεται σε περιοδία στην ίδια ευρύτερη περιοχή. Πάτμο, Λειψούς, Λεροκό.
1: Άρα το βλέπατε το πρόβλημα να έρχεται.
0: Κοιτάξτε, πάντοτε υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και μην ξεχνάτε ότι πριν από μερικούς μήνες είχαμε και πολύ έντονο το πρόβλημα νότια της Κρήτης. Εμείς το βιώνουμε αυτό κάθε μέρα και σήμερα είχαμε 92 διασώσεις νότια της Κρήτης. Αλλά και, σας είπα και εδώ στο Βόρειο Αιγαίο. Αλλά Όμως είναι μια κατάσταση η οποία ελέγχεται. Αυτό που έγινε στην Ισπανία ήταν μη ελεγχόμενη κατάσταση. Και αυτό όμως δεν οφείλεται, αν θέλετε, οφείλεται στα λάθος μηνύματα που έστειλε μια κυβέρνηση όπως η Ισπανική κυβέρνηση. Εμείς εδώ έχουμε μια πολιτική που θεωρώ ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση. Θέλει καλύτερο συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα οποία έχει κάνει η Ευρώπη με τις χώρες που έχουν μετανάστες πολλούς μαζεμένους, όπως είναι η Λιβύη, όπως είναι η Τουρκία, θα πρέπει ίσως να αναθεωρηθούν επί τα βελτίο. Και βεβαίως να δούμε πώς οι παράνομοι μετανάστες οι οποίοι βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος και δεν δικαιούνται ασύλου, να επιστρέψουν πιο γρήγορα στις χώρες τους.
1: Θέλω να κλείσουμε με το εξής, κύριε Υπουργέ, επειδή πραγματικά είδαμε το λιμενικό σώμα να κάνει εξαιρετική δουλειά στην διαδικασία εκένωσης του Αγίου Βασιλείου. Πάνω από 200 συνάνθρωποι μας, 254 για την ακρίβεια, κατάφεραν να απεγκλωβιστούν από τον Άγιο Βασίλειο διαθαλάσσεις με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Πάντα όταν υπάρχουν πυρκαγιές, το λιμενικό σώμα, ελληνική αυτοφυλακή, βρίσκεται με εντολές του Υπουργού σε high alert, σε υψηλή κατάσταση συναγερμού. Όλες οι μονάδες που βρίσκονται εκεί στην ευρύτερη περιοχή ενισχύονται και βεβαίως τα κέντρα επιχειρήσεων, το κέντρο μας των επιχειρήσεων βρίσκεται σε συνεννόηση ακριβώς για να συντονίσει όλο αυτό. Mm-hmm. Θυμίζω ότι πριν από μερικά χρόνια το λιμενικό σώμα ελληνική αυτοφυλακή, στη Ρόδο για παράδειγμα, συντόνισε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, στην Κέρκυρα, πολύ μεγάλες επιχειρήσεις εκένωσης τουριστών, πολιτών. Είναι μέρος της δουλειάς μας και νομίζω ότι κάθε χρόνο με τα νέα μέσα που αποκτούμε, γιατί το λιμενικό σώμα ελληνική αυτοφυλακή αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια μεγάλη εξοπλιστική αναβάθμιση, νομίζω ότι κάθε χρόνο θα μπορούμε να πετυχαίνουμε το έργο μας πιο αποτελεσματικά και πιο σωστά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί

0: Δι καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
0: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
0: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
0: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
0: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-29-665.
0: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας, ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repanis Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
0: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
3: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
1: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-285.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
1: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
0: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
1: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
0: Ολόφρισκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-89-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
5: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
4: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Κόποση. Ασφαλώς χρειάζεται και το κομμάτι της έστω δεκάλεπτης, δεκαπεντάλεπτης ή έστω κάποιων ωρών ξεκούρασης, αλλά το να κάθονται εκεί και να περιμένουν νερό. Τώρα να σας πω κάτι, ας τα αφήσουμε αυτά. Θα δούμε την επόμενη μέρα τι δεν πήγε σωστά και θα το δουν αυτοί που πρέπει. Εμείς θα το ανακαλύψουμε. Γεια σου ρε Real Blogger, καλημέρα Σπύρο και καλή εβδομάδα. Με ερωτηματικό το καλή, το ευχόμαστε να είναι καλή. Αν δεν τα είχαμε λέει τσουγκρίσει με τη Ρωσία, ίσως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε βοήθεια με τα Μπεριεφ που λόγω όγκου και βάρος δεν θα είχαν πρόβλημα το πρόβλημα των ανέμων που αντιμετωπίζουν τα Καναντέρ. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Την κάναμε όχι τόσο αναλυτικά μέσα στο Σαββατοκύριακο, διότι και άλλοι ακροατές μου έστελαν το συγκεκριμένο μήνυμα. Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί που λένε ότι αυτά τα αεροπλάνα λόγω του ανάγλυφου της χώρας μας δεν πολύ βοηθούν και δεν πολύ βοήθησαν. Επειδή δεν θέλω όμως να παίρνω πράγματα πάνω μου από την άποψη, δεν είμαι ειδικός, δεν πρέπει να είμαστε ξερόλες, να σβήσει η φωτιά, να ηρεμήσουμε, να μην έχουμε παραπάνω καταστροφές και να χτυπήσουμε ξύλο, διότι ήδη μετράμε 5 θύματα, 5 πυροσβέστες, 3 πυροσβέστες και 2 πιλότους, 2 χειριστές. Ας τελειώσει λοιπόν αυτή η ιστορία και να τα δούμε την επόμενη μέρα. Να τα δούμε την επόμενη μέρα. Γιατί ίσως ειδικά το θέμα των ανέμων, για το θέμα των ανέμων Real Blogger μπορεί να έχεις και δίκιο. Ο Γιώργος. Τέλος πάντων, Γιώργο μου, δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ειδικοί, τα λένε οι άνθρωποι οι οποίοι επιχειρούν στο πεδίο για το θέμα των ανέμων. Θα το δούμε όμως την επόμενη μέρα. Γεια σου ρε Νίκο. Ναι, δεν ήταν συνεχόμενες όμως, Νίκο μου, και δεν θέλω να αναφερθώ τώρα στο μάτι, γιατί οι εικόνες που είδαμε στον Άγιο Βασίλειο μας έσφιξαν το στομάχι, και κάναμε το σταυρό μας μετά και λέγαμε βόηθα Παναγία και μετά είπαμε δόξα τω Θεώ. Και για την Mega Fire δεν το λέμε εμείς, το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επιστήμονας, είναι πυρομετεωρολόγος. Υπάρχουν κάποιες ειδικές συνθήκες πώς χαρακτηρίζεται μια φωτιά ως Mega Φωτιά, ως Mega Fire. Τώρα για το πώς λειτουργήσε, αν λειτουργήσε, αν δεν λειτουργήσε ή δεν ξέρω εγώ τι ο κρατικός μηχανισμός, αφήστε να το δούμε, επαναλαμβάνω, την αμέσως επόμενη στιγμή. Μάλιστα, εδώ ο κόσμος χάνεται και κάποιοι στην τοπική αυτοδιοίκηση χτενίζονται. Ο Θοδωρής, αυτή η ώρα του απολογισμού δεν έρχεται ποτέ, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Δημοσιογραφικά τον απολογισμό τον κάνουμε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Και αυτό το οποίο λέμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή είναι σε αυτή την άμυρη τη χώρα να μην γεγόμαστε κάθε καλοκαίρι και να μην πνιγόμαστε κάθε χειμώνα. Γιατί αυτό το πράγμα συμβαίνει. Γεια σου Στέφανε, καλημέρα. Ο Στέφανος είναι από την άλλη πλευρά. Είναι αστείο να λέμε ότι την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση. Η εκάστοτε κυβέρνηση. Ασφαλώς για όλα τα πράγματα, όταν γίνεται στη βάρδια συγκεκριμένου κόμματος που έχει τη διακυβέρνηση της χώρας το οποιοδήποτε άσχημο γεγονός, ναι, θα πρέπει να πράξει τα δέοντα. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι 7 χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας. Επαναλαμβάνω όμως, με βάση αυτά τα οποία μας έχουν πει δήμαρχοι, περιφερειάρχες, πυροσβέστες, φέτος το πράγμα είχε θετικό πρόσημο όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού. Θα μου πεις για ποιο λόγο έχουν καταστραφεί και έχουν καεί πάνω από 110.000 στρέμματα. Να δούμε τι πήγε λάθος. Στις προηγούμενες όμως φωτιές και μέχρι να φτάσει η τελευταία μέρα του Ιουλίου, που εκεί ξέφυγε το πράγμα, και μέχρι τώρα δεν έχει μαζευτεί. Όπως και να το κάνουμε, αντιμετώπισε ο κρατικός μηχανισμός όλες τις πυρκαγιές. Α, η κυρία Κατσαμπέκη, τι έχουμε εδώ. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κατσαμπέκη. Εδώ πέρα, να ξέρετε, στην αίθουσα σύνταξης γίνεται δουλίτσα του Real FM. Γι' αυτό που το λόγο πρέπει να μένετε μονίμως συντονισμένοι. Και όταν έχω Κατσαμπέκη να μου κρατάει τα νότα, δεν θέλω τίποτα παραπάνω. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος της Μπέρδελη. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη, και αποκαταστάθηκε επίσης η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος του Ινοποιείου Μαργέτης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη επίσης. Ένα λεπτάκι έμεινε. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα μηνύματα. Θα φάω ξύλο και θα έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, θα τα διαβάσουμε με πάρα πολύ προσοχή τα μηνύματά σας αμέσως μετά το τέλος. Αβραάμ, τι κάνεις βρε Αβραάμ? Εχθές αντιλαμβάνεσαι ότι γινόταν ο πανικός. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ώρα έφυγα από το κανάλι. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Θα μιλήσουμε, λέει ο Αβραάμ. Μετά τις φωτιές ο κίνδυνος δεν τελειώνει. Αν δεν γίνουν άμεσα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, οι πρώτες δυνατές βροχές του φθινοπόρου θα βρουν γυμνά εδάφη, φερτά υλικά και ανυπεράσπιστους οικισμούς. Με αυτό το μήνυμα του Αβραάμ θα κλείσω. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Μαρία Χριστοδούλου και για την υπομονή της, για τη βοήθειά της. Χωρίς τα μαγικά δάχτυλα της κυρίας Χριστοδούλου, τίποτα από όλα αυτά τα οποία ακούσατε δεν θα είχαν γίνει πραγματικότητα. Να ευχαριστήσω την κυρία Ειρήνη Κούρτη εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο, που εκτελούσε και χρέη παραγωγής, παρακαλώ. Σπύρος Παπαδάκης το όνομά μου, σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε στο μέλλον. Παρόλα τα αυτά, αν δεν θέλετε να με αποφύγετε, σας περιμένω αύριο το πρωί στις 7. 7. Real FM. Πάντα αλήθινα, πάντα Real FM. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
9: Λίγησαν από τις φωτιές, ανακοίνωσε στο μεταξύ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος. Σε πορτοκαλί συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η αστυνομία ανέλαβε την προανάκριση για τη σύγκρουση χθες δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά στην Ψάθα Αττικής. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής του ενός ελικοπτέρου, ενώ διασώθηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος του δεύτερου. Σόι εντοπίστηκαν οι 7 από τους 8 επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκούς στη Σύμη. Πρόκειται για Γερμανούς τουρίστες, στο σκάφος των οποίων παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα, ενώ εκείνοι κολυμπούσαν. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός ακόμη αγνοούμενου 40 ετών, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας. Μόνο με νέου τύπου ταυτότητα ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό. Μέχρι τις 31 Ιουλίου είχαν εκδοθεί πάνω από 4 εκατομμύρια νέες ταυτότητες, ενώ οι παλαιού τύπου ισχύουν για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Αρχίζουν εκ νέου σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει μια μεγάλη επίθεση υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να σημειώνει πτώση της τάξης του 5%.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊτατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών και Γυναικών που έγινε στο Βαρέζε της Ιταλίας. Στην τρίτη θέση, παίρνοντας το χάλκινο μετάλλιο, τερμάτισε ο Στέφανος Ντούσκος στο σκιφ των ανδρών και η Γαβριέλα Λιόλιου στο σκιφ ελαφρών βαρών των γυναικών. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα, άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, όσο καλή μπορεί να είναι. Είμαστε εδώ, στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο, μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη. Γρηγόρη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αμαλία, Αμαλία Κάτζου, και να πούμε και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, ναι, μπράβο.
1: Μπήκε ο Αύγουστος, γιατί μπήκε εμέσως λίγο το Σάββατο.
0: Δεν πήγε καλά.
1: Δεν πήγε καλά.
0: Δεν πήγε καλά ο Αύγουστος. Είναι ο μήνας των διακοπών. Τα μπάνια του λαού. Θυμάστε όλοι τα μπάνια του λαού. Έχει φύγει κόσμος. Εγώ που ήρθα πολύ άνετα. Οι δρόμοι καμία σχέση, ούτε καν πιστεύω με την προηγούμενη εβδομάδα. Καταλαβαίνω ότι αυτό θα συνεχιστεί όλες τις ημέρες και την επόμενη εβδομάδα που θα κορυφωθεί η έξοδος των όσων θέλουν να πάνε κάπου να ξεκουραστούν. Αλλά δυστυχώς πάλι μία από τα ίδια, με την έννοια ότι έχουμε πάρα πολλές και είχαμε. Τώρα βρισκόμαστε, όπως μου είπε ο Γρηγόρης το πρωί και σωστά, στο μετέχμιο.
1: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι ένα μετέχμιο
0: σωστό.
1: Σήμερα.
0: Γρηγόρη μου, μια χαρά το είπες και θέλω να πω ότι.
1: Πολύ δύσκολο βέβαια να σβήσουν. Πολύ δύσκολο να σβήσουν σήμερα, αλλά τουλάχιστον να μπουν σε έναν έλεγχο.
0: Άρα
1: να
0: που βρισκόμαστε στην Δυτική Αττική είναι τώρα έτσι, το επίκεντρο και η αιστεία προβληματισμού. Γιατί στον Άγιο Νεκτάριο και πάνω από τα Μέγαρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες. Και φυσικά έπεσε και το ελικόπτερο χθες. Δύο ελικόπτερα. Αλλά χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές.
1: Ναι, αυτό είναι μια τραγωδία, δυστυχώς που τη ζήσαμε κι αυτή.
0: Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχουμε και ανθρώπινες απώλειες σε αυτές τις πυρκαγιές που ήταν μεγάλες και είναι μεγάλες. Δηλαδή, ακούγα τους ειδικούς να μιλάνε για mega fires. Το είχαμε ξαναζήσει πέρυσι και πρόπερσι αυτό. Και όχι μόνο η Ελλάδα. Είδαμε τι έγινε σε Γαλλία, σε Ισπανία. Νομίζω και κάπως στην Αμερική γίνεται. Έχει πάρα πολύ, έτσι, πολύ, πολύ μεγάλες πυρκαγιές.
1: Ναι, στην Ουάσιγκτον. Ναι.
0: Στην Ουάσιγκτον είναι, στην Ουάσιγκτον λοιπόν, λέει ο Γρηγόρης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Τώρα θα μου πεις γιατί το λες, δεν το ξέραμε. Το ξέραμε. Μπορείς να κάνεις κάτι όταν πνέουν άνεμοι 12 μποφόρ. Αναρωτιέμαι, θα μας πούνε ειδικοί.
1: Ναι, βέβαια, η κλιματική αλλαγή δεν βάζει φωτιές. Δηλαδή βοηθά στην εξάπλωση. Δυσκολεύει τον έλεγχο,
0: πολύ
1: δυσκολεύει
0: σωστά
1: την κατάσβεση, αλλά η φωτιά μπαίνει από ανθρώπινο χέρι πάντα.
0: Ναι, ή από ανεμογεννήτρια, από σπινθήρα, γιατί κάτι τέτοιο.
1: Και αυτό ανθρώπινο χέρι.
0: Ανθρώπινο είναι.
1: Ανθρώπινο
0: είναι,
1: αλλά λάθος, ανθρώπινη παράληψη.
0: Α, πολύ σωστά. Εγώ τώρα αναρωτιέμαι όμως σε αυτό το κομμάτι και θα τα πούμε όλα αυτά. Εάν υπάρχουν ευθύνες, το είπε ο Γρηγόρης, για ανθρώπινες ευθύνες, όμως δεν συντηρούνται οι ανεμογεννήτριες. Έχει ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Τις βάζουμε και τις αφήνουμε. Όχι εμείς, αυτοί που τους τοποθετούν, δεν ξέρω ποιοι είναι. Δεν είναι ένα θέμα αυτό που να το δούμε.
1: Ναι, τώρα είναι η έρευνα σε εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Έχει καταλήξει βέβαια η πυροσβεστική ότι προήλθε από εκεί. Ναι,
0: ναι.
1: Αλλά σε ό,τι αφορά τις ευθύνες και πώς αυτές θα αποδοθούν, είναι και θέμα της δικαιοσύνης που, είναι, που διερευνά την υπόθεση. Θα δείξει.
0: Σωστά.
1: Θα βγει ένα αποτέλεσμα.
0: Άρα, για να τα πούμε λίγο, να κάνουμε έτσι τη συνολική εικόνα. Μένετε για τέταρτη μέρα πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στον οικισμό της Αγίας Σκέπης πέρασαν οι φλόγες, δυστυχώς. Εκενώθηκαν το πρωί Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα. Άρα εκεί είναι νομίζω το μέτωπο το μεγάλο, αυτό προβληματίζει. Έχουμε κάπου αλλού, Γρηγόρη?
1: Ναι, το δεύτερο βασικό μέτωπο που είναι πάνω από τα Μέγαρα, εκεί η βλάστηση είναι σαφώς πιο περιορισμένη. Γιατί...
0: Δεν έχει αυτό το πυκνό δάσος.
1: Ναι, γιατί από το Πόρτο Γερμενό είναι μια περιοχή με οργιώδη βλάστηση.
0: Είναι απίστευτο το τοπίο. Ήτανε τουλάχιστον.
1: Πραγματικά ένα απίστευτο το τοπίο και πάντα όταν έχει τύχει να περάσω από εκεί, είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Δηλαδή, από τη μία είναι το δέος του τοπίου με την πυκνή βλάστηση, τα μεγάλα πεύκα άνω των 100 ετών. Που είναι σαν αφρός, εντυπωσιακό τοπίο και ταυτόχρονα όμως νιώθεις και το φόβο, λες μη γίνει τίποτα εδώ τώρα.
0: Ναι.
1: Μη γίνει τίποτα γιατί πολύ δύσκολα θα αντιμετωπιστεί. Παρθένο δάσος,
0: έτσι είναι,
1: δεν
0: ακριβώς
1: είχε ξανακαεί.
0: Λοιπόν, πάντως είναι μέσα στον αστικό ιστό, γιατί αν μιλάμε για τη Δυτική Αττική, τη Μάνδρα δεν είναι εκτός αστικού ιστού. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι μια πυρκαγιά. Είδαμε πέρυσι τι έγινε, έτσι, στο πάτημα Χαλανδρίου έφτασε η φωτιά. Άρα θέλω να πω, βεβαίως, με ακραίες καιρικές συνθήκες. Τώρα, καλημέρα, Φάρτσα Παοκάρα, μην αρχίζεις τώρα, δεν θα τσακωθούμε τώρα. Μέσα σε αυτό που έχουμε μαυρίσει η καρδιά, η ψυχή μας, τόσα σπίτια κάηκαν. Άκουγα τον Δήμαρχο Μάνδρας να λέει ότι θα μπορεί να είναι εκατοντάδες τα σπίτια που έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά. Μείναν άνθρωποι μόνο με τα ρούχα που φορούσαν, όσο και λαϊκό και κοινότυπο να ακούγεται αυτό. Και εγώ νομίζω ότι τώρα αυτή θα είναι η συζήτηση, πέρα από το πώς. Αυτό το τα πόσα χιλιάδες στρέμματα κάηκαν, 110.000 στρέμματα.
1: Τώρα έχουν ξεπεράσει τις 110.000 στρέμματα συνολικά σε Βοιωτία και Αττική.
0: Δηλαδή και η οικολογική καταστροφή, αλλά μαζί με τις ανθρώπινες περιουσίες, φυσικά πάνω απ' όλα μετράει η ανθρώπινη ζωή. Νομίζω συμφωνούμε εδώ ότι αυτό μετράει πάνω απ' όλα. Φυσικά, αλλά χάθηκαν και δύο νέοι άνθρωποι. Δύο άνθρωποι πάνω στη μάχη για να κατασβήσουν τη φωτιά.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε και τους δύο στο Ρέθυμνο, τους δύο πυροσβέστες.
0: Πολύ σωστά, άρα φτάνουμε έτσι.
1: Και φυσικά τον τρίτο στο Γήθιο, τον αξιωματικό της πυροσβεστικής.
0: Άρα πέντε άτομα έχουν χαθεί μέχρι τώρα, έτσι, ηρωικά. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι ήταν στο πεδίο της μάχης. Μάχη θα το πω αυτό με τις φλόγες. Δεν είναι κάτι απλό. Έχουμε και γνωστούς που έχουν. Εγώ έχω κάποιον άνθρωπο που πετούσε. Καναντέρ. Ήταν και εκπαιδευτής. Ήταν μέσα στο πεδίο της μάχης. Πραγματικά δεν μπορεί να φανταστεί σε τι συνθήκες αυτοί οι άνθρωποι. Και άκουγα, δεν μπορούν τα καναντέρ να πάρουν νερό. Δεν είναι κάτι τόσο απλό η ελικόπτερα να ρίξουν. Όταν έχει πάρα πολύ καπνό. Γιατί ακούω το πρωί κάποια στην τηλεόραση. Δεν μπορείς να ρίξεις πάντα όταν δεν έχεις. Δεν έχεις ορατότητα.
1: Ναι, και είναι και ένα βίντεο φυσικά που βλέπουμε όλοι αυτό το τραγικό βίντεο από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Και εκ πρώτης μπορεί να φαίνεται ότι. Τι έκαναν, πώς συγκρούστηκαν, όμως είναι χίλιες δυο παράμετροι τις οποίες δεν γνωρίζουμε.
0: Ακριβώς. Και ανθρώπινο λάθος, ναι. Μπορεί να είναι ανθρώπινο λάθος. Εγώ δεν λέω το αντίθετο, αλλά οι άνθρωποι καταλαβαίνουμε αυτοί ότι σε τι συνθήκες πετούν και τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη.
1: Ναι, αλλά πριν πούμε για ανθρώπινο λάθος ή για οτιδήποτε, πρέπει να εξεταστούν πάρα πολλές παράμετροι γύρω από αυτό. Πώς συνέβη, τι συνέβη, γιατί συνέβη. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή όσο φαίνεται σε μια εικόνα. Επειδή πολύ βλέπουμε μια εικόνα.
0: Ή και να λέμε όλοι ότι είναι ανθρώπινο λάθος.
1: Ναι, πού τον είδε, δεν είδε, δεν βλέπει, τι κάνει.
0: Είναι πολύ εύκολο. Ναι, εμείς και στην Ελλάδα το έχουμε και εύκολο. Ποιος φταίει, γιατί φταίει, γιατί εκείνο και το άλλο. Γιάννη μου από το Ηλίον, δεν θα τσακωθούμε. Δεν έχουμε λόγο να τσακωθούμε σε αυτές τις πολύ δύσκολες μέρες. Πάρα πολύ δύσκολες. Και θέλω να πω ότι ο Real FM ήταν παρόν. Σε όλες αυτές τις δύσκολες μέρες, με πρόγραμμα, με όλες τις εξελίξεις. Έτσι, ενημερωτικός σταθμός, ο σταθμός και όλο το επιτελείο ήταν εδώ. Μπράβο στα παιδιά. Δεν μπόρεσα να είμαι. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι τις δύο μέρες. Δεν μπορούσα να είμαι. Αλλά θέλω να πω ότι είχε ενημέρωση και σωστή ενημέρωση. Άρα, ευτυχώς βλέπουμε σε ένα ραδιόφωνο που ακούγονται όλες οι απόψεις. Φυσικά υπάρχουν ευθύνες. Φυσικά για μένα το σημαντικότερο θέλω να δω από κυβερνητικής πλευράς πώς θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι, πόσο γρήγορα και σε τι ποσοστό. Γιατί ξέρεις κάτι. Τα 5.000 και τα 6 δεν τα υποτιμώ. Όλα είναι κάτι για τους ανθρώπους. Αλλά αυτά είναι να ξαναρχίσουν τη ζωή τους από το μηδέν.
1: Ναι, έχουν ανακοινωθεί ήδη κάποια μέτρα.
0: Ναι, αυτό λέω. Ή ότι η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων θα υπάρχει και μια σύσκεψη. Υπάρχει σήμερα μια σύσκεψη.
1: Ναι.
0: Το απόγευμα νομίζω. Ναι. Και εκεί θα έχουμε και μια δέσμη μέτρων. Ακούω τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, να λέει ότι πια αποζημιώνεται το 100% των σπιτιών που έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά. Μακάρι. Αλλά αυτά θέλουν να τρέξουν γρήγορα.
1: Ναι, μακάρι και πότε.
0: Γιατί
1: το σπίτι χάθηκε σήμερα.
0: Και γιατί οι άνθρωποι αυτοί μείναν μόνο με τα ρούχα που φορούσαν. Θα το ξαναπώ. Άρα αυτοί, γιατί τα παιδιά αυτών των ανθρώπων το Σεπτέμβριο πρέπει να πάνε σχολείο. Γιατί κάποια παιδιά, και θα τα συζητήσουμε όλα, θα τα βάλουμε όλα σε ένα παζλ. Τα παιδιά τους περάσανε κάπου σε μια άλλη πόλη και πρέπει να έχουν χάσει το σπίτι τους, αλλά πρέπει να νοικιάσουν και ένα άλλο σπίτι για να πάει ο φοιτητής, το παιδί τους που έχει περάσει στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολλά τα προβλήματα.
1: Ναι, και ακόμη και αυτό που λες είναι σχετικά μεσοπρόθεσμο. Γιατί υπάρχει σήμερα, υπάρχει αύριο, υπάρχει απόψινη νύχτα και υπάρχει και η αυριανή νύχτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι είναι άστεγοι. Αν μιλάμε βέβαια πάντα για πρώτη κατοικία και όχι για μια εξωτερική κατοικία, όχι για ότι είναι λιγότερο.
0: Τους πήραμε από τα μούτρα. Ακριβώς. Ναι, και υποτίθεται ότι λέει σε αυτά τα μέρη που καήκανε στο πρώτο Γερμενό είναι περισσότερο αυτό που εξωτερικές κατοικίες. Κάποιοι μένουν και εκεί μόνιμα. Έτσι, ακόμα και μια εξοχική κατοικία να είναι. Είναι το σπίτι του άλλου. Το έχει χτίσει με αίμα. Δεν είναι τόσο απλό. Αλέξανδρα, θα συμφωνήσω. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε μέχρι στιγμής για τα μηνύματά σας. Να πούμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε στο Real FM. Σας αρπάξαμε τα μούτρα. Αλλιώς το είχαμε σκεφτεί με τον Γρηγόρη να το κάνουμε. Αλλά εντάξει, οι εξελίξεις τρέχουν. Η επικαιρότητα είναι αυτή. Έτσι θα πάμε. Λοιπόν, στούντιο Real FM για τα μηνύματά σας. 211-208-200. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και εδώ. Ποιος είναι εδώ μαζί μας?
1: Ο Τάκης Μαυράκης.
0: Ο Τάκης Μαυράκης.
1: Εμπειρία και δύναμη.
0: Έτσι ακριβώς, εδώ στις μουσικές και όχι μόνο. Τον έχουμε εδώ καπετάνιο στο στούντιο. Λοιπόν, Αλέξανδρα, συμφωνήσω. Πού βρίσκονται οι ευθύνες? Και Μαρίκα μου, καλημέρα και σε σένα. Θα συμφωνήσω. Αρκετά λέει με την καραμέλα η Μαρίκα για τους επιστήμονες. Ναι, θα συμφωνήσω. Να θυμηθούμε τι έγινε στο μάτι. Το θυμόμαστε όλοι. Πραγματικά το θυμόμαστε όλοι. Και τις ακραίες συνθήκες που υπήρχαν, τις καιρικές εννοώ, και τα λάθη που γίνανε. Και αν τώρα υπάρχουν λάθη, θα τα πούμε. Δεν θέλουμε να ξεπλύνουμε κανέναν. Όλα θα υποθούν σε αυτήν την εκπομπή. Σε αυτό το ραδιόφωνο, όχι σε αυτήν την εκπομπή. Σε όλες τις εκπομπές του ραδιοφώνου. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι τώρα προέχει να σβήσει φωτιά. Και μαζί να γίνουν οι έρευνες, να δούμε τι έφτεξε, τι δεν πήγε καλά, αν δεν πήγε καλά κάτι στο συντονισμό να το δούμε. Δεν ξέρω όμως όταν υπάρχουν τόσα μέτωπα. Πόσα μέτωπα είχαμε το Σαββατοκυριακό?
1: Ναι, ήταν πάρα πολλά τα μέτωπα. Εμένα μία εικόνα που με ενοχλεί,
0: ναι,
1: και μία συνθήκη που με ενοχλεί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το άνοιγμα αντιπυρικών ζωνών. Δηλαδή γίνονται αντιπυρικές ζώνες. Ναι, προφανώς και χρειάζεται να γίνει, αλλά τώρα. Δηλαδή η αντιπυρική ζώνη
0: πολύ
1: δεν
0: σωστό
1: είναι κάτι που έπρεπε να έχει ήδη γίνει.
0: Ναι, έχει δίκιο ο Γρηγόρης. Άρα, γιατί άκουγα ότι χθες το βράδυ φτιάχνονταν αντιπυρικές. Χθες το βράδυ
1: ανοίγονταν.
0: Τώρα το συζητάμε αυτό. Τώρα το κάνουμε. Γιατί δεν το κάναμε νωρίτερα, βέβαια, παιδιά. Αναρωτιέμαι γιατί δεν το κάναμε. Ποιοι έπρεπε να το κάνουν και δεν το έκαναν, γιατί και αυτό είναι ένα. Ποιοι έπρεπε να το κάνουν και δεν το έκαναν.
1: Ναι, είναι ένα δύσκολο θέμα τώρα, γιατί είναι και αρκετά πολύπλοκο. Δηλαδή, για το κόστος, για τη συντήρηση,
0: ναι,
1: για το πώς είναι δύσκολο να συντηρηθούν. Είναι οι άνθρωποι που έχουν βγει από το δάσος, έχουν εγκαταλείψει τη δραστηριότητα στο δάσος.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το δασαρχείο, υπάρχει, ναι, και ένα θεσμικό πλαίσιο που στην πραγματικότητα είναι αυτό του 1950 σχετικά με το δάσος, που είναι δεν αγγίζουμε το δάσος, δεν πειράζει. Όλοι έξω από το δάσος, το κοιτάμε, το θαυμάζουμε.
0: Το θαυμάζουμε και μετά το προστατεύουμε.
1: Και μετά θα γίνει στο τέλος.
0: Ναι, δεν ξέρω αν αυτό το ότι δεν αγγίζουμε το δάσος, δεν το πειράζουμε, το βλέπουμε, μας αρέσει. Ναι, δεν υπάρχουν και πολλά πια στην Αττική. Έτσι. Τώρα όποιος ξέρει, ποιο Σιμητός, ποια Πεντέλη, ποια Πάρνηθα. Εντάξει. Λέω, αυτό είναι το θέμα μας. Να μην πειράξουμε το δάσος ή όλοι κάτω υπεύθυνοι να κάτσουν και να πούνε αυτό δεν είναι ο σχεδιασμός για το καλοκαίρι. Γιατί τρελαίνομαι πραγματικά, δηλαδή λέμε ποιος ο σχεδιασμός. Η τοπική αυτοδιοίκηση, η κεντρική κυβέρνηση, δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Να κάτσουν κάτω και να κάνουν ένα σχέδιο. Και εκεί που υπάρχουν, γιατί το πρώτο γερμανό δεν κάνει και πρώτη χρονιά φέτος. Και πέρσι τα ίδια πράγματα είχαμε.
1: Ναι, ήταν σε διαφορετικές περιοχές.
0: Περιοχές, αυτό
1: ναι,
0: λέω. Θέλω να το κάψουν όλο. Να μην μείνει τίποτα. Εκεί δεν έπρεπε να έχουν ανοίξει αντιπυρικές ζώνες.
1: Προφανώς θα έπρεπε.
0: Αλλά θέλω να πω, δεν είναι μόνο το ότι ναι, ξέρετε, είναι ένα περίπλοκο θέμα, όπως το είπε ο Γρηγόρης και πολύ σωστά, γιατί δεν μπορούμε. Εδώ πάνε να κόψεις, θες να κόψεις στο σπίτι σου ένα δέντρο και πρέπει. Ένα πεύκο, και καλώς πρέπει, και πρέπει να περάσεις από 5 υπηρεσίες. Οκ, αυτό το καταλαβαίνω. Όταν όμως έχει να κάνει με την προστασία του δάσους, της ανθρώπινης ζωής, το περιβάλλοντος και όχι μόνο. Δεν πρέπει να τα κάνεις αυτά από πριν.
1: Ναι, θεωρώ ότι πρέπει να συνδυάσεις την εμπορική εκμετάλλευση και την προστασία του δάσους ταυτόχρονα. Δηλαδή, ναι, πρέπει να συνδυαστούν και τα δύο με έναν τρόπο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να επιτευχθεί ακριβώς, θα μας τα πούν αργότερα και οι προσκεκλημένοι μας, αλλά με έναν τρόπο πρέπει να μπούμε πάλι μέσα στο δάσος. Πρέπει ο άνθρωπος να ζει μαζί με το δάσος και έτσι να το φροντίζει και να προσέχει. Εντάξει. Και να μην το αφήνουμε μόνο να το κοιτάμε και έπειτα να θρυνούμε για την απώλειά του.
0: Έρχονται
1: δηλαδή
0: πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε. Δεν θα κάτσω να διαβάσω τώρα τα μην. Καταλαβαίνω και την καταλαβαίνω ότι ο κόσμος έχει δυσφορία, είναι αγανακτισμένος. Ιδίως οι άνθρωποι που ήταν σε αυτές τις περιοχές, που χάθηκαν περιουσίες. Έτσι, σύντομα, θρυνούμε 5 ανθρώπους. 5 παλικάρια, 5 ανθρώπους που δώσαν τη ζωή τους. Μέσα στη μάχη ήταν τη κατάσβεση, τη πυρκαγιά. Το καταλαβαίνουμε. Και αυτό που λένε όλοι. Είναι η ώρα να μιλήσουμε ποιοι ευθύνονται για όλο αυτό. Θέλετε, εγώ τώρα εδώ έχω ένα μικρόφωνο στο Real FM και να αρχίσω να λέω, φταίει. Ο τάδε, έτσι λύνονται αυτά τα θέματα. Ή να το να κάνουμε μια συζήτηση, μη μας λέτε για τους επιστήμονες, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά δεν πρέπει ούτε επιστήμονες να ακούμε, ούτε κανένα. Εγώ θέλω να ακούσω όλους, να βγάλω μια άποψη. Και ξαναλέω. Επειδή η φωτιά η μεγάλη ξεκίνησε από την ανεμογεννήτρια, από σπινδύρα. Έχω δίκιο, Γρηγόρη μου.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη.
1: Υπάρχει τώρα, έχει.
0: Τώρα όμως είναι πάρα πολύ αργά. Πριν λοιπόν γίνει αυτό και πριν πιάσει φωτιά το δάσος και καταστραφούν. Μιλάμε οι άνθρωποι, μείναν με τα ρούχα που φορούσαν, καταστράφηκαν καλλιέργειες, καταστράφηκαν. Και όχι μόνο εδώ, είδαμε τι έγινε στο Ρέθυμνο. Έτσι, οι άνθρωποι μείναν χωρίς τίποτα εκεί. Ο άνθρωπος που έχει τις ελιές του και καλλιεργεί και βγάζει το ψωμί του, πια δεν έχει. Ο άνθρωπος έχει τα ζωντανά του και πουλά το γάλα και το τυρί και δεν ξέρω τι άλλο. Δεν έχει. Δεν έχει να ζήσει. Λοιπόν, λέω όμως τώρα μιλάμε για τις ευθύνες για τις ανεμογεννήτριες. Και εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που λένε να μην μπαίνουν ανεμογεννήτριες. Είμαι όμως από τους ανθρώπους που λέω ότι πρέπει να γίνεται συντήρηση. Ή να υπάρχει ένας έλεγχος.
1: Ναι, και υπάρχει βέβαια και η άλλη παράμετρος.
0: Ποια?
1: Ας πούμε στη φωτιά της Κεφαλονιάς, όπου ήταν εμπρισμός.
0: Ναι.
1: Συνελήφθη ο δράστης. Προφανώς πρόκειται για διαταραγμένο άτομο, καθώς είχε και παρελθόν, είχε μάλιστα εκτίσει ποινή για εμπρισμό. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα.
0: Ωραία,
1: αυτό.
0: Κοίτα, επειδή υπάρχουν και μηνύματα, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν θα μπορώ να απαντήσω, λέτε βόθρους, λέτε αυτά. Πρώτα απ' όλα δεν χαζογελάω. Αλλά θέλετε να λέτε και να βγάζετε, καλά κάνετε. Εμείς εδώ είμαστε ένα ανοιχτό ραδιόφωνο. Καλά κάνετε. Όχι, δεν θα μπω σε αυτά τα μηνύματα, εγώ με τον Γρηγόρη ειλικρινά. Η Μαρία λέει: πληρώσαμε μπλαρά. Πέντε πυροσβεστικά δεν μπορούμε να πάρουμε. Μαρία, δεν θα διαβάσω το υπόλοιπο. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου, αλλά το υπόλοιπο είσαι, δεν θα το διαβάσω. Έτσι. Δεν θα το διαβάσω. Λοιπόν, αλλά σε αυτό έχει δίκιο. Δηλαδή, δεν έχει δίκιο. Σου λέει: παίρνουμε και καλά κάνουμε. Παίρνουμε Ραφάλ, παίρνουμε μπλαρά. Λέμε μπράβο, γιατί δίπλα μας είναι η Τουρκία. Με τα πυροσβεστικά τι κάνουμε. Ναι. Τι κάνουμε. Και σου λέει η κυβέρνηση: ναι, εγώ έχω παραγγείλει, αλλά δεν είναι έτοιμη η παραγωγή. Ήταν μια εταιρεία, έτσι είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη. Πού θα παραλάβουμε μέχρι τότε?
1: Όχι, υπάρχουν μισθωμένα ενέργεια μέσα.
0: Α, μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Το θέμα είναι αν είναι αρκετά.
1: Και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχει μεγαλώσει ο στόλος, αλλά ναι. Το ζήτημα είναι και ότι δεν πετούσαν. Δεν πετούσαν επί δύο ημέρες λόγω των καιρικών συνθήκων, γιατί δεν είναι παντός καιρού. Οπότε δεν ξέρω πόσο βοηθάει αυτό, δηλαδή ότι έλειπαν τα ενέργεια μέσα, δεν έλειπαν. Γιατί δεν μπορούσαν να πετάξουν όσο και να υπήρχαν. Πάλι θα ήταν καθυλωμένα.
0: Ακριβώς. Μαρίκα μου, δεν θα κάτσω να σου απαντήσω ειλικρινά ότι δεν υπάρχει δηλαδή κλιματική αλλαγή. Οι φωτιές αυτές μόνο στην Ελλάδα είναι. Πριν λίγες μέρες μιλούσαμε για την Ισπανία, μιλούσαμε για τη Γαλλία. Λέω, έτσι δεν είναι. Μιλούσαμε τώρα για την Ουάσιγκτον. Δηλαδή θες να μην πούμε ότι υπάρχει. Ότι δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει. Και αυτές οι mega fires που υπάρχουν παντού δεν είναι θέμα. Αν έχουν κάνει σωστά ή όχι κάθε χώρα, η Ευρώπη και εμείς, η Ελλάδα, αυτό είναι κάτι άλλο να το συζητήσουμε. Μαζί σου είμαι, Μαρίκα μου. Αλλά μην τα βάζουμε όλα σε ένα blender. Και αρχίζουμε και εκτοξεύουμε. Και εντάξει, και σας παρακαλώ πολύ, σκεφτείτε ξανά τι γράφετε. Πραγματικά.
1: Ναι, και αυτό το θέμα με την κλιματική αλλαγή νομίζω ότι δεν πρέπει άλλο να το συζητούμε. Από την άποψη ότι είναι δεδομένο πλέον.
0: Α, μπράβο,
1: δηλαδή,
0: λοιπόν.
1: Είναι δεδομένο πλέον. Δηλαδή, μέχρι και την προηγούμενη δεκαετία υπήρχαν και ορισμένες φωνές επιστημόνων που είχαν κάποιες διαφορετικές απόψεις.
0: Ναι. Ή εν πάση περιπτώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διαφορετική άποψη. Ναι. Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Τι θα το εστερνιστώ, επειδή το λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, ισχυρίζονταν μια μειονότητα επιστημόνων ότι δεν είναι αποδεδειγμένο. Ακριβώς. Ότι οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση. Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία αυτό έχει λήξει. Δεν υπάρχει επιστήμονα.
0: Θα διαβάσω το μήνυμα του Κώστα που λέει: καλημέρα, αγαπητοί φίλοι. Ακούω να σβήσουν οι φωτιές και μετά να συζητήσουμε τι φταίει. Μετά από λίγο όμως, λέει, όλα θα ξεχαστούν. Το διαβάζω το μήνυμα του γιατί είναι πραγματικά ενδιαφέρον. Όπως ξεχάστηκαν τα Κύθυρα, η Ανατολική Αττική, η Χίος, η Δαδιά, η Κέρκυρα, η Ηλία, η Πάρνηθα. Και ον ουκ έστιν αριθμός. Μόνο η μνήμη του ματιού συντηρείται και μόνο για λόγους πολιτικής αντιπαράθεσης. Καλημέρα. Ακόμα και το μάτι, θέλω να σας πω ότι δεν τον θυμόμαστε όπως θα έπρεπε. Δεν το θυμόμαστε όπως θα έπρεπε, αλλά θα συμφωνήσω, Κώστα μου, δεν θα πω το επιθετό, αν και υπογράφει με το επιθετό του. Δεν θα. Πάρα πολύ σωστό. Είναι ένα μήνα που λέει τώρα. Τώρα να δούμε, πρώτα να σβήσουμε και μετά τι φταίει. Σου λέει τώρα πρέπει να δούμε τι φταίει. Μήπως και καταλάβουμε τι φταίει και ξυπνήσουν αυτοί που πρέπει. Όχι εμείς. Εμείς δεν χαράσουμε πολιτικές. Έτσι και δεν κάνουμε στρατικό σχεδιασμό και δεν ξαναζήσουμε τέτοια. Έχει δίκιο ο Κώστας αυτό.
1: Ναι, δίκιο έχει.
0: Δίκιο έχει. Κώστα μου, καλημέρα. Ο Νίκος έχει μια άλλη άποψη. Επειδή τη λέτε, λέει για τι πυρικές ζώνες και τα είπα, ξέρετε πόσο κοστίζουν. Το είπε ο Γρηγόρης ο Διβάνης τώρα, το είπε πριν από λίγο. Ξέρετε ότι ο εργολάβος που θα αναλάβει πόσα θέλει. Εδώ δεν υπήρχαν 800 εκατομμύρια για τους αγρότες και δεν υπάρχει χρήμα για το 13ο μισθό. Κοιτάξτε πώς μπαίνουν τώρα όλα. Ο κόσμος έχει δίκιο.
1: Ναι, πάνω σε αυτό όμως.
0: Η πλατεία στη Ρωσία, κυρία Κάτζου, κάνει εξιάζευτα. Νίκο μου, αυτή δεν είναι τώρα να το πούμε.
1: Πλατεία στη Ρωσία.
0: Εκεί είναι αυτό. Είναι μια πλατεία κεντρική της Ρωσίας που κάποιος ξαφνικά αποφάσισε, δεν θα πω πολλά για να μην αποφάσισε, να την αλλάξει, να την κάνει βιοκλιματικό κάτι, δεν ξέρω πώς το λέγονται αυτό.
1: Α, είναι τοπικό θέμα
0: ναι,
1: αυτό. Δεν
0: τοπικό
1: το
0: με θέμα, αλλά ξύλωσαν όλα τα πεζοδρόμια, βάλαν κάτι κυβόληθους και τώρα την πλατεία την έχουν κάνει. Αν δείτε τα χρήματα. Θα συμφωνήσω, Νίκο μου, ότι για μένα προέχει η προστασία του δάσου και της περιουσίας των ανθρώπων και της ανθρώπινης ζωής και όχι η πλατεία. Και γενικώς μιλάω, επειδή το αναφέρει ο Νίκος, μάλλον είναι από την περιοχή.
1: Ναι, πίσω λοιπόν. Τώρα στις αντιπυρικές ζώνες.
0: Ναι. Λέει ότι κοστίζουν πάρα πολλά
1: λεφτά. Ναι, κοστίζουν, αλλά μίλησα πριν για εμπορική εκμετάλλευση. Ναι. Είναι όμως και γίνεται υλοτόμηση. Θα μπορούσε με έναν τρόπο να εκμεταλλευτεί αυτή η ύλη. Δηλαδή, κάνουμε υλοτόμηση, εκμεταλλευόμαστε την ξυλία που με τους σημερινούς όρους είναι ασύμφορο. Ναι. Αλλά αν υπήρχε μια μονάδα παραγωγής. Κοντά στην περιοχή που γίνεται η αντιπυρική ζώνη, τότε μπορεί να υπήρχε συμφέρον στην εμπορική εκμετάλλευση του ξύλου μέσα από την υλοτόμηση, μέσα από,
0: μέσα από την αντιπυρική ζώνη. Μια χαρά τα λέει ο Γρηγόρης. Έτσι είναι. Κοίτα, αν δεις, λέει ο Άρης, αυτός που είναι πυρομανής, μήπως αντί να εκτείνει μια ποινή, να τον βάζουμε κάθε καλοκαίρι σε ένα ψυχιατρίο ή φυλακή. Σου λέει, ωραία. Είναι πυρομανής, βάζει φωτιές. Τον μπαίνει μέσα, βγαίνει, ξανά το ξανακάνει. Και αυτό είναι ένα θέμα. Το λέει πολύ σωστά. Είναι, ο Άρης, καλημέρα.
1: Το είπαμε,
0: ναι, το είπαμε. Απλώ ξέρει τι. Διαβάζω τα μηνύματα των ακροατών μα, Γρηγόρη μου. Ξέρει γιατί έτσι μπορεί να κάνουμε και μια συζήτηση. Λέει τώρα, Γιώργος, ριάλ εμάς. Την Παρασκευή δεν πετούσαν κανένα τέρ λόγω καιρού στο Πόρτο Κερμένο. Πετούσαν όμως δεκάδες στο Πόρτο Χέλι των εφοπλιστών. Δεν είχε αέρα εκεί. Μπορείτε να το ελέγξετε. Ναι, Γιώργο, να το ελέγξουμε. Κάνεις, λες κάτι, να το ελέγξουμε. Φυσικά να το ελέγξουμε, γιατί αυτό που λες είναι βαρύ. Αλλά να ξέρουμε αν μπορούσε στο Πόρτο Κερμένο να πάρει νερό και στο λέω. Γιατί έχω άνθρωπο που πετούσε καναντέρ και να ξέρουμε, ο άντρας μου επιμένει ότι πρέπει να είναι ακραίες οι συνθήκες να μην μπορούν να πάρουν τα καναντέρ νερό. Δεν ξέρω τι συνθήκες. 12 μποφόρ δεν είχαμε.
1: Όχι, δεν είχαμε 12.
0: Στο Πρώτο Γερμανό δεν είχαμε 10-12.
1: Ναι,
0: ρυπές.
1: Ναι, και πάλι όμως είναι πολύ λιγότερα τα μπουφόρ. Δεν πετούν αεροσκάφη. Δηλαδή δηλαδή,
0: αλλά λέγεται το Πόρτο Χέλι ότι πετούσανε. Ναι, ο φίλος μας.
1: Από 6 μπουφόρ και πάνω αρχίζουν δυσκολίες. Και δεν είναι μόνο τα μπουφόρ ως αριθμός. Η μετεωρολογία είναι πιο σύνθετη.
0: Ακριβώς, και είναι και η καπνή. Πόσο μπορεί να πετάξει, γενικά, αν μπορεί να πετάξει, ναι, αν βλέπει.
1: Είναι κατευθύνσεις των ανέμων. Εντάξει, δεν γνωρίζω κι εγώ τώρα επακριβώς τι συμβαίνει, αλλά δεν είναι όμως και τόσο απλό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θα βάλουμε μια ανατελεία γιατί σε λίγο πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σε λίγο, αλλά πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τι να κάνουμε, σήμερα το πρωί ξύπνησα και πάλι λούια. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέος ενεργοποίησης δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση. Η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.

0: Και αφού με ρώτησες προηγουμένως για τις εκτάσεις που έχουν καταστραφεί, υπάρχουν και επίσημα δεδομένα. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, μέχρι χθες είχαν καεί 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο πόρτο Γερμενό Αττικής. Δηλαδή συνολικά, όπως το είπαμε, πάνω από 110.000 στρέμματα, για την ακρίβεια 11.700. 111.700 στρέμματα μέχρι χθες σε Αττική και Βιωτία παραδόθηκαν στις φλόγες, δεν επιστρέφει τίποτα. Να δούμε την επόμενη μέρα, να δούμε τη σημερινή μέρα καλύτερα.
1: Όταν θα επιστρέψουμε, έχει κάνει η ομάδα Λαγουβάρδου μία έρευνα για τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικού σταθμού της μονάδας μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τις ρηπές του αέρα. Αυτό που έλεγα. Και θα διαβάσω και το μήνυμα του Διονύση και θα πάμε σε διάλειμμα, τάκι μου. Εκτός της Μπελαρά να πάρουμε και αεροπλάνο, πυροσβεστικά λέει, με 10 μποφόρ δεν πετούν. Λέει ο Διονύση, κάτι ξέρει. Τι δεν καταλαβαίνουν κάποιοι, αλλά η κριτική με τον καφέ στο χέρι είναι εύκολη. Εντάξει. Ο κόσμος που έχει χάσει την περιουσία του, που έχει χάσει δικούς του ανθρώπους, που είναι θυμωμένος, που είναι εξοργισμένος, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Και Διονύση μου και σένα σε καταλαβαίνω. Όσοι ξέρουν δεν πετούν υπό όλες τις καιρικές συνθήκες τα αεροσκάφη και τα πυροσβεστικά και τα ελικόπτερα. Το είπε ο Γρηγόρης. Δεν είναι κάτι απλό, το βλέπεις. Α, παίρνει το νερό, πάει και το ρίχνει.
0: Όχι, και τώρα συγκρίνουμε και τα ανώμια. Τα ανώμια. Αναφέρθηκε ο ακροατής στην Κώστα, στην περιοχή Κώστα, στην Αργολίδα.
1: Ναι.
0: Είναι τελείως διαφορετικό το πλοίο. Δεν έχει σχέση η βλάστηση. Η βλάστηση εκεί είναι ασήμαντη σε σχέση με το πόρτο Γερμενό, για παράδειγμα.
1: Σας ευχαριστούμε πάντως πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Μας δίνουν τροφή για να κάνουμε την κουβέντα και να δούμε πώς βγει κάτι από όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε. Πάμε σε διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Radio Preveza, Real FM.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Μεγάλη Πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, στη σκιά της τραγωδίας με τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο. Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται σε δύο σημεία, στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδύλι Μεγάρων. Στον Εισαγγελέα οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και που ξεκίνησε από το ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Γλίτωσε το αυτόφορο ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ανεμογεννητριών και αναζητείται. 44χρονος συνελήφθη στην Κεφαλονιά για εμπρισμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Πάστρα. 26χρονος Αφγανός συνελήφθη για τον θάνατο της 38χρονης από τη Σκωτία, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί σε βαλίτσα στην Κυψέλη.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
7: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
9: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Μπαμπάνη και φυσικά τον Τάκη το Μαυράκη, την Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και όλο το επιτελείο εδώ του σταθμού. Δύσκολες μέρες. Βεβαίως μιλάμε για αυτές τις πυρκαγιές που μας. Τι να ζω, έχει μαυρίσει η ψυχή μας πάλι. Θρυνούμε πέντε ανθρώπους από αυτές τις πυρκαγιές το τελευταίο διάστημα. Χαμένες περιουσίες, σπίτια, περιουσίες. Άνθρωποι είδανε και τα κτήματά τους από τα οποία ζούσαν να χάνονται. Και τώρα εδώ με τον Γρηγόρη προσπαθούμε να κάνουμε μια συζήτηση. Τι μπορούσε να έχει γίνει για να μην φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Για ναι, μια ακόμη χρονιά.
12: Και μιας και αναφερθήκαμε προηγουμένως στις αντιπυρικές ζώνες, ο πλέον κατάλληλος για να μας μιλήσει γι' αυτό είναι ο κύριος Ελευθέριος Σταματόπουλος. Είναι δασολόγος, περιβαλλοντολόγος και τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Σταματόπουλε.
11: Καλημέρα σας, κύριε Σταματόπουλε.
12: Το ερώτημα που βάλαμε και πριν είναι το εξής. Γιατί δεν κάνουμε αντιπυρικές ζώνες?
13: Γιατί δεν κάνουμε διαχείριση δαζών?
12: Ναι, για ποιο λόγο, αυτό θέλω να πω.
13: Γιατί όλα τα χρήματα της πρόληψης και της διαχείρισης δασών, γιατί από τη διαχείριση, κοιτάξτε να δείτε, η διαχείριση δασών, έτσι, δεν είναι, δηλαδή, περιλαμβάνει, ξέρω εγώ, λέμε, τα λέω στα γρήγορα, τη θέση, την έκταση, το ανάγλυφο, τη γεωλογία, τα εδάφη, το κλίμα, την υδρολογία, τα είδη δέντρων, τις ηλικίες, πυκνότητα, ξυλαπόθεμα, τα ζώα, την πανίδα δηλαδή, και έτσι, ποια είναι προστατευόμενα είδη και ποιοι είναι οι σημαντικοί οικότοποι, κάνει αξιολόγηση και μετά κάνει αξιολόγηση κινδύνων. Μετά

0: και τα κτήματά τους από τα οποία ζούσαν να χάνονται. Και τώρα εδώ με τον Γρηγόρη προσπαθούμε να κάνουμε μια συζήτηση. Τι μπορούσε να έχει γίνει για να μην φτάσουμε εδώ που φτάσαμε για μια ακόμη χρονιά.
1: Και μιας και αναφερθήκαμε προηγουμένως στις αντιπυρικές ζώνες, ο πλέον κατάλληλος για να μας μιλήσει γι' αυτό είναι ο κύριος Ελευθέριος Σταματόπουλος, είναι δασολόγος, περιβαλλοντολόγος και τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Σταματόπουλε.
0: Καλημέρα σας, κύριε Σταματόπουλε.
1: Το ερώτημα που βάλαμε και πριν είναι το εξής. Γιατί δεν κάνουμε αντιπυρικές ζώνες?
2: Γιατί δεν κάνουμε διαχείριση δαζών?
1: Ναι, για ποιο λόγο, αυτό θέλω να πω.
2: Γιατί όλα τα χρήματα της πρόληψης και της διαχείρισης δαζών, γιατί από τη διαχείριση, κοιτάξτε να δείτε, η διαχείριση δαζών, έτσι, δεν είναι, δηλαδή, περιλαμβάνει, ξέρω εγώ, λέμε, τα λέω στα γρήγορα, τη θέση, την έκταση, το ανάγλυφο, τη γεωλογία, τα εδάφη, το κλίμα, την υδρολογία, τα είδη δέντρων, τις ηλικίες, πυκνότητα, ξυλαπόθεμα, τα ζώα, την πανίδα δηλαδή, και έτσι, ποια είναι προστατευόμενα είδη και ποιοι είναι οι σημαντικοί οικότοποι, κάνει αξιολόγηση και μετά κάνει αξιολόγηση κινδύνων. Μετά κάνει τους στόχους της προστασίας και από εκεί βγαίνουν, βγαίνει και η παραγωγή ξυλίας, η αναψυχή και πώς θα το διατηρήσει το δάσος αυτό, ας πούμε. Από εκεί βγαίνουν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας. Εκεί βγαίνει ο αντιπυρικός σχεδιασμός και οι ζώνες πυροπροστασίας. Το δίκτυο υδροληψιών, η επιτήρηση και σχέδια επέμβασης και η πρώτη πλήξη. Πώς γίνεται η πρώτη πλήξη, από πού πρέπει να γίνει. Και αν χάσεις την πρώτη πλήξη, πού πρέπει να πας? Δεν κάθεσαι απ' έξω στην άσφαλτο, είσαι μέσα στο δάσος και έχεις δευτερεύουσα γραμμή αμήνης, τριτεύουσα γραμμή αμήνης. Έτσι, δηλαδή όταν χάνεις μία μάχη δεν φεύγεις τελείως, αλλά μέσα στο δάσος, μέσω της διαχείρισης γίνεται αυτό. Λοιπόν, προβλέπεις και πού θα κατασκευάσεις τις δεξαμενές σου, γιατί έχουμε...
1: Ναι, τώρα όλα αυτά στα οποία αναφέρεστε...
0: Άρα εμείς δεν κάνουμε τίποτα από αυτά.
1: Όλα αυτά κοστίζουν.
2: Γίνονται... Η διαχείριση.
1: Το ζήτημα αυτό, το ερώτημα που θέλω να βάλω είναι το εξής. Μπορεί να συνδυαστεί η εμπορική εκμετάλλευση με τη διαχείριση του δάσους? Δηλαδή...
2: Η διαχείριση του δάσους ακριβώς παράγει προϊόντα, τα οποία τώρα, φανταστείτε τώρα πόσα προϊόντα είχαμε εκεί, τα οποία θα τα χάσουμε. Και ακούω και διάφορους, ας πούμε, που λένε ότι δεν πρέπει να κάνουμε υλοτομίες αμέσως. Όχι. Πρέπει να κάνουμε υλοτομίες αμέσως, αν είναι δυνατόν.
1: Αμέσως, γιατί... εννοείται μετά τη φωτιά, εννοείται.
2: Μετά τη φωτιά.
0: Όχι, γιατί δεν το κάνουμε, εγώ
1: θέλω. Πριν, ναι, πριν.
0: Και
1: τι
0: πριν,
1: κάνουμε.
0: Και γιατί δεν κάνουμε πριν κάτι.
2: Πριν έπρεπε να κάνουμε.
0: Γιατί δεν το κάνουμε, κύριε Σταματόπουλε?
2: Βεβαίως,
0: γιατί ο κόσμος εδώ είναι έξαλλος.
2: Μα άμα δεν έχεις διαχειριστικές μελέτες και άμα δεν έχεις τα απαραίτητα για να το κάνεις, δεν μπορείς να τις κάνεις.
0: Τα απαραίτητα ποια είναι ακριβώς, γιατί αυτό.
2: Θέλεις ένα στοιχειώδες κεφάλαιο. Να σας δώσω να καταλάβετε. Για να βγάλει, ας πούμε, η δασική υπηρεσία ένα κυβικό, ας πούμε, από ένα δάσος, έτσι, πρέπει να ξοδέψει 10 ευρώ. Αυτά τα 10 ευρώ δεν έχει, αλλά θα πάρει 35. Λοιπόν, αυτά τα 10 ευρώ δεν τα έχει. Δεν είχε, ας πούμε, το Δασαρχείο Μεγάρων είχε 14.000 για συντήρηση οδικού δικτύου σε 500 χιλιόμετρα οδικό δίκτυο.
1: Ναι, πάλι αναφερόμαστε όμως στο κόστος.
2: Ναι.
1: Δηλαδή μια αντιπυρική ζώνη, ας πούμε, μια ελάχιστη αντιπυρική ζώνη δεν έχει ένα πλάτος 50 μέτρων.
2: Τουλάχιστον.
1: Άμα κάνουμε μια μεγάλη αντιπυρική ζώνη χιλιομέτρων, μιλάμε για χιλιάδες, για δεκάδες χιλιάδες δέντρα, για υλοτόμηση. Αυτό δεν μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα και να αποφέρει όφελος οικονομικό?
0: Δεν γίνεται, σου λέει ο κύριος Σταματόπουλος.
2: Μα σας λέω αυτό.
1: Ναι, αυτό γιατί δεν μπορεί να γίνει?
0: Είναι θέμα δήμων αυτό. Πρέπει οι δήμοι να κάνουν το σχεδιασμό.
2: Είναι θέμα πιστώσεων των δασικών υπηρεσιών. Έχουν καταληφθεί οι δασικές υπηρεσίες, δεν έχουν προσωπικό, δεν μπορούν, είναι κουτσές, ας πούμε, αλλά βλέπετε ότι είναι κουτσί και η δασοπυρόσβεση τελικά. Παρά τα, δηλαδή όλα τα, αυτό που λέμε, γιατί σας άκουγα, κυρία Γκάτζου, χτες νομίζω, που λέγατε, είχατε ένα καλεσμένο και έλεγε, ας πούμε, 80% πάει στην καταστολή, 70% στην καταστολή, 20% πάει στην πρόληψη. Σε εσάς δεν το είχα ακούσει. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι. Αυτό
0: άρα
2: είναι.
0: Πρέπει να πάει πιο πολύ στην πρόληψη.
2: Πρέπει να πάει αντίστροφα.
0: Αντίστροφα. Γιατί δεν το κάνουμε, κύριε Σταματόπουλε, και το λέω γιατί. Γιατί αν το είχαμε κάνει, δεν θα είχαμε αυτές τις. Συγγνώμη, το ρωτώ, γιατί πια έχει γίνει όρος τις mega fires. Γιατί δεν τα βλέπω μόνο στην Ελλάδα αυτό. Τώρα, ξέρετε, και ο κόσμος εδώ, οι ακροατές μας, λέει όλα αυτά κοστίζουν. Όλα τα άλλα που κάνουμε δεν κοστίζουν. Μιλάνε για τις μπελαρά.

0: Εγώ δεν τα βάζω στο ίδιο στην ίδια ζυγαριά.
1: Δεν είναι το ίδιο, δεν
0: έτσι,
1: είναι το ίδιο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, οπωσδήποτε. Έτσι, εδώ, κυρία Γκάτζου, ναι, κοστίζουν. Αλλά να σας πω κάτι. Πόσο κοστίζει τώρα η απώλεια αυτού του οικοσυστήματος? Mm. Αφήστε τα σπίτια. Εγώ σας λέω τα σπίτια, πες ότι αδιαφορούμε, ας πούμε, για τους πολίτες.
0: Δεν πρέπει να διαφορήσουμε.
1: Δεν πρέπει να διαφορούμε.
0: Έτσι. Έτσι. Και ξανατοπλέω, λοιπόν, όχι, γιατί μείναν οι άνθρωποι με τα ρούχα που φορούσαν. Δεν πρέπει να διαφορούμε.
1: Λοιπόν, οι νεκροί είναι.
0: Μετράμε.
1: Εντάξει, θα δείτε. Να κάνω μια παρένθεση. Από τότε που λειτουργεί μόνο η πυροσβεστική στην καταστολή, έτσι, έχουμε 252 νεκρούς, 12 νεκρούς το χρόνο, ανεξάρτητα τώρα αν είναι πιλότοι, έτσι,
0: δεν
1: άνθρωποι,
0: είναι άνθρωποι, δεν είναι ό,τι
1: είναι. Είναι όλοι, έτσι, εγώ βάζω όλους ίδιους.
0: 12 ανθρώπους χάνουμε από τις πυρκαγιές κάθε χρόνο, κατά μέσο όρο.
1: Με 12 μέσο όρο, 12 μέσο όρο κάθε χρόνο.
0: Σοκαριστικό.
2: Ναι, εσείς λοιπόν, προφανώς αναφέρεστε τώρα στο δόγμα πυρόσβεσης και θα προκρίνατε, κοιτάξτε, την επιστροφή στη δασική υπηρεσία, αν είναι υπεύθυνη για την πυρόσβεση στα δάση.
1: Όχι, δεν προτείνω αυτό. Προτείνω το μεικτό σύστημα που έχουν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Τουρκία.
0: Το καλά, μεικτό σύστημα τι σημαίνει ακριβώς, κύριε Σταματόπουλε?
1: Θα σας πω τώρα. Η Τουρκία, η ΗΠΑ και η Κύπρος έχει αυτό που είπατε προηγουμένως. Μόνο η δασική υπηρεσία εκεί καθαρίζει, έτσι. Ωραία. Εντάξει, τις δασικές πυρκαγιές. Εγώ δεν λέω. Οι άλλες χώρες, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ένα μεικτό σύστημα. Έχουν δηλαδή βραχίονες επέμβασης, ας πούμε, με οριοθετημένα καθήκοντα. Η δασική υπηρεσία εν προκειμένου που λείπει εντελώς, έτσι, δεν έχει ούτε καν δασοπυροσβεστικά μέσα, θα μπορούσε να κάνει την επιτήρηση των δασών όλο το χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι, να ξαναλειτουργήσει τα ορεινά πυροφυλάκια, να κάνει την πρώτη πλήξη. Πρώτη πλήξη. Και να καθορίσει σε συνεργασία βέβαια αυτό, έτσι, και με άλλους φορείς, να καθορίσει ποια είναι μετά, αν χαθεί η πρώτη πλήξη, πού θα πάνε να σταθούνε, πού θα γίνουν οι αντιπυρικές ζωρίδες, αυτά καθορίζονται από τη διαχείριση. Μπορούν δηλαδή να βγούνε, αλλά αν κάνεις διαχείριση έχεις και έσοδα και μπορείς να τα χρηματοδοτήσεις.
2: Άρα μήπως να επιστρέψουμε στο θεσμικό πλαίσιο και για όλα αυτά που προβλέπει?
1: Όχι, δεν πρέπει να επιστρέψουμε.
2: Για το δάσος.
1: Δεν πρέπει να επιστρέψουμε.
2: Μήπως είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο, θέλω να πω.
0: Και λέει ο Βασίλης, επειδή το λέω τώρα να κάνουμε και λίγο. Μας στέλνουν μηνύματα, σας ακούνε οι ακροατές με μεγάλο ενδιαφέρον και στέλνει ένα μήνυμα ο Βασίλης. Λέει και όταν πάει. Είναι από τα Μέγαρα. Όταν πάει κάποιος να καθαρίσει το δάσος ή να κλαδέψει ένα πεύκο, τρώει μήνυση. Λέει ο κύριος Βασίλης.
1: Όχι. Άμα πάει και το δηλώσει στις δασικές υπηρεσίες, απλώς μία δήλωση κάνει. Μία δήλωση. Ναι. Λέει εκείνη τη μέρα. Εγώ θα κλαδέψω αυτό. Δεν θα τον πειράξει κανένα.
2: Με απλή δήλωση, δεν χρειάζεται έγκριση?
1: Με απλή
2: δηλαδή
1: δήλωση.
2: Έγκριση.
1: Δεν χρειάζεται έγκριση.
2: Α, μάλιστα.
1: Αλλά εκείνη τη μέρα μπορεί να έρθει ένας δασοφύλακας και να δει τι κάνεις, ας πούμε. Άμα δεν κάνεις αυτό που έχεις πει ότι θα κάνεις, θα φας τη μήνυση. Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί δηλαδή να μην τη φας, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Έτσι. Άμα αυθαιρετούμε, δεν γίνεται. Πρέπει όλοι να λειτουργούμε ως συμπολίτες πια μέσα σε ένα πλαίσιο.
0: Αναρωτιέμαι, η φροντίδα των δασών πού ανήκει? Έχω μπερδευτεί. Ανήκει στην κεντρική κυβέρνηση, στο Υπουργείο, στην Περιφέρεια, στους
1: είναι
0: Δήμους.
1: Είναι αποκλειστικά στη δασική υπηρεσία, δηλαδή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν μπορεί, αν δεν χρηματοδοτείται επαρκώς, δεν μπορεί να σου δώσει και τους πόρους εκείνους για να έχεις αένα ή χρηματοδότηση. Δηλαδή η διατήρηση των δασών, δηλαδή εμείς λέμε την αηφόρο, η αηφορία των δασών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, λέμε την αηφορία των δασών. Δηλαδή με ελάχιστα χρήματα διατηρούμε, ας πούμε, τα δάση και παράγουμε και προϊόντα, δεν είναι μόνο το ξύλο, έτσι, παράγουμε και προϊόντα, αλλά χρηματοδοτούμε στη συνέχεια και τη δασοπονία στη συνέχεια.
2: Υπάρχει, έτσι, πρόβλεψη σε αυτό που λέτε, επειδή μιλάμε πάλι για το οικονομικό κομμάτι, για τη συμμετοχή εταιριών σε αυτό? Δηλαδή ιδιωτικών εταιριών εκμετάλλευσης.
1: Γιατί όχι, βέβαια. Δηλαδή,
0: δεν είχε γίνει και κάποιος νόμος, κάποια συζήτηση τέτοια?
1: Όχι,
0: να
1: όχι,
0: την
1: έχει
0: αδειά,
1: γίνει.
0: Ότι να μπουν και εταιρείες. Νομίζω...
1: Έχει γίνει, κοιτάξτε, δείτε. Παλιά, ας πούμε, και τώρα, τις υλοτομίες τις κάνουν συνεταιρισμοί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Υπάρχει ένα με τον προηγούμενο Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Σκυλακάκη, υπήρχε ένας, βγήκε ένας νόμος όπου μπορεί να γίνει συνδιαχείριση από μια εταιρεία και τους συνεταιρισμούς. Άμα δεν έχεις, γιατί τώρα στην Πελοπόννησο δεν έχουμε κανένα συνεταιρισμό.
0: Ναι, δεν έχουμε.
1: Λοιπόν, εκεί λοιπόν θέλω εγώ την τάδε εταιρεία, μην σας πω, που είναι και ξυλοβιομηχανία και έχει τη. Τη
0: ναι, ναι.
1: Χρειάζεται.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή,
0: αυτό δεν είναι
1: ομάδα.
0: Κακό όμως. Δεν είναι
1: Όχι,
0: αρνητικό.
1: Δεν είναι κακό, βέβαια. Αυτοί οι άνθρωποι όμως παίρνουν.
0: Πάρα πολλά χρήματα. Κάποια χρήματα.
1: Όχι, όχι. Παίρνουν υλοτόμους. Παίρνουν υλοτόμους. Τους οποίους τους πληρώνουν και βγάζουν και το παρακάματό τους οι υλοτόμοι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και έτσι αναγεννάται και αυτό το επάγγελμα. Έτσι. Και έχουν τη βιομάζα, την ξυλοβιομηχανία. Δεν τη νοιάζει. Τη νοιάζει η βιομάζα να μπορεί να λειτουργήσει.
0: Κύριε Σταματόπουλε, επειδή πρέπει να κλείσουμε, μία ερώτηση, επειδή την έχει στείλει ο ακροτής μας, ο Δυτικός, λέει τι σημαίνει, χρησιμοποιήστε έναν όρο πλήξη. Λέει τι ακριβώς
1: είναι. Πρώτη πλήξη, το πρώτο χτύπημα της πυρκαγιάς, ας πούμε.
0: Α, το πρώτο χτύπημα. Και,
1: ναι. Γιατί τα πυροφυλάκια.
0: Και έτσι να κλείσουμε.
1: Αυτά.
0: Σας παρακαλώ.
1: Εντάξει, θα τα πούμε άλλη φορά.
0: Ναι, όχι, να πούμε για την πλήξη, γιατί μας ρωτούν και θα πάμε μετά.
1: Στα υψηλά πυροφυλάκια, στα υψηλό πυροφυλάκια, τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα τώρα, έτσι, αν ήταν στελεχωμένα, ακόμα και με μεγαλύτερους πολίτες, δηλαδή θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα παιδιά αυτά που διώχνουν από την πυροσβεστική που είναι 38 χρονών, μόλις γίνει 39, τον πλακώνουν στο ξύλο. Αυτοί θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυτά που σας λέω, έτσι.
0: Πολύπειροι. Θα συμφωνήσω, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την ωραία συζήτηση. Σίγουρα θα ξαναπούμε.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης. Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων. Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Άρτας Ιωαννίνων. Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος. Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα. Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
6: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι. Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
9: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
9: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
9: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
9: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
8: Ναι.
9: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
10: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
11: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25689.
12: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
0: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
0: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-89-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
4: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
3: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Στο Βόλο και λέει: μετά από 50 χρόνια ανεξέλεκτων πυρκαγιών, εμείς ακόμα αναρωτιόμαστε σε ποιον ανήκει η διαχείριση δασών. Τι άλλο να πούμε, θα συμφωνήσω με τον Πέτρο. Θα συμφωνήσω. Την ερώτηση την έκανα γιατί πραγματικά και εγώ δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς γίνεται με τη διαχείριση των δασών. Και ο Πέτρος έχει δίκιο. Καλημέρα, Πέτρο.
7: Και για το σαρδαμάκι μας προηγουμένως, δεν ξέρω ποιος το έκανε. Επισημαίνει ο φίλος Δημήτρης, λέει περιβαλλοντολόγος.
6: Περιβαλλοντολόγος, εγώ πρέπει να το πω αυτό. Περιβαλλοντολόγος.
7: Είναι λίγο δύσκολη λέξη.
6: Ναι, και για μένα δε που το έχω το σαρδάμα εύκολο. Περιβαλλοντολόγος και πολύ σωστό το λέω, Δημήτρης, να το πει.
7: Ναι, ναι.
6: Δημήτρη, μου έχεις δίκιο. Είναι περιβαλλοντολόγος. Ο Βασίλης από τα Μέγαρα λέει: άμα καθαρίσει έξω το αμπέλι στο αγριόχορτα που είναι δίπλα σε πεύκα, τα πεύκα θεωρούνται δάσος. Τρως μινισάρα, δηλαδή να φτιάξει μια μικρή αντιπυρική ζώνη. Τα έχω τραβήξει. Το ίδιο το κράτος αποτρέπει ή σε κάνει παράνομο για απλά λογικά πράγματα. Θα συμφωνήσω και με τον Βασίλη. Απλώς όταν πας εσύ να προστατεύσεις το κτήμα σου, το σπίτι σου. Και είναι αυτό που λέει ο Βασίλης. Αλλά ο Δήμος έρχεται και κόβει τα πάντα για να βάλει κυβόληθους, γιατί πρέπει να κάνει το πεζοδρόμιο και την περιοχή βιοκλιματική. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το μοντέλο. Εκεί τρελαίνομαι. Πραγματικά τρελαίνομαι. Πραγματικά. Και λες, βρε παιδιά, αφήστε τα πεζοδρόμια όπως είναι. Με τα δεντράκια τους και αυτά. Όχι. Αυτή η κυβόληθη είναι βιοκλιματική κάτι. Θα τρελαθούμε. Σε αυτή τη χώρα πραγματικά κάνει τρέλα. Πραγματικά.
7: Καλά, στη δροσιά έχετε και πολύ δάσος.
6: Εγώ ξύστη θα ήθελα. Δεν είναι δροσιά, είναι Διόνυσος, είναι Άγιος Στέφανος, είναι Άνοιξη.
7: Έχει δάσος.
6: Ό,τι έχει μείνει από δάσος. Θυμάστε τη μεγάλη πυρκαγιά του 2008, το πέσε μέσα από το σπίτι μου η φωτιά.
7: Ναι, μήπως ο κυβόληθος κάπως το εξισορροπεί. Δηλαδή να θέλεις ένα ξέφωτο.
6: Να θέλεις ένα ξέφωτο. Δεν σ' αρέσει το πεύκο που έχεις, να σου το πούμε, είτε αυτά που έχεις φυτέψει έξω από το σπίτι σου για να έχει αυτό. Πριν να στα. Γιατί δεν σου ανήκει το πεζοδρόμιο, γιατί τα ακούσαμε και αυτά. Δεν μου ανήκει. Προς Θεού, δεν είναι δικιά μου περιουσία το πεζοδρόμιο. Όμως βάλαμε. Και άλλοι άνθρωποι, όχι μόνο. Βάλαμε πέντε δέντρα. Έτσι, να τα βγάλεις, για να βάλεις κυβόληθους. Μεγάλη επιτυχία είναι αυτό, πραγματικά. Αντί να κοιτάξουμε να καθαρίσουμε τους δήμους από τα ξερά. Πάλι όμως φταίνει οι πολίτες για το. Φταίμε κι εμείς, ναι, που δεν καθαρίζουμε το σπίτι μας απ' έξω, δεν πέφτει κουβελώνα. Φταίμε κι εμείς γιατί πετάμε τα σκουπίδια μας, και αυτό είναι αλήθεια, τα στρώματα, καρέκλες όπου να είναι. Θα συμφωνήσω. Ο Δήμος δεν πρέπει να έχει να τα παίρνει όλα αυτά και να συντηρεί και το δάσος και όλα. Δεν ξέρω, πραγματικά γι' αυτό λέω έχω λίγο μπερδευτεί. Όλα φταίνει για όλα φταίνει οι πολίτες και η τοπική αυτοδιοίκηση, η κεντρική διοίκηση και όλα δεν φταίνουν πουθενά. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Γιατί πραγματικά, αν ανάψει μια φωτιά, Γρηγόρη μου, στην δροσιά.
7: Θα πάτε στην πλατεία.
6: Θα πάμε στην πλατεία που την κάνουν βιοκλιματική. Και θα σωθώ. Το σπίτι μου όμως και η περιουσία δεν θα σωθεί. Τώρα, τρελά πράγματα. Κοίτα, δεις, το πιάσε το. Το πιάσε, λέει. Ναι, και στην πλατεία. Με την πλατεία η οποία δεν ξέρω τι ακριβώς και σκοτώνται μεταξύ τους ή παρατάξεις ή πολίτες αυτά. Δεν έχω πάει και στην περιοχή, στην πλατεία, γιατί δεν είχαν προβλέψει. Κάναν την πλατεία. Κλείσαν την πλατεία που έχει. Μια μικρή πλατεία είναι. Που έχει 10 μαγαζιά που δουλεύαν οι άνθρωποι από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, γιατί χειμώνα στην Ρωσία. Την κλείσανε εκείνη την εποχή. Μπράβο! Να μην δουλέψουν οι καταστηματάρχες. Μεγάλη επιτυχία.
7: Αλλά άρα πότε έπρεπε να γίνει, δηλαδή.
6: Να γίνει το χειμώνα.
7: Α, το χειμώνα.
6: Βέβαια. Το χειμώνα που δεν είναι να πάνε τα

0: και να παίζω στην πλατεία, να πάρει όλο το σουβλάκι του, το χυμό του. Αυτό λέω, να δουλέψει και τα μαγαζιά, το παγωτό. Το λέω. Από την άλλη όμως, δεν είχαν κάνει πρόβλεψη, γιατί υπάρχει ένα περίπτερο, ένα μόνο. Περίπτερο και δεν είχαν κάνει πρόβλεψη που θα το βάλουνε. Είχαν κάνει όλο το σχέδιο, αλλά το περίπτερο το αφήσαν εκτός. Απίστευτα πράγματα σε αυτή τη χώρα, απίστευτα. Λέω λοιπόν ότι όλα έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό, είναι αυτό που είπε και ο Στανατόπουλος και την πρόληψη. Δηλαδή ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει σε αυτή τη χώρα. Αναρωτιέμαι. Τώρα, αν μπορεί μια πυρκαγιά να ελεγχθεί όχι ή να την προλάβεις, αυτό δεν είμαι ειδικός να το πω. Γιατί βλέπω ότι και σε άλλες χώρες, και γράψε ό,τι θέλετε τώρα, εσύ δεν είδες άλλες χώρες. Είδα στη Γαλλία, είδα στην Ισπανία, και εκεί δεν υπάρχει σχεδιασμός. Στην Τουρκία, που λέει μας, ο κ. Σταματόπουλος ότι έχει ένα πολύ σωστό μοντέλο πρόληψη, αυτό δεν είπε.
1: Ναι, ναι, το είπε, το είπε.
0: Στην Κύπρο δεν υπήρχαν, ναι. Δεν στείλαμε εμείς ελικόπτερα.
1: Καλά, όλες οι χώρες έχουν περάσει περιόδους καταστροφής.
0: Άρα, μήπως όλο το μοντέλο πρέπει να αλλάξει.
1: Ή αν μην ξεχνάμε την Αυστραλία πριν κάποια χρόνια, είχε καεί όλη η Αυστραλία.
0: Και η Γεωργία λέει: για ποια διαχείριση μιλάτε? Στην Εύβοια, όπου έχει περάσει φωτιά τα τελευταία χρόνια, έχει ανεμογεννήτριες. Μπορείτε να πάτε στο Πορτοράφτη για μπάνιο και το διαπιστώσετε μόνοι σας με τα λέει βουνά από κόκκινα φωτάκια. Επειδή βρίσκομαι και στις δύο πλευρές, συχνά σας το λέω με βεβαιότητα. Νομίζω ότι ή μας κοροϊδεύετε εμείς, ή κοροϊδεύετε τον εαυτό σας. Σας εκτιμώ, λέει, αλλά πρέπει να το δούμε αλλιώς. Μην αναρωτιέστε γιατί οι πολίτες νιώθουν οργή και θυμό. Δεν αναρωτιόμαστε, το έχουμε πει με τον Γρηγόρη. Το καταλαβαίνουμε και την οργή και το θυμό. Όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, γιατί χάθηκαν 5 συμπολίτες μας, έτσι, και χάνονται και περιουσίες. Πώς το καταλαβαίνουμε. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο άκρητα να λέμε. Άλλο να κάνουμε, ναι, και να φυσικά θέλουμε να αποδοθούν οι ευθύνες. Και για την αρμογεννήτρια το είπε και ο Γρηγόρης και εγώ. Και μάλιστα άκουσα μία συζήτηση σε κάποιο κανάλι, δεν θυμάμαι, ότι δεν συντηρούνται. Είναι κλιματικό. Αν έχει βάλει κάποιο ανεμογεννήτρια και δεν τη συντηρεί.
1: Ναι, δεν συντηρείται ο δίκτυο.
0: Το δίκτυο ναι,
1: μεταφοράς του ρεύματος.
0: Ναι. Δεν συντηρούνται. Αυτό άκουσα, ξαναλέω. Εγώ δεν είμαι ειδική σε ανεμογεννήτριες. Άρα λοιπόν, αν και αυτό και αυτό είναι προβληματικό. Ελέγχει κάποιο αυτού που βάλαν τις ανεμογεννήτριες, αν τη συντηρεί. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα κεντρικό έλεγχο.
1: Προφανώς.
0: Άρα δεν προκύπτουν ερωτήματα. Δεν πρέπει να μας γίνει μάθημα, Γρηγόρη, να τυχαίμε αυτό, για να δούμε αν εκεί που έχουν τοποθετηθεί ανεμογεννήτριες γίνονται η συντήρηση που πρέπει.
1: Ναι, και δυστυχώς τα ξεχνάμε όταν περάσει η κρίση. Περνάει η κρίση, περνάμε στην επόμενη μέρα και συνεχίζουμε κανονικά τη ζωή μας, εκτός βέβαια από τους πληγέντες οι οποίοι
0: μετρούν τις πληγές τους. Και οι οικογένειες που χάσαν τους δικούς τους ανθρώπους που κλείσαν τα σπίτια. Εμείς θα συνεχίσουμε, αυτοί οι άνθρωποι όμως, πώς θα σταθούν αυτοί οι άνθρωποι στα πόδια τους. Πραγματικά, με τι κουράγιο, με τι δύναμη. Εγώ άκουγα μαρτυρίες και σίγουρα και εσύ, γιατί ήσουν και εδώ, στο ραδιόφωνο, και όπου λένε ότι αυτή ήταν όλη η κόπη μια ζωή. Ακόμα και ένα εξοχικό να είναι, μπορεί άλλο να μένει εδώ στο ενίκιο και να έχει ένα σπίτι εκεί να πηγαίνει να κάνει δύο μπάνια. Τι, να τους χωρίσουμε σε κατηγορίες.
1: Πάμε λοιπόν για το δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Ώρα στο Radio Preveza είναι 11. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα, με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
4: Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 2910 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
6: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
5: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
6: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
5: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
6: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
5: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22285.
7: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
8: Κύριε, κύριε!
7: Κωστάκι, για πες μας.
8: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
8: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
8: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
3: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
9: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
10: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
9: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
10: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
9: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
10: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
9: Τηλέφωνο 26820-51100.
10: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
11: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
12: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Preveza 93.
13: Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος, στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζεις το λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θαλάμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσεις να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
12: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prev.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Για την κριτική σας, για την οργή σας, για το θυμό σας, όλα τα καταλαβαίνουμε. Παίρνουν και στο τηλεφωνικό κέντρο την Ειρήνη και έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
2: Ναι, στο 211-200-8200 και τα μηνύματά σας στο στούντιο atrialfm.gr.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα επειδή λέμε ότι όλα. Είχαμε κάνει μια σκαλέτα διαφορετική με τον Γρηγόρη, αλλά προέκυψαν οι πυρκαγιές. Είπαμε όμως να τα συνδυάσουμε όλα, γιατί όλα είναι η καθημερινότητα και απασχολούν τους πολίτες. Γι' αυτό και θα μιλήσουμε με τον Θεμιστοκλή Μπάκα, είναι ο πρόεδρος του E-Real Estate. Καλημέρα σας, κύριε Μπάκα.
3: Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε όσο καλή μπορούμε.
1: Ακριβώς, γιατί θρυνούμε και δύο ανθρώπους τώρα που πέσαμε το ελικόπτερο. Είναι ένας κυβερνήτης Δανός και ένας Έλληνας ο συντονιστής, έτσι δεν είναι,
3: ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και τρεις πυροσβέστες από την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, πέντε ανθρώπους, βαρύ το κλίμα. Έτσι, έχουμε αυρίσει οι ψυχές μας. Λέγαμε όμως εδώ, κύριε Μπάκα, με τον Θεμιστοκλή, ότι αυτοί οι άνθρωποι που χάσαν τις περιουσίες τους, μπορεί τα παιδιά τους έχουν περάσει σε κάποια άλλη πόλη, γιατί έχουν γίνει βάσεις και όλα είναι πια, ξέρουμε πού έχει περάσει και το παιδί. Και να πρέπει να μπουν και σε αυτό το Γολγοθά της ανέβρεσης φοιτητικής στέγης. Έτσι δεν είναι? Γιατί είναι Γολγοθάς. Είναι Γολγοθάς.
4: Είναι οι δεύτερες πανελλήνιες, λέω. Είναι οι πανελλήνιες που περιούσαν τους φοιτητές και τους μαθητές και είναι οι πανελλήνιες ουσιαστικά πλέον των γονέων. Είναι η αναζήτηση πρώτης φοιτητικής κατοικίας. Κάτι το οποίο τελευταία χρόνια πραγματικά είναι ένας γολγοθάς, δεν είναι οικογένεια, ψάχνει να δει κάτι οικονομικό. Θέλετε, γενικότερα αυτή τη στιγμή οι οικογένειες οι οποίες είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν στη διαδικασία αναζήτησης κατοικίας, πάντα θεωρούν και καλά κάνουν οι άνθρωποι ότι μπορούν να βρουν μια ευκαιρία. Δηλαδή να μπορέσουν να βρουν ένα σπίτι που είναι κάνει 350 με 400 ευρώ. Οι γονείς οι οποίοι όμως έχουν μια εμπειρία, δηλαδή έχουν ένα παιδί το οποίο ήδη σπουδάζει, γνωρίζουν πραγματικά πάρα πολύ καλά. Ότι όταν μιλάμε για τις μεγάλες πόλεις της χώρας και ιδιαίτερα για τις περιοχές με την τουριστική δυναμική, τα 500-550 ευρώ, ουσιαστικά θεωρείται η λογική τιμή πλέον, συσσαγωγικά τη λέξη βάλετε, λογική τιμή, για το ενίκιο μιας κατοικίας φοιτητικής, η οποία είναι 40-50 τετραγωνικά μέτρα.
2: Ναι, δεν υπάρχει και η κουλτούρα της συγκατοίκησης στην Ελλάδα. Για τους φοιτητές, εκτός αν βλέπετε αυτό να αλλάζει, ίσως.
4: Η συγκατοίκηση πάντα υπήρχε στην Ελλάδα. Είναι λάθος να λέμε ότι δεν υπάρχει κουλτούρα. Γιατί οι φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από την ίδια πόλη και γνωρίζονται οι γονείς μέσα στις μαθητές του σχολείου, αυτά τα παιδιά σε πολύ μεγάλο ποσοστό συγκατοικούν. Όπως συγκατοικούν και οι φοιτητές οι οποίοι είναι στο τρίτο και τέταρτο έτος, είναι φίλοι, έχουν γνωριστεί πριν από τη σχολή τους και πολλές φορές μπαίνουν στη διαδικασία της συγκατοίκησης. Μπορεί να μην είναι τόσο πολύ έντονο αυτό φαινόμενο στη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια μπορεί να ήταν πολύ πιο έντονη αυτή η επιλογή. Πλέον όμως βλέπουμε ότι οι φοιτητές μπαίνουν στη διαδικασία αυτή.
2: Ναι, γιατί είναι πιο λογικό ένας φοιτητής να νοικιάζει δωμάτιο παρά να νοικιάζει σπίτι. Δηλαδή, προφανώς θα συμφέρει ένα αρκετά μεγάλο σπίτι με πολλά δωμάτια που να έχει τέσσερις φοιτητές ενδεχομένως.
4: Έχουμε μια διαφορά σε αυτό, να ξέρετε. Εμείς επειδή το συγκρίνουμε πολλές φορές με την Αγγλία αυτό, υπάρχει εξής διαφορά. Στην Αγγλία, όταν κάνουμε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο, κάνουμε μισθωτήριο συμβόλαιο κάθε ενοικιαστή, κάθε φοιτητή με το δωμάτιό του. Στη χώρα μας εμείς κάνουμε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο για τη επιφάνεια του ακινήτου και γράφουμε μέσα τα ονόματα των ανθρώπων που θα συγκατοικήσουν. Όταν αυτή τη στιγμή φύγει κάποιο από το συγκεκριμένο σπίτι, αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο, δεν θέλει να συγκατοικήσει άλλο, οι άλλοι μένουν πίσω, είναι υποχρεωμένοι στο να καταβάλουν το σύνολο του μισθώματος. Επομένως, αυτό θέλει μια προσοχή. Εμείς δεν έχουμε την κουλτούρα το να μένει ένα παιδί με κάποιους ξένους, εισαγωγικά δηλαδή, άνθρωποι που δεν τους γνωρίζει, που δεν έχει μια φιλική τουλάχιστον σχέση. Αυτό ο εξωτερικό γίνεται πολύ πιο έντονο. Στην χώρα μα δεν είναι τόσο πολύ εύκολο. Στο εξωτερικό να ξέρετε και το εξή κιόλα. Ότι υπάρχουν εταιρείε που αναλαμβάνουν συσσαγωγικά, βάζει τη λέξη, την ευθύνη επιλογή συγκατοίκου. Δηλαδή δεν είναι τόσο πολύ απλά βάζω μια αγγελία και λέω κάτι. Ο Θέμη στον Μπάκα σήμερα έχει νοικιάσει ένα σπίτι και νοικιάζει και ένα δωμάτιο που είναι δίπλα. Ποιο θέλει να έρθει να μείνει. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Δηλαδή είναι στι ηλικίε και η ελληνική οικογένεια ξέρει αυτή την κουλτούρα δεν την έχει. Αυτό το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια κυρίω σε συναδέρφου. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπου οποίοι είναι εργένιδες και μπορεί να εργάζονται στην ίδια επιχείρηση, να έχουν κοινά, κοινό ωράριο πολλές φορές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα με την πανδημία του κορονοϊού, μπήκαν στη λογική αυτή. Χωρίς να είναι τόσο πολύ αναπτυγμένο αυτό το φαινόμενο στη χώρα μας.
1: Κύριε Μπάκα, θέλετε να μας δώσετε λίγες τιμές, γιατί από φίλους και γνωστούς ψάχνουν για τα παιδιά τους κάποιο σπίτι στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη. Οι άνθρωποι τραβάνε τα μαλλιά τους. Πραγματικά.
2: Γιατί είναι σκληρές περιοχές.
1: Γι' αυτό τώρα το λέω. Τώρα δεν μιλάω έτσι, γιατί δεν ξέρω στην Καλαμάτα ποιες είναι τιμές, ενώ δεν γνωρίζω γιατί δεν έχω κάποιον να μου πει.
4: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι είναι και ίσως και πιο προσιτές. Δεν ξέρω αν είναι και τώρα.
4: Η Καλαμάτα δεν είναι έτσι. Δυστυχώς τα τελευταία τρία χρόνια.
1: Α, δεν είναι. Ορίστε, τσάου.
4: Η Καλαμάτα έχει μια έντονη δυναμική στον κάτω βαϊχρόνο μισθό. Είναι περίπου 930 κίνητα γεγραμμένα.
2: Mm-hmm. Τουριστική πόλη. Ναι.
4: Πολύ τουριστική πόλη.
1: Και μεγάλη ανάπτυξη.
4: Τεράστια. Μεγάλη αλλαγή την τελευταία πενταετία. Η αιτία πολύ πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ωραία, θέλετε να μα πείτε. Ναι, λίγε στιγμέ.
4: Η Καλαμάτα αυτή τη στιγμή. Για ένα σπίτι 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάμε από 390 ευρώ τα μη ανακαινισμένα έως και 650 ευρώ με ένα ανακαινισμένο διπλωμένο με το σπίτι των οικοσκευών. Το 2019 αυτό το σπίτι είναι 220 με 280 ευρώ. Και τώρα ξεκινάμε από 390 και αγγίζουμε τα 650. Τώρα στην Πάτρα.
1: Ναι, στην Πάτρα.
4: Η πόλη. Η Πάτρα αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Αγίας Σοφίας πυροσβεστήριο στρατιώτου. Περιοχή που πλέγουν πάρα πολλοί φοιτητές. Βλέπω το κόστος για ένα σπίτι στο 30 με 45 τετραγωνικά. Ξεκινάμε από 300 ευρώ τα μη ανακαινισμένα. Ξέρω ότι η διαθεσιμότητα μας είναι πραγματικά πάρα πολύ περιορισμένη σε αυτή την κατηγορία του σώματος. Και αγγίζουμε ακόμα και τα 650 ευρώ, αν το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, διπλωμένο και μεσαίο των οικοσκευών. Πιο οικονομικές περιοχές στην Πάτρα είναι οι περιοχές στα Ραμπούνα, Ζαδοχλήτα, Ψαροφάη, Κρατήρα Παναντρέου. Περιοχή κατά κύριο λόγο που είναι το πρώην ΤΕΗ Πατρών. Εκεί βλέπουμε για σπίτια 30 με 45 τετραγωνικά. Να ξεκινάμε από 260 ευρώ τα μη ανακαινισμένα έως και τα 300 ευρώ. Εδώ σε αυτό το 2019 συζητάγαμε 150 ευρώ. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε τη διαφορά της τιμής. Τώρα, σε άλλες περιοχές που έχει αυτή τη στιγμή της χώρας μας, όπως αυτή τη στιγμή η Κομοτηνή, που πλέγουν πάρα πολλοί φοιτητές τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα για την νομική, εκεί βλέπουμε το 2026 για ένα σπίτι 25 τετραγωνικά μέτρα, μάλλον έως 25 τετραγωνικά, ξεκινάμε από 230 ευρώ το μη ανακαινισμένο παλαιό σπίτι του 70-80. Και αγγίζουμε ακόμα και τα 400 ευρώ. Εδώ να σας αναφέρω ότι το 2019 συζητάγαμε 170 ευρώ με 240. Δηλαδή, πως εδώ ένα διπλασιασμό της ζητούμενης τιμής ενοικίασης. Σε άλλες περιοχές, όπως είναι τα Γιάννενα, που έχει μια έντονη κινητικότητα στους φοιτητές, βλέπουμε μια σπίτι 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα να ξεκινάμε από 340 ευρώ έως και 700 ευρώ, αν το συγκεκριμένο σπίτι είναι πλησίον του κέντρου της πόλεως. Δηλαδή, γενικότερα η Ιωάννη, τα τελευταία χρόνια καταγράφηκε αυτά μια ραγδαία άκουση των τιμών. Γενικά, αυτό που θα ήθελα να επισημάνω, μου επιτρέπετε, είναι το εξής. Οι γονείς να προσέχουν πραγματικά πάρα πολύ τις αγγελίες που υπάρχουν στο ίντερνετ, που πραγματικά φαίνονται πάρα πολύ οικονομικές και έχουν εντυπωσιακές φωτογραφίες, πραγματικά εντυπωσιακές, και ζητούν προκαταβολές. Είμαστε 2026, μην πέσουμε θύμα τώρα απάτης μέσα από το ίντερνετ.
1: Μάλιστα. Τώρα να μιλήσουμε λίγο γενικότερα για την αγορά ακινήτων, πώς βλέπετε να κινείται έτσι και το 27. Γιατί βλέπουμε όλα τα, και με βάση τα στοιχεία της Eldstat και τα ενίκια τρέχουν κάθε μήνα με έναν αριθμό αύξησης που είναι πραγματικά, να πω τώρα πια,
2: είναι εξωφρενικός.
1: Είναι εξωφρενικός και εξωπραγματικός θα έλεγα. Δηλαδή όταν θες για ένα τριάρι σπίτι, το τριάρι τώρα το λέω με δύο υπνοδωμάτια όπως τα λέτε, έτσι λέγαμε εμείς στα δικά μου χρόνια, τριάρι ήταν
4: έτσι,
1: αυτό.
4: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, και, όχι καινούριο. 900 και 1000 ευρώ, όχι καινούριο. Και αυτό η τιμή που λέω είναι και οικονομική. Πού θα πάνε τένι για το επόμενο διάστημα?
4: Κυρία Κάτζου, αυτή τη στιγμή ο οποιοσδήποτε ακροατής μας κάνει μια αναζήτηση να βρει ένα σπίτι το οποίο είναι με δύο υποδωμάτια άνω του πρώτου ροχού, ανεξαρτήτως έτους κατασκευής. Αυτή τη στιγμή θα δει ότι στις περιοχές των νοτιών και βορείων προαστιών 9 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 800 ευρώ, εκ των οποίων τα 8 πάνω από 1000. Και όχι 1001, 1100, 1200, 1300. Ακόμα και στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, 7 στα 10 σπίτια ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1000. Και όταν συζητάμε κέντρο Αθήνας, δεν είναι μόνο το Κολωνάκι και ο Λυκαβητός, είναι και η Κυψέλη, είναι και ο Νέος Κόσμος. Δηλαδή περιοχές οι οποίες τα τελευταία χρόνια καταγράφουν αγρές αυξήσεις. Mm-hmm. Τώρα θα συμβεί από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα, δεν είναι πιο όριμο ότι θα δούμε μια ραγδαία μείωση των ζητούμενων τιμών ενοικίασης. Αυτό που θεωρούμε ότι θα δούμε, θα καταγράφουμε αυξήσεις σε μικρότερο ρυθμό. Παράδειγμα, ενώ το 2021-2022 συζητάγαμε για διψήφια ποσοστά 10% αυξήθηκε φέτος το ενίκιο, 12%. Πλέον θα συζητάμε 3, 5, 7%. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι όμως, ότι αυτό το 3, 5, 7% που θα συζητάμε και το 26 και το 27 θα έχετε να προστίθετε αυτή τη στιγμή στις ραγδαίες αυξήσεις που αγγίζουν ακόμα και το 60% από το 17 έως και σήμερα.
2: Βέβαια, δεν μιλάμε για μια ευχάριστη εξέλιξη.
1: Εντάξει, πάντως δεν μπορεί ο κόσμος να βρει να νοικιάσει σπίτι. Αν χρειαστεί κάποιος να φύγει από το σπίτι που μένει, ενώ είναι σε νίκιο, ή για ιδιοκατοίκηση γιατί θέλει να αλλάξει για οτιδήποτε, δεν βρίσκει σπίτι.
4: Κυρία Κάτζου, σήμερα ξέρετε τι είναι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βρούμε ένα μέτρο το οποίο να δίνουμε ένα δέλεαρ, αν επιτρέπετε τον όρο, στον ιδιοκτήτη να ανεώνει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αφημί και ένα κίνητρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πλέον δεν είναι μόνο η ανέβρεση κατοικία να κάνουμε μια νέα μίσθωση. Είναι η οικογένεια που μένει σε ένα σπίτι, ένα ζευγάρι παντρεμένο που μένει σε ένα σπίτι, λύγει το μισθωτήριο συμβόλαιο τη τριετία και διαπραγματεύονται με τον ιδιοκτήτη του. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε το εξή. Ο ιδιοκτήτη πάντα διαπραγματεύεται με τον καλό ενοικιαστή. Δηλαδή αυτό που δεν χρωστάει, αυτό που δεν κάνει ζημιέ. Επομένως, πρέπει να πραγματευόμαστε με τον καλό μας ενοικιαστή. Θα πρέπει να υπάρχει ένα κίνδυνο στον ιδιοκτήτη να ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στην επόμενη τριετία με ένα αυξημένο ενίκιο 2, 3, 4% συνολικά στην τριετία. Αλλά έχει και ένα κίνητρο φορολογικό. Αυτό το κάνουν πολλές χώρες, ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μην φεύγουν οι οικογένειες και μεταναστεύουν εισαγωγικά, βάλτε τη λέξη, σε άλλες γειτονιές και άλλα τα παιδιά σχολείο. Αυτό είναι το σημαντικό κίνητρο των δημοκιστέ.
2: Φορολογικό κίνητρο για τη διατήρηση του ενοικιστηρίου, εννοείται.
4: Να ανανεωθεί στο ίδιο μισθωτήριο, στο ίδιο αυτή τη στιγμή το μισθωτήριο συμβόλαιο. Και ένα άλλο θέμα που είναι σημαντικό και θέλω να το θίξουμε είναι ότι οι γονείς πληρώνουν το ενίκιο του παιδιού του μέσω τραπέζης πλέον, γιατί έτσι λέει ο νόμος, ακόμα και 200-300 ευρώ. Εφόσον πληρώνονται αυτά τα χρήματα όλα διατραπεζικά και φαίνονται από την εξέταση δημοσίων εισόδων του βαμπάσκετ και μα πληρώνει το ενίκιο του παιδιού, θα έπρεπε ένα μέρος από το ενοικίο να εκπίπτει το φορολογικό εισόδημα. Αντιθέτως, εμείς τι κάνουμε, πληρώνουν οι γονείς αυτές τις 5-6.000 ευρώ το χρόνο για να σπουδάσει το παιδί και εμείς σαν πολιτεία, ενώ το γνωρίζουμε, θεωρούμε ότι αυτά τα χρήματα έχει ο γονέας εκπίπτει το ακόμα σαν εισόδημα. Μα δεν τα έχει αυτά τα χρήματα, τα έχει δώσει ο Χριστιανός. Για πλήρωση του ενίκιο του παιδιού του.
1: Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σίγουρα είναι ένα θέμα που καίει τις οικογένειες, όπως και η ακρίβεια και όλα αυτά. Και τώρα, άνθρωποι που έχουν υποστεί ζημιές τα σπίτια τους ή έχουν καταστραφεί όλο καιρός, καταλαβαίνετε σε τι δεινή σχέση θέση βρίσκονται, ξέρετε, πραγματικά.
4: Κύριε Μπάτζου, είναι πάρα πολύ σοβαρό και θεωρώ ότι η πολιτεία πρέπει τάχιστα, χωρίς γραφειοκρατίες, να μπούμε πραγματικά στην αποκατάσταση των ζημιών. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Μην του ταλαιπωρήσουμε παραπάνω. Είναι ήδη ταλαιπωρημένοι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπάκα. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε.
2: Καλή σας ημέρα.
4: Καλή σας ημέρα.
2: Είναι δύσκολη η κατάσταση στην αγορά κινήτων σίγουρα. Στην αγορά κινήτων με την έννοια στο real estate, στην ενοικίαση και στην αγορά.
1: Και στην αγορά, αλλά και στο ενίκιο. Οικογένειες τώρα 4 ατόμων.
2: Είναι πολύ μεγάλα τα ποσά αυτά.
1: Έχουμε δει και τα στοιχεία και
2: έρευνες. Είναι πολύ ευχάριστο για αυτό που τα παίρνει. Έτσι.
1: Πάρα πολύ ευχαριστώ. Είναι γι' αυτό που τα δίνει. Δεν έχει αυτός να τα δώσει το θέμα. Αυτό που λέει ο Γρηγόρης είναι. Και επίσης, Γρηγόρη μου, να σου πω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Αυτό που λένε και εδώ πέρα τώρα δεν το λέμε. Όταν έθε 800-900 ευρώ. Κατ' ελάχιστο, για ένα ενίκιο, πώς θα βγάλεις πέρα το μήνα και έχεις και δύο παιδιά. Το έχουμε αναρωτηθεί ποτέ αυτό. Δηλαδή το στεγαστικό πρόβλημα είναι, ήταν και γίνεται πιο έντονο τα τελευταία χρόνια και θεωρώ ότι αν δεν ληφθούν μέτρα και τα κατάλληλα μέτρα θα γίνει ακόμα πιο επώδυνο τα επόμενα χρόνια. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και πρόνοια από τους κυβερνώντες. Δεν είναι κάτι απλό το στεγαστικό θέμα. Και βλέπουμε και νέους ανθρώπους, 30, 27, 32, 35, γυρίζουν στα πατρικά τους γιατί δεν μπορούν, στο πατρικό τους, δεν μπορούν να ζήσουν μόνοι τους.
2: Ναι, και σε σχέση τώρα με τα φορολογικά, αυτό που ανέφερε, νομίζω ότι ήταν κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή, να εκπίπτει το ενίκιο από το φορολογικό εισόδημα είναι κάτι προφανές που.
1: Μάλιστα.
2: Είναι αδιανόητο πως δεν συμβαίνει. Έτσι. Γιατί το ενίκιο δεν είναι κάποια σπατάλη.
1: Ακριβώς. Δεν είναι ένα εναλλακτικό έξοδο. Δεν είναι. Δηλαδή, πού θα μείνει, στο δρόμο ή σε σκηνή. Τέλος, πρέπει να έχεις ένα σπίτι. Δυστυχώς συζητάμε και γι' αυτό. Τώρα θα επανέλθουμε στο θέμα των πυρκαγιών με τον Γρηγόρη. Βεβαίως, το μυαλό όλων μας και η προσοχή μας είναι στη Δυτική Αττική, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Εκεί συνεχίζονται τα προβλήματα.
2: Βέβαια, ναι.
1: Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
2: Και θέλουμε να ευχόμαστε ότι σίγουρα τα πράγματα θα πάνε κάπως καλύτερα. Δύσκολα να τελειώσει. Δύσκολα να κλείσει το θέμα σήμερα, αλλά τουλάχιστον.
1: Να είναι καλύτερη εικόνα ως πρώην ώρες.
2: Να είναι καλύτερη εικόνα και. Στο μέτωπο τουλάχιστον των μεγάρων που η βλάστηση είναι, το επιτρέπει, όχι ότι δεν έχουν βλάστηση τα μέγαρα, προφανώς.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αλλά δεν είναι τόσο πυκνό το δάσος, υπάρχουν κάποια ξέφωτα. Είναι το έργο της πυροσβεστικής, έχει χώρους να κινηθεί, έχει χώρους να κάνει ρήψεις, έχει χώρους να επιχειρήσει. Πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα
1: μακάρι.
2: Σήμερα. Και σίγουρα επειδή έχουν πέσει και οι άνεμοι.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, διακοπή κυκλοφορίας λέει στη Μάνδρα λόγω της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Άνοιξε ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό. Εγώ τα δίνω αυτά στοιχεία γιατί είναι χρηστικά για τους ανθρώπους που κινούνται στην περιοχή και είναι σημαντικό. Έχει μιλήσει ο υφυπουργός πολιτικής προστασίας, ο κύριος υφυπουργός κλιματικής κρίσης, ο κύριος Κατσαφάδος, και λέει ότι η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές θα ολοκληρωθεί εντός των 3 ημερών. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι σε τις επόμενες τρεις μέρες θα ολοκληρωθούν. Θα έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες. Και το κράτος θα καλύπτει πλέον το 100% του κόστους επισκευής ή ανακατασκευής για κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες που υπέστησαν ζημιές. Οι πληγέντες, δίνω λίγο χρηστικά, δικαιούνται έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για την αποκατάσταση της οικοσκευής, καθώς και επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ.
2: Και για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, μπράβο, υπάρχει αντίστοιχο.
1: 70% λέει για τον εξοπλισμό τους.
2: Ναι, για τον εξοπλισμό. Κτηριακές υποδομές θα αντιμετωπιστούν όπως και οι κατοικίες. Το 70% για τον εξοπλισμό, και παράλληλα εξετάζονται και μέτρα όπως αναστολή φορολογικών
1: και
2: ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
1: Σωστά.
2: Δεν μου αρέσει πολύ
1: η αναστολή.
2: Το αναστολή δεν μου αρέσει.
1: Γιατί είναι αναστολή? Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί μέσα σε ένα χρόνο θα μπορέσουν σε 2 χρόνια ή σε 6 μήνες να πληρώσουν? Θα έχουν καταφέρει να σταθούν πάλι στα πόδια τους? Γιατί δείτε το λίγο εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών και στην κυβέρνηση. Δεν είναι κάτι απλό όταν έχει καταστραφεί πλήρως το σπίτι ή η επιχείρηση κάποιου. Εντάξει, το αναστέλει τι φορολογικέ και ασφαλιστικέ υποχρεώσει. Για πόσο διάστημα έχουμε σκεφτεί αν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, σε 2 χρόνια πάλι να ξεκινήσουν να πληρώνουν? Λέω τώρα εγώ, και το είπε πολύ σωστά ο Γρηγόρης. Επίσης λέει ότι οι πολίτες θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις αποζημίωσης μέσω ψηφιακής πλατφόρμας μετά την ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου στο τέλος Αυγούστου. Μήπως να τρέξουμε λίγο παραπάνω, λίγο πιο γρήγορα τις διαδικασίες αυτές?
2: Ναι, δυστυχώς η γραφειοκρατία κινείται με τους δικούς της ρυθμούς. Ίσως δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς, γιατί δεν μπορούν να μοιραστούν και χρήματα.
1: Σωστό και αυτό. Χωρίς ελέγχους. Το κράτος θα καλύπτει πλέον το 100% του κόστους επισκευής ή ανακατασκευής για κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες. Αυτά είπε ο κύριος Κατσαφάδος, ο υπουργός πολιτικής προστασίας. Λοιπόν, ο Πάλος από τον Dieseldorf στέλνει ένα μήνυμα. Παρακαλώ, συγχωρέστε με για την απορία μου. Εδώ στη Γερμανία δεν υπάρχει σπίτι, διαμέρισμα, ούτε καν καλύβα που να μην είναι ασφαλισμένα για τα πάντα, φυσικά και για πυρκαγιά. Και μην μου πείτε ποιος θα την πληρώσει. Αν έχεις ακίνητο και δεν το ασφαλίζεις, το θεωρώ τουλάχιστον μεγάλο ρίσκο, λέει ο Παύλος. Είναι μια άλλη κουλτούρα στο εξωτερικό. Δεν την έχουμε ακόμα αυτή την κουλτούρα εμείς εδώ. Δεν την έχουμε. Είδες που κάποιοι που ασφαλίζουν τα σπίτια τους για πυρκαγιά, για φωτιά, για σεισμό, για πλημμύρα και σεισμό, και για τα 3 αυτά φυσικά φαινόμενα, παίρνουν μια έκπτωση στον έμφυα. Δεν λειτουργήσε όμως αυτό το κίνητρο. Κάτι άλλο πρέπει να υπάρξει,
2: ναι,
1: ένα άλλο
2: έκπτωση,
1: κίνητρο.
2: Ήταν αρκετή έκπτωση.
1: Όχι, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι.
1: Μήπως πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερη την έκπτωση στον έμφυα για να ασφαλίσουμε όλοι τα σπίτια μας για τα φυσικά φαινόμενα.
2: Και επειδή αναφερθήκαμε και στα ενίκια,
1: ναι,
2: αναφέρει ο φίλος Βασίλης από τα Μέγαρα. Κουράγιο βέβαια στα Μέγαρα πρώτα απ' όλα. Υπάρχει και άλλη άποψη. Επειδή είμαι ιδιοκτήτης και νοικιάζω σπίτι,
1: ναι,
2: οι ενοικιαστές καταστρέφουν τα σπίτια. Πρέπει να ξοδέψεις πολλές χιλιάδες ευρώ για να το ξανακάνεις σπίτι. Είναι η άποψη του ιδιοκτήτη. Αυτή προφανώς είναι τα βιώματα του,
1: ναι,
2: φίλου Βασίλη.
1: Του φίλου Βασίλη. Τώρα ναι, έχετε λέει από τη δικά του σκοπιά, μπορεί ο άνθρωπος να έχει βιώσει τέτοιες καταστάσεις. Η Μαρία, και καλημέρα Μαρία, μου λέει: καλημέρα παιδιά και καλό μήνα. Αλήθεια δεν βλέπετε τι φταίει για τις πυρκαγιές, εννοεί η Μαρία. Οι πλημμύρες και οι φωτιές πάντα υπήρχαν, όχι βέβαια στην έκταση που υπάρχουν σήμερα. Όταν τα δάση μας έχουν να καθαριστούν, ουσιαστικά από τότε που αποφάσισαν Ευρωπαϊκή Ένωση και ελληνικές κυβερνήσεις να πετάξουν από τα δάση τους δασεργάτες και τους δασαλόγους, τους ρετσινάδες, τους μελισσουργούς κλπ., τι περιμένετε να γίνει? Καλή συνέχεια. Να λοιπόν η άποψη της Μαρίας, που σου λέει γιατί πετάξαν εκτός τους δασολόγους από τα δάση. Γιατί πετάξαν εκτός τους ρετσινάδες. Δεν είναι τυχαίο αυτό που το λέει. Έχει δίκιο. Και τους μελισσουργούς, οι οποίοι φρόντιζαν για το δάσος.
2: Ναι, με το ρετσίνι αυτό είναι κάπως διαφορετική ιστορία.
1: Ναι,
2: γιατί
1: ναι,
2: δεν τους πέταξε κανένας έξω,
1: ναι,
2: τους πέταξε έξω η αγορά. Γιατί...
1: Ακριβώς. Πια δεν έχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον.
2: Γιατί αντικαταστάθηκαν περισσότερο,
1: ναι,
2: από προϊόντα πετρελαίου και έτσι σε πολύ καλύτερη τιμή και πιο σταθερά και πιο αξιόπιστα. Και το καλύτερη τιμή είναι το κλειδί. Και έτσι κρίθηκε ασύμφορο να ασχολείται κάποιος με αυτή τη σκληρή δουλειά. Ήταν μια σκληρή δουλειά η δουλειά του ρετσινά. Ήταν μέσα στο δάσος, ήταν,
1: ναι,
2: πολλές ώρες, mm-hmm, σε δύσβατα σημεία. Δεν ήταν κάτι εύκολο και σιγά σιγά άρχισε να εκλείπει.
1: Τώρα, Νατάσα μου, είπαμε εμείς. Βαλιώδες πυρκαγιές πάντα έφταιγαν οι κάστοτε κυβερνήσεις. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Τώρα ξαφνικά έχουμε mega fire για να αποφύγουμε να κατηγορήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Νατάσα μου, αυτό κατάλαβες εσύ? Εγώ την ίδια άποψη την έχω φράσει πάρα πολλές φορές. Φυσικά και το είπαμε και εδώ με τον κύριο Σηματόπουλο, τον δασολόγος, περιβαλλοντολόγος.
2: Σας το είπα
1: τώρα. Είδες, πρόσεξε πώς πρόσεξα. Λοιπόν, φυσικά έχουν ευθύνη οι εκάστοτε κυβερνήσεις και αυτή η κυβέρνηση. Τι εννοείς? Γιατί το λες αυτό? Φυσικά, αφού δεν έχουμε κάνει αυτά που έπρεπε, το είπε και ο κύριος Σηματόπουλος, τα λέμε με τον Γρηγόρη, στο θέμα της πρόληψης. Δεν έχουμε κάνει αυτά που έπρεπε. Ξεκάθαρο είναι αυτό.
2: Έτσι κι αλλιώς έχουμε περάσει και ιστορικές καταστροφές.
1: Τώρα να σας
2: Βόρεια Εύβοια, τον Εύρο,
1: το μάτι,
2: ιστορικές πυρκαγιές.
1: Τώρα θέλετε να σας διαβάσω τα μηνύματα από ανθρώπους που μένουν στο μάτι ή που έχω χάσει δικούς τους ανθρώπους. Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Πραγματικά δεν μπαίνω στη λογική. Εδώ είναι τα μηνύματα. Η Ειρήνη Κούρτη τα έχει γράψει, γιατί είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, τι να κάτσω να βάλω στη ζυγαριά. Τι είναι, δεν εννοείται. Δεν προσπαθούμε να καλύψουμε τίποτε. Λέμε, δεν υπάρχουν mega fires σύμφωνα με σένα. Υπάρχουν. Αν έχουμε κάνει αυτό που έπρεπε για να μην έχουμε mega fires, ναι, το ακούω. Δεν το έχουμε κάνει. Ίσως πρέπει λοιπόν. Κι άλλο, Ειρήνη μου, κι άλλα, Ίσως θα έπρεπε λοιπόν. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το θέμα των πυρκαγιών και του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, δεν ξέρω πια, της κρίσης, όλα αυτά. Δεν έχει χρώμα. Δεν μήπως έπρεπε να γίνει μια επιτροπή διακομματική με ανθρώπους και επιστήμονες που γνωρίζουν κτλ. Να έχουμε ένα σχεδιασμό. Και να κάνουμε ένα σχεδιασμό αυτό που πρέπει για μήπως και σωθούν και ανθρώπινες ζωές. Που το 112 και μην άρχισε, δεν έχει λειτουργήσει και έχουν σωθεί ανθρώπινες ζωές λόγω του 112. Και το λένε αυτό οι πάντες. Οι πάντες το λένε. Λοιπόν, μήπως όμως για να προστατεύσουμε και το φυσικό περιβάλλον και τις περιουσίες των ανθρώπων. Και να μην χάνονται. Και χάσαμε 5 ανθρώπους. Μέχρι τώρα έχουμε χάσει 5 ανθρώπους.
2: Ναι, έτσι κι αλλιώς το 112. Ναι, δεν είναι πανάκια, αλλά η σημασία του έγκυται και στο ότι ενημερώνει άμεσα στο πώς κινείται μια πυρκαγιά. Δηλαδή, όλοι έχουν γνώση που βρίσκεται, τι γίνεται, αν πλησιάζει, αν δεν πλησιάζει. Οπότε, αναμφισβήτητα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο.
1: Ο Βασίλης από το Χαλάνδρη λέει: μετά τα τραγικά γεγονότα με το ατύχημα και τους νεκρούς πυροσβέστες, ένας αξιωματικός δεν θα παραιτηθεί. Από την πυροσβεστική δεν μπορεί πλέον να συντονίσει τις ενέργειες της φωτιές. Έχει γίνει μια δημόσια υπηρεσία που δεν κάνει τίποτε. Αυτή είναι η άποψη του Βασίλη. Δεν θα μπορώ να πω ότι η πυροσβεστική δεν κάνει τίποτε. Δίνουν τη ζωή τους και αυτό φάνηκε. Είναι οι άνθρωποι πραγματικά 24 ώρες στο πόδι.
2: Καλημέρα και στον Ευστάθιο. Αναφέρει, λέει, μάλλον δεν γνωρίζετε ότι οι ασφαλιστικές δεν ασφαλίζουν τα σπίτια που είναι σε δασικές περιοχές για πυρκαγιά.
1: Δεν το γνωρίζω. Το λέει, ποιος το λέει?
2: Ο Ευστάθιος.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω πραγματικά. Δηλαδή, λέει ο Ευστάθιος ότι αν μένεις, ξέρω εγώ, στη δροσιά που έχει δάσος, στο Διόνυσο ή μένεις στο Πόρτο Γερμενό, έτσι... Όσο, τι έχει μείνει τώρα. Λοιπόν, δεν ασφαλίζουν οι ασφαλιστικές στο σπίτι σου για πυρκαγιά.
2: Ναι, τώρα πρέπει να γνωρίζουμε και το προφίλ
1: του σπιτιού.
2: Γιατί προφανώς μια εταιρεία για να ασφαλίσει θα πρέπει να έχει όλα τα δεδομένα, δηλαδή να είναι στο σχέδιο, να έχει νόμιμες άδειες. Τώρα, αν μιλάμε για ένα σπίτι που κινείται στα όρια
1: της
2: νομιμότητας, προφανώς δεν θα ασφαλίζεται. Αλλά έτσι κι αλλιώς το σπίτι σε ένα δάσος είναι ρίσκο, αυτό το γνωρίζουν όλοι.
1: Το γνωρίζουν
2: και οι πολιτικοί μηχανικοί που κατασκευάζουν σπίτια.
1: Ναι. Ο Βασίλης λέει.
2: Πολλοί τα αποφεύγουν κιόλα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν σημαίνει τίποτα.
1: Ναι, είναι θέμα όμως αν δεν σου ασφαλίζουν το σπίτι σου, αν είσαι κοντά σε ένα δάσος. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω, αλλά να το κοιτάξουμε. Και ο Βασίλης που μένει στα Μέγρα λέει: έχω έκπτωση 15 ευρώ από τον έμφυα, επειδή ασφαλίζει το σπίτι του μάλλον, και στο αυτοκίνητό μου επιπλέον 20 ευρώ. Δεν είναι κίνητρα αυτά. Είναι αυτό που λέγαμε για την ασφάλιση του ακινήτου, για φυσικές καταστροφές. Είναι μόνο 15 ευρώ άνθρωπος είχε έκπτωση στην έμφυα. Άρα σου λέει γιατί. Δεν είναι. Είναι ελάχιστη έκπτωση. Λοιπόν, πήγε 10.30 ώρα, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη για τη συνέχεια της εκπομπής.
0: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Μεγάλη Πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, στη σκιά της τραγωδίας με τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο. Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται σε δύο σημεία, στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδύλι Μεγάρων. Στον Εισαγγελέα οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και που ξεκίνησε από το ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Γλίτωσε το αυτόφορο ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ανεμογεννητριών και αναζητείται. 44χρονος συνελήφθη στην Κεφαλονιά για εμπρησμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Πάστρα. 26χρονος Αφγανός συνελήφθη για τον θάνατο της 38χρονης από τη Σκωτία, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί σε βαλίτσα στην Κυψέλη.
2: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Μπάριο All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
8: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
9: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα.

0: έρχεται σε ένα επίγειο θαύμα όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
3: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Ηλία τον Χατζηγεωργίου, φοροτεχνικό. Άλλα πράγματα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί του σήμερα, αλλά έχουν προκύψει τα θέματα με τις καταστροφικές πυρκαγιές, οπότε μάλλον εκεί θα μείνουμε, Γρηγόρη μου, με τον Ηλία. Ηλία Χατζηγεωργίου, Ηλία μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολες μέρες, δύσκολες ώρες. Θρυνούμε και.
4: Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που συμβαίνει, το οποίο κάθε καλοκαίρι λυπάμαι και λυπόμαστε όλοι.
3: Ακριβώς,
4: για τις περιουσίες των ανθρώπων, για τις ζωές των ανθρώπων, συλληπιτήρια στις οικογένειές τους, δεν το συζητάμε, αυτά είναι τρομερά πράγματα.
3: Τρομερά, ακριβώς. Λοιπόν, λίγο θα ασχοληθούμε με τις αποζημιώσεις. Τι ακριβώς, πώς, δηλαδή να ενημερώσουμε τον κόσμο, θα κάνουν αίτηση, πώς θα γίνει, τι λεφτά θα πάρουν, μας δίνεις λίγο το ειδική σου, τα φώτα σου.
4: Επειδή δεν είναι ακριβώς κομμάτι μου, δεν είμαι και
3: κομμάτι
4: για κάτι τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει
3: το γενικό κανόνα.
4: Η γενική τακτική όλης της διαδικασίας, προφανώς και αρχικά γίνεται μια αίτηση για, καταρχάς, θα πρέπει τα ακίνητα αυτά να είναι καταγεγραμμένα είτε στο Ε9 του ιδιοκτήτη, αν μιλάμε για ιδιοκτήτη του ακινήτου, είτε αν μιλάμε για μισθωμένα ακίνητα τα οποία θα αποζημιωθεί ο ενοικιαστής του ακινήτου κτλ. Θα πρέπει να υπάρχει καταχωρημένο στο τάξη, στο μισθωτήριο για το ακίνητο το οποίο έχει μισθώσει. Οπότε, ούτως ώστε να αποδεικνύεται η σχέση του ιδιοκτήτη με το ακίνητο.
2: Ναι, προφανώς, εντάξει, θα πρέπει να είναι δηλωμένο το ακίνητο.
4: Από εκεί πέρα υπάρχει μια διαδικασία αιτήσεων. Αυτοματοποιημένων αιτήσεων, ίσως για τα πρώτα χρήματα, ανάλογα με το τι αποφάσεις θα πάρθουν.
2: Αυτό πότε γίνεται, τα πρώτα χρήματα που λέτε, αυτά τα μέχρι 6.000 ευρώ, πότε θα τα δει ο άνθρωπος που έχει υποστεί την καταστροφή?
4: Επαναλαμβάνω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το διαχειριζούμε. Οπότε προφανώς και οι φορείς οι οποίοι θα διαχειριστούν όλη αυτή τη διαδικασία θα τρέξουν τη διαδικασία
3: να γίνει άμεσα.
4: Τα χρήματα οι δικαιούχοι.
3: Ναι.
4: Από εκεί πέρα, τα πρώτα χρήματα, δηλαδή 6.000 ας πούμε, που λαμβάνουν σε πρώτη φάση, προφανώς και η διαδικασία θα προσπαθήσουν οι φορείς να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
3: Μάλιστα.
4: Αλλά αυτός ο οποίος είχε το σπίτι του, δεν θα του λύσει το πρόβλημα οι 6.000 ευρώ για την πρώτη διαδικασία. Οπότε σε κάθε περίπτωση από εκεί πέρα, είτε αν το ακίνητο ήταν ασφαλισμένο, θα πρέπει να μιλήσει με τις. Με τον ασφαλιστή του για να τρέξει τη διαδικασία για την αποζημίωση, αν προβλέπεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αντίστοιχα, αν προβλεφθεί κάτι διαφορετικό, προφανώς κάθε οδηγία αποζημίωσης που θα αποφασιστεί θα προβλέπει και τις διαδικασίες οι οποίες θα γίνονται.
3: Μάλιστα.
4: Απλά αυτό το οποίο τονίζουμε πάντα είναι το σημαντικό κομμάτι, είναι να αποδεικνύεται η σχέση που έχει ο δικαιούχος της όποιας αποζημίωσης κτλ. Με το ακίνητο.
3: Ναι.
4: Πώς αποδεικνύεται, καταρχάς με το Ε9. Γι' αυτό και λέμε πάντα να προσέχετε το Ε9 σας ή οποιοδήποτε τακτοποιήσεις, τροποποιήσεις έχουν γίνει, θα πρέπει να καταγράφονται. Τώρα το πάω λίγο στο δικό μου κομμάτι. Οπότε, ούτως ώστε αν χτύπα ξύλο προκύψει κάποιο άσχημο έκτακτο γεγονός, να μην φαίνεται ενδεχομένως ότι κάνεις ενέργειες μετά.
3: Ναι.
4: Οι οποίες ενέργειες

0: Δεν απαραίτητα κακόβουλες. Μπορεί κάποιος να μην αντιλήφθηκε και να μην άλλαξε την περιουσιακή του κατάσταση. Απλά ενδεχομένως θα πρέπει να αποδεικνύει πράγματα μετά αυτό στην όλη η διαδικασία. Εννοείται ότι θα πρέπει να προβλεφθεί, όπως προβλέπεται και σε άλλες περιπτώσεις αυτοματοποιημένα, να παραταθούν οι δόσεις για αυτούς τους ανθρώπους που θα πρέπει να πληρώσουν για τον Αύγουστο.
1: Αυτό, ναι, λέει αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Αυτό τι σημαίνει?
0: Είναι ότι... αυτονόητο.
1: Ναι, αυτονόητο, αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν θα πληρώσουν για 2, 3, 4 μήνες, 5, 6.
0: Ανάλογα με το διάστημα που θα προβλεφθεί για την αναστολή, οι δόσεις θα πληρωθούν, απλά θα παραταθεί η προθεσμία πληρωμής αυτών των δόσεων.
1: Μάλιστα. Και για τις ρυθμίσεις, δηλαδή κάποιος είναι σε μια ρύθμιση.
2: Άρα θα πάνε πιο μακριά οι δόσεις, δηλαδή. Όχι ότι θα πρέπει να πληρωθούν όλες μαζί.
0: Αποφασίζεται ότι παρατείνεται η πληρωμή των δόσεων και των υποχρεώσεων που λήγουν σε αυτές τις περιόδους που αποφασίζεται η παράταση. Συνήθως φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν την κύρια κατοικία τους δηλωμένη στο σημείο το οποίο έχει υποστεί καταστροφή.
1: Δεν αφορά εξοχική κατοικία δηλαδή.
0: Ενδεχομένως, αν εγώ έχω το ακίνητο, μένω ας πούμε στην Αθήνα και εκεί είχα μια περιουσία, το εξοχικό μου, το οποίο υπέστη ζημιές, δεν θα δοθεί παράταση για εμένα, γιατί φαίνεται στο μητρό μου ότι δεν μένω εκεί, αλλά μένω αλλού. Τώρα, να
1: θα
0: δούμε
1: το δούμε και τις αποφάσεις το απόγευμα.
0: Να σε
1: ωραία. Άρα και αυτός που έχει κάποια ρύθμιση, 72 δόσεις, 48, θα πάνε πίσω. Δηλαδή ουσιαστικά θα πάνε προς τα πίσω.
0: Ό,τι λήγει 31 Ιουλίου, ας πούμε, ή θα λήξει 31 Αυγούστου, δεν ξέρω, είναι το κρίσιμο κομμάτι γιατί οι ζημιές, ας πούμε, δεν έγιναν 31 Ιουλίου, έγιναν λίγο αργότερα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να συμπαρασύρει και τον Ιούλιο.
1: Θα το δούμε.
0: Τον Ιούλιο, να πιάσει τον Αύγουστο.
2: Ναι, όταν μιλάμε φορολογικές υποχρεώσεις, υπάρχουν διάφορες υποχρεώσεις.
0: Μιλάμε για τον ένφια, μιλάμε για το φόρο εισοδήματος, μιλάμε για τις ρυθμίσεις, τις τρέχουσες ρυθμίσεις, είτε 24 είτε 72, αν κάποιος μπήκε μέσα κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μεγάλη προσοχή στην απόφαση που θα ληφθεί, να τη διαβάσει προσεκτικά ο φορολογούμενος. Μην τυχόν και χάσει, δεν έχει δικαίωμα να παρατείνει δόση ρύθμιση και χάσει ρύθμιση. Μάλιστα. Θεωρώ ότι θα συμπαρασύρει και τις ρυθμίσεις.
1: Και τις ρυθμίσεις, αυτό. Ωραία, η Ρούλα έχει μια ερώτηση, κυρία Ρούλα. Ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Χατζηγεωργίου αν η πλατφόρμα για τις τροποδοτικές δηλώσεις ώστε να δηλωθούν τα ανδρομικά αποσυντάξεις προηγούμενων ετών έχει ανοίξει.
0: Ανοιχτή είναι για όλα τα χρόνια. Ναι. Τελευταία χρονιά άνοιξε για τη χρήση φορολογικών του 2024, το οποίο άνοιξε και γι' αυτό. Οπότε, ναι, μπορεί η κυρία Ρούλα να κάνει τροποποιητικές μέχρι 31 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία. Μάλιστα. Για αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ηλία, επειδή τώρα δεν μπορούμε, ξέρεις, είναι το κλίμα βαρύ, αλλά ασχολούμαστε με το θέμα των πυρκαγιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα φώτα σου.
0: Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
1: Ακριβώς.
0: Όσο καλύτερα μπορούν
1: να πάνε. Βέβαια, έτσι. Και κουράγιο στους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς του
0: ή
1: που έχασαν την περιουσία τους, έτσι, γιατί αυτό είναι θέμα. Ευχαριστούμε, Ηλία Χατζηγεωργίου. Να είσαι καλά.
2: Σας ευχαριστούμε και καλή σας ημέρα.
0: Επίσης, να είστε καλά.
1: Είναι ένα θέμα αυτό. Από πότε, από ποια περίοδο θα ξεκινήσει η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων? Σου λέει θα πιάσει και τον Ιούλιο, γιατί αυτό ήταν οι πρώτες μέρες του Αυγούστου.
2: Ναι, το κακό με τις φορολογικές υποχρεώσεις εντωμεταξύ είναι ότι έρχονται και νέες.
1: Ναι, φυσικά.
2: Έρχονται και νέες και οι παλιές, αυτές που έχουν ανασταλεί, προστίθενται στις επόμενες. Οπότε κάποια στιγμή... ο φορολογούμενος δυστυχώς, ο φορολογούμενος και ο άνθρωπος που έχει υποστεί καταστροφή από όλη αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά, κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα να πληρώσει τα διπλά και τα τριπλά. Η ώρα είναι 11:43 πρώτα λεπτά και πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτς Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
3: Κότσο Δημήτρης.
4: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
4: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
3: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
3: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
10: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
10: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
11: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
10: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
11: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Σε αυτή την εποχή, εφόσον έχει υπάρξει αυτό το βίντεο, θα υπάρχει για πάντα.
13: Σωστό και αυτό. Το θέμα είναι να μην αναπαράγεται, Γρηγόρη. Σου λέει: το είδαμε μία, το είδαμε δύο. Φτάνει. Αυτό λένε οι ακροτές μας. Και να σου πω κάτι: έχουν και δίκιο. Χάθηκαν τόσο άδικα δύο άνθρωποι. Πραγματικά.
12: Τουλάχιστον από τους τηλεοπτικούς σταθμούς να μην αναπαράγεται. Γιατί η τηλεόραση είναι ένα μέσο που μπαίνει στο σπίτι του καθενός.
13: Ναι, σωστό. Λέει ο Δημητρής ότι λογικά θα πληρώσει ένφια. Ήταν η ερώτηση προηγούμενη για τα σπίτια που έχουν καταστραφεί ολοσχερός. Εάν πληρώνεις ή πληρώνεις, όχι ένφια. Και λέει ο Δημητρής, λογικά θα πληρώνεις ένφια για το οικόπεδο. Νομίζω με επιφύλαξη δίνεται ένα χρονικό μπόνους 5 ετών σε περιπτώσει καμένων που δεν πληρώνεις ούτε για το οικόπεδο.
12: Ναι, αυτό και αν είναι μπόνους.
13: Ναι, μπόνους είναι αυτό, ναι. Τώρα το λέει έτσι ο άνθρωπος.
12: Ναι, προφανώς.
13: Έτσι, ο άνθρωπος το εξηγεί σωστά.
12: Ναι, αλλά το μπόνους λίγο χτυπάει άσχημα, έτσι, σαν λέξη για έναν άνθρωπο που έχει χάσει το σπίτι του.
13: Έτσι είναι ακριβώς.

0: Εντάξει, τώρα ξέρετε ότι υπάρχουν και σενάρια επί σενάριων για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα. Έχει αναλάβει η Ελλάδα την έρευνα. Νομίζω οι ειδικοί πραγματογνώμονες, εμείς δεν είμαστε ειδικοί.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας ένας από τις. Μπορεί να είναι μία από τις αιτίες για το τραγικό αυτό δυστύχημα. Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Ναι, υπάρχουν όλα αυτά τα σενάρια που αναπαράγονται κατά τη γνώμη μου. Δεν πρέπει, με την έννοια ότι να κάνεις εικασίες για μια υπόθεση για την οποία δεν έχεις πρόσβαση στα στοιχεία και για μια έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη.
0: Ακριβώς.
1: Να αναφέρεις το κάθε πιθανό σενάριο, το τι μπορεί να έγινε, πώς μπορεί να έγινε, για να καταλήξεις σε ένα συμπέρασμα που δεν καταλήγεις όμως.
0: Ναι.
1: Δεν καταλήγεις σε ένα συμπέρασμα.
0: Και δηλαδή, δεν μπορεί να καταλήξουμε εμείς κιόλας.
1: Ναι, ενώ από τα σενάρια που διαβάζουμε.
0: Σωστά.
1: Ναι. Ουδείς καταλήγεις σε συμπέρασμα, αλλά γιατί να γίνεται όλη αυτή η συζήτηση
0: ακριβώς.
1: Η μακάβρια πάνω.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Πάνω στη ζωή των ανθρώπων
0: που χάθηκαν.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η φωτιά στην Κεφαλονιά έχει σβήσει. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Όμως ο ΔΔΕ λέει κάνει ένα αγώνα για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση σε 5 περιοχές. Και αυτό είναι ένα θέμα.
1: Ναι, χθες εστάλει πολυμελές κλιμάκιο τεχνικών από την Πάτρα, ακτοπλοϊκός, γιατί έγιναν μεγάλες καταστροφές στο δίκτυο.
0: Mm-hmm.
1: Παρότι υπήρχε εξ αρχής στην Κεφαλονιά μια αισιοδοξία ότι παρότι ήταν μεγάλη φωτιά. Θα κατάφεραν να την ελέγξουν γιατί επιχειρούσαν και ενέργεια μέσα. Οι άνεμοι ήταν χαμηλότερης έντασης από ότι στην Αττική. Υπήρχε μια αισιοδοξία. Όντως τελικά αυτή βοδόθηκε. Ζημιά στο δίκτυο όμως έγιναν και μάλιστα σε περιοχές με έντονη τουριστική παρουσία, με πολλούς τουρίστες που έμειναν ξαφνικά στα κρύα του Λουτρού οι άνθρωποι. Όμως άμεσα εστάλει το κλιμάκιο αυτό. Είναι σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης, πιθανώς και τώρα να έχει λυθεί πλέον το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε λίγο το ΜΕΤΕΟ. Έχει κάνει μία έρευνα που λέει ότι τα μελτέμια των τελευταίων ημερών ήταν τα ισχυρότερα της τελευταίας 15ετίας. Δηλαδή, έδωσε και συγκεκριμένα μέρη. Δηλαδή, λέει στον Φουρφουρά Μαρίου Ρεθύμνου, στο σταθμό που λειτουργεί από το 2010, καταγράφηκε μέγιστη ρηπή ανέμου 111 χιλιόμετρα την ώρα στις 29 Ιουλίου.
1: Ναι, ήταν πολύ μεγάλη ένταση στο Κρήτης.
0: Ναι, πλακιά Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου με έναρξη λειτουργία στο 12 είναι ο σταθμό. Ο συγκεκριμένος μέγιστη ρηπή 114 χιλιόμετρα ανά ώρα. Στην Πεντέλη, ο σταθμός κατέγραψε ρηπή 108 χιλιόμετρα ανά ώρα στις 31 Ιουλίου του 2026. Λοιπόν, στην Πάρνηθα, η μέγιστη ρηπή 109 χιλιόμετρα ανά ώρα στις 31 Ιουλίου. Στην Παξιμάδα Καρίστου, 150 χιλιόμετρα ανά ώρα στις 31 Ιουλίου. Άρα ήταν πάρα πολύ δυνατή και άνεμη, έτσι.
1: Πολύ δυνατή.
0: Ναι,
1: αλλά μιλάμε τώρα για τις προηγούμενες μέρες, για τις φωτιές της Κρήτης κυρίως.
0: Ναι, κυρίως δηλαδή, αυτές, ακριβώς. Όσο 31 Ιουλίου, 29-30-31 Ιουλίου.
1: Ναι, το Σαββατοκύριακο στις φωτιές της Δυτικής Αττικής δεν ήταν τόσο μεγάλη ένταση του ανέμου. Ήταν στα 8 μποφόρ περίπου, ωστόσο, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχει σημασία και... το σύνολο των μετεωρολογικών δεδομένων.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ακριβώς.
1: Τους σχηματισμούς που δημιουργεί στη θάλασσα, αν μπορεί να, να γεμίσει νερό, ένα αεροσκάφος, ένα ελικόπτερο. Και γενικότερα είναι λίγο πιο σύνθετο από το να λέμε έναν αριθμό, ότι, δηλαδή ένα ρεκόρ που έφτασε τόσο
0: σωστά,
1: ή έφτασε λιγότερο.
0: Είναι συνδυασμός παραγόντων.
1: Ακριβώς,
0: και
1: ναι.
0: Η ρηπή είναι εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή. Έτσι, οι ρηπές. Βεβαίως τώρα μιλάμε για. Πάρα πολλά μποφόρ εκεί. 29-30-31 Ιουλίου μιλώ. Αυτά είναι του ΜΕΤΕΟ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι για τώρα, 1 και 2 Αυγούστου. Λοιπόν, στο Κανδύλιο Αιρές γυρνάει τη φωτιά στα Καμένα, συνεχίσει να αναζωπυρώσει. Δύσκολο, ελπίζουμε να σβήσει σήμερα η φωτιά. Πραγματικά ελπίζουμε. Πάντως τώρα δεν φυσάει πολύ εδώ, τώρα που βρισκόμαστε εμείς. Βέβαια, δημιουργεί μικροκλίμα η φωτιά. Το έχουμε ζήσει αυτό πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, και θα είναι δώρο Θεού αυτό. Δηλαδή, άμα γυρίσει ο άνεμος προς τα Καμένα και οδηγήσει σε αυτό το αδιέξοδο τη φωτιά ο καιρός, θα είναι ένα δώρο Θεού και το ευχόμαστε όλοι.
0: Ναι. Οι Financial Times λένε ότι ξεπέρασε ήδη τα 3 δις ευρώ το κόστος των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ευρώπη. 3 δις ευρώ. Σχεδόν λέει 5 εκατομμύρια οι Financial Times. Τρέματα έχουν γίνει στάχτη μόλις τους 2 πρώτους μήνες της αντιπυρικής περίοδου. Η Ελλάδα στις χώρες που έχουν επηρεαστεί περισσότερο. Είναι δημοσίευμα στοιχεία των Financial Times. Άρα βλέπετε ότι πλέον και είμαστε πολύ ψηλά στη λίστα.
1: Ναι, είναι. Σίγουρα προηγείται η Γαλλία και η Ισπανία. Ήταν πολύ μεγαλύτερες οι πυρκαγιές.
0: Πάντως
1: και ευχόμαστε να μην πάμε περισσότερο.
0: Ακριβώς.
1: Ξεπεράσουμε αυτή την κρίση.
0: Και το κυριότερο είναι να μην έχουμε άλλες τρεις καταστροφικές πυρκαγιές και βεβαίως να μην χάσουν άλλοι άνθρωποι τη ζωή τους. Γιατί αυτό είναι τραγικό.

0: Λοιπόν, εντάξει, και τα ζώα όμως πρέπει να τα προστατεύουμε. Δηλαδή, θέλω να πω τα κατοικίδια μας και όχι μόνο ό,τι μπορούμε, γιατί βλέπω κάτι συγκλονιστικές εικόνες από τα φτωχεία στα Μέγαρα να τρέχουν άλογα. Από τις φλόγες να σωθούν στο κανδύλι. Πραγματικά είναι συγκλονιστική φωτογραφία. Άρα, μην ξεχνάμε και τα κατοικίδια και τα ζώα γενικότερα και να τα προστατεύουμε. Εγώ είδα μια διασώστρια τέθμη το κάβι. Ήταν ή τη προσβεστική που κρατάει ένα κατσικάκι και το μετέφερε. Είναι μια εικόνα που παίζει παντού στο διαδίκτυο.
1: Ναι, και είναι μια διάσταση που πολλές φορές ξεχνάμε.
0: Το ξεχνάμε, δηλαδή, αλλά και.
1: Μιλάμε για ένα δάσος, αλλά ένα δάσος δεν είναι μόνο
0: όχι,
1: του. Ένα δάσος έχει μια ολόκληρη ζωή.
0: Λοιπόν,
1: πανίδα.
0: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων. Έχουμε τίτλους ειδήσεων, έχουμε. 12, δεν θα έχουμε ειδήσεις. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ στο Real FM μας.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 12.
3: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
5: μονωτικά και στεγανοτικά.
4: Χρώματα.
5: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
5: Υδραυλικά.
4: Μηχανήματα κήπου.
5: Κυγκαλερίας.
4: Είδη barbecue.
5: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-29-665.
4: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
5: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
6: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
6: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
6: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής WOLT.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος.
10: Μην του κάνεις τα νεύρα, Μπουζή.
11: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
12: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
11: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
13: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
14: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
15: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
14: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
15: My Nutri Health.
14: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο, μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη για την τελευταία ώρα της εκπομπής. Τρίωρη είμαστε σήμερα, 10 με 1 και όλη την εβδομάδα μαζί με τον Γρηγόρη. Σας κρατάμε συντροφιά. Δύσκολη μέρα. Αλλιώς θέλαμε να. Είχαμε στο μυαλό μας αυτή την εκπομπή, λίγο πιο χαλαρή, πιο καλοκαιρινή, γιατί κορυφώνονται και οι διακοπές, οι θερινές Αύγουστος πια. 3 Αυγούστου σήμερα. 3 δεν είναι. 2-3.
1: Καλά το λέω. Και καλό μήνα.
0: Και καλό μήνα είπαμε. Λοιπόν, άρα δυστυχώς οι καταστροφικές πυρκαγιές στη Δυτική Αττική και στο Ρέθυμνο πριν, έτσι. Και η απώλεια 2 ανθρώπων. Συγκρούστηκαν 2 ελικόπτερα και έχασαν. Ο πιλότος, Δανός ήταν ο πιλότος, και ο Έλληνας, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που έκανε ουσιαστικά τις συνονοήσεις. Έτσι δεν ήταν,
1: ο κυβερνήτης.
0: Ουσιαστικά. Λοιπόν, έτσι. Έχει πιαστεί η ψυχή μας, έχει μαυρίσει η ψυχή μας σε μια μέρα που Αθήνα δεν έχει πολύ κόσμο. Είναι αλήθεια αυτό, που η κίνηση είναι λίγο πιο χαλαρή. Όσοι κυκλοφορείτε στους δρόμους, το έχετε καταλάβει. Νομίζω όλη αυτή την εβδομάδα και η επόμενη και τη μεθεπόμενη θα είναι καλύτερα τα πράγματα από πλευράς κίνησης. Ο καιρός καλοκαιρινός. Έχουν πέσει οι άνεμοι. Αυτό είναι καλό για την πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική, βορειοανατολικά της Ψάθας και στο Κανδύλι, τα κυριομέτωπα. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς αυτή η καλοκαιρινή διάθεση επισκιάζεται από τις καταστροφικές πυρκαγιές.
1: Μου έδωσε πριν από λίγο η Ελένη Κατσαμπέκη και μία καταγγελία. Μια ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων. Αναφέρει ότι την ώρα που οι πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων δίνουν αδιάκοπα τη μάχη με τις μεγάλες πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, επιχειρώντας κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, συνάδελφοι της πρώτης ΕΜΟΔΕ, επιστρέφοντας στην υπηρεσία τους μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια απαράδεκτη εικόνα. Τα οχήματά τους σταθμευμένα στο χώρο της υπηρεσίας είχαν παραβιαστεί, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είχαν αφαιρεθεί ακόμα και η τροχή τους. Πώς το βλέπεις αυτό?
0: Τι να πω, αλήθεια, τι να πω, πραγματικά απίστευτο. Ποιος άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό? Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Ναι, και προφανώς αναφέρονται και σε θέματα φύλαξης των κτηριακών εγκαταστάσεων. Αναφέρονται στις υποδομές τους, σε ένα χώρο που φιλοξενεί περισσότερους από 300 πυροσβέστες.
0: Κάποιοι μέσα σε αυτήν την αμπουμπούλα και σε τα όσα τραγικά συμβαίνουν πήγαν να κάνουν το πιάτσικο. Γιατί πιάτσικο, περί πιάτσικου πρόκειται.
1: Ναι, γιατί φύγαν όλοι. Φύγαν όλοι από τις εγκαταστάσεις.
0: Και βρήκαν ευκαιρία.
1: Ακριβώς.
0: Να πάρουν ό,τι υπήρχε. Τι να πω. Να πω και κάτι χαρούμενο, κάτι θετικό, γιατί έχουμε τους νικητές του διαγωνισμού μας. Έτσι. Το ταξίδι των 3 ημερών στην Καλαμάτα για ένα τυχερό ζευγάρι από τη Selecta Rent a Car το κερδίζει η κυρία Σωτηρία Γεωργοσοπούλου. Η κυρία Σωτηρία.
1: Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια, κυρία Σωτηρία Γεωργοσοπούλου. Θα πάτε 3 μέρες στην Καλαμάτα. Το διπλό στρώμα προφάιλ από την Κροκοστρόμ, ο κύριος Σπύρος Σουλάνης. Συγχαρητήρια, κύριε Σουλάνη. Και το air fryer από τη Μόρις, η κυρία Μαρία Δελαπόρτα. Είναι οι τρεις τυχεροί του διαγωνισμού μας. Μία επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός και αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα προτέρια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το προτέρια Win More in Store, αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Προτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.

0: Ο Άρης αναρωτιέται τι νόημα έχει να ξαναχτίσει σπίτι και δίπλα να κάνει αναδάσωση. Μήπως να μαζευτούν τα σπίτια σε οικισμούς με ανακατανομή οικοπαίδων και να μένει το υπόλοιπο δάσος ατόφιο με διαχείριση. Αυτό αναρωτιέται ο Άρης, είναι ερώτηση του Άρη. Τι να σου πω, βρε Άρη, μου λέει γιατί λέει τόσα χρόνια δίνονται αποζημιώσεις για σκόρπια σπίτια σε δάση. Δεν το ξέρω ποια θα ήταν η λύση. Πραγματικά δεν είμαι ειδικός. Εγώ δεν θέλω να καίγονται. Σπίτια, να καταστρέφονται περιουσίες και φυσικά να χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι.
1: Και αυτό τώρα είναι η ιστορία του νέου ελληνικού κράτους. Δηλαδή το σχέδιο πόλης, η δόμηση. Είμαστε σε πολύ προηγούμενα χρόνια.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πάρα πολλά μηνύματα γι' αυτό, γιατί είναι ήδη η είδηση που μετέφερε ο Γρηγόρης Διβάνης ότι κάναν πλιάτσικο σε εγκαταστάσεις
1: της προσβεστικής. Ναι.
0: Τώρα λένε όλοι ότι ξέρουμε ποιοι είναι γνωστοί. Ξέρεις τώρα, δεν θα μιλήσω. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Πραγματικά ξέρουμε ποιοι είναι. Τώρα μπορεί, όχι, λένε. Ξέρεις, για μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.
1: Δεν το γνωρίζω εγώ,
0: άρα δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε. Εντάξει, ο κόσμος πάει το μυαλό του σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Ναι, όποιος και να το έκανε, πραγματικά είναι λυπηρό. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε εδώ είναι ότι είναι λυπηρό.

0: Και μια τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, από τους πυροσβέστες που μάχονται στην πρώτη γραμμή στον, στον Κιθερώνα. Αναφέρει ότι είναι το βορειοανατολικό μέτωπο της πυρκαγιάς, δηλαδή αυτό του Αγίου Νεκταρίου και της Αγίας Σκέψης, Σκέπης, το οποίο είναι ενεργό, αλλά δεν πρόκειται για αναζωπήρωση άλλης φωτιάς. Δηλαδή, επειδή μεταδόθηκαν τέτοια νέα ότι έχει αναζωπηρωθεί η φωτιά, αναφέρει ότι είναι το μέτωπο που βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Ακριβώς. Ευχαριστούμε και πάλι και το τμήμα ειδήσεων του Real FM και την Ελένη Κατσαμπέκη που παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις και σας ενημερώνουν. Ναι, τώρα επειδή ρωτάτε για τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, να σας πω ότι το παιδί μας είναι σε άδεια. Είναι σε άδεια. Έχει την άδειά του να ξεκουραστεί για να επανέλθει δημήτερος. 31 Αυγούστου που θα είμαστε εδώ μαζί στο πρωινό 8 με 10 μαζί με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Το παιδί κάνει τα μπάνια του.
0: Καλές διακοπές, Ιωσήφ.
1: Αλλά Δευτέρα 31 Αυγούστου θα είμαστε όλοι στις θέσεις μας εδώ στο Real FM 8 με 10 το πρωί.
0: Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα Παναγιώτη, αναφέρει στο μήνυμά του 2 μήνες τώρα, λέει, όλα τα ρεπορτάζ αφορούσαν τους λαγοκέφαλους. Τελικά αποδείχτηκε ότι αλλού ήταν αθωράκι στη Αττική.
1: Εντάξει, ναι, το λέει ποιος Παναγιώτης.
0: Ναι, τώρα, τους ξεχάσαμε.
1: Τους ξεχάσαμε τους λαγοκέφαλους, έχουμε, εντάξει, κάθε φορά που γίνεται μια μεγάλη πυρκαγιά είναι τα βλέμματα στραμμένα εκεί και όλοι τώρα ψάχνουν να δουν τι έφταξε ή τι φταίει για αυτές τις το λέμε εγώ Mega Fire, έτσι τις αποκαλούν, έτσι τις λέω και εγώ, γιατί η Μαρία λέει το 1980 η φωτιά από το Τατόι στο Μαρούσι δεν ήταν Mega Fire, ήταν το 1980 η μεγάλη φωτιά. Ήμουν μικρούλα τότε, δεν το θυμάμαι πραγματικά. Ήμουνα, δηλαδή μικρούλα 8 χρονών, δεν θυμάμαι αν υπήρχε μεγάλη φωτιά. Αυτό λέει η Μαρία, αυτό.
0: Ο όρος Mega Fire αναφέρεται σε μια πυρκαγιά η οποία έχει κάψει.
1: Ναι.
0: Πάνω από 100.000 στρέμματα.
1: Α, μάλιστα.
0: Δάσους. Είναι απλά αυτό, δεν είναι κάτι.
1: Αυτό δεν είναι κάτι άλλο.
0: Δεν είναι κάτι περίεργο ή σκοτεινό.
1: Όριστε, το λέει ο Γρηγόρης Βάσης που γνωρίζει.
0: Ναι, είναι αυτό και μιλάμε για ένα ενιαίο μέτωπο. Δηλαδή μια συγκεκριμένη πυρκαγιά. Αυτή που ξεκίνησε τη Βιωτία και έφτασε τελικά στην Αττική.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή προσδιορίζεται ως Mega Fire. Δεν μιλάμε δηλαδή για διαφορετικά μέτωπα, διαφορετικές φωτιές. Όταν λοιπόν κάψει περισσότερο.
1: Πάνω από 100.000 είναι Mega Fire.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ο Ηλίας που είναι ασφαλιστικός πράκτορας μας δίνει τα φώτα του που λέγαμε για, για το αν ασφαλίζονται όλα τα κίνητα και αυτά.
0: Α, ναι. Πολύ ωραία.
1: Και είναι και ασφαλιστικός πράκτορας, ξέρει ο άνθρωπος. Λέει λοιπόν, ασφαλίζονται σχεδόν όλα τα κίνητα και τα λοιπά, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ευχαριστούμε Ηλία για την ενημέρωση, εγώ δεν το γνώριζα το θέμα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ο Σοκράτης θέλει ένα μήνυμα και θα διαβάσω. Καλή σας ημέρα, λέει. Ήθελα να σας αναφέρω το εξής. Και ο καθένας σας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Πηγαίνω εδώ και 35 χρόνια στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, πανέμορφα. Παρμύθι. Όπου έχω ένα εξωτικό. Ο ορεινός δρόμος κατά μήκος του ποδιού είναι μιας μοναδικής ομορφιάς διαδρομή. Λέει αλήθεια. Εκεί υπάρχουν στις κορφές των λόφων δύο πυροφυλάκια τα οποία πλέον είναι εγκαταλελειμμένα εδώ και δύο χρόνια. Εδώ και χρόνια. Επίσης, ο δημόσιος δρόμος από Σίβρη προς Ποσίδη, αν τα λέω σωστά, αν τα τονίζω σωστά, σε ένα κομμάτι που διασχίζει ένα υπέροχο πευκοδάσος, όπου όποιος περάσει στα δύο, το έδαφος είναι στρωμένο από ξηρές πευκοβελόνες. Καλά. Τι μας λέει τώρα, τι λέει Σοκράτη μου, και αλλού υπάρχουν πευκοβελόνες, ντάνες. Λοιπόν, φαντάζομαι, λέει, καταλαβαίνετε πως είναι πάρα πολύ εύκολο να αρπάξει φωτιά, γελάνε τα παιδιά, και να καταστραφεί ο τόπος. Δηλαδή, οι αρμόδιοι δεν παίρνουν από εκεί, δεν βλέπουν. Έχει δίκιο. Σου λέει, περνάω στο 35 χρόνια πάω στο εξοχικό μου και βλέπω αυτή την κατάσταση. Και δύο πυροφυλάκια εγκαταλειμμένα. Δεν περνάει κάποιος αρμόδιος από εκεί να δει την κατάσταση.
1: Ναι, τα πυροφυλάκια είναι εγκαταλειμμένα γιατί δεν υπάρχουν υπάλληλοι του δασαρχείου. Γι' αυτό είναι, ναι. Έχουν εγκαταληφθεί. Ναι. Ως προς το άλλο σκέλος, ναι. Ότι έχει ένα δάσος πευκοβελώνες, προφανώς έχει πευκοβελώνες.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, και δεν μπορεί να καθαριστεί και όλο.
1: Δεν μπορεί
0: όλη
1: να δάσος να καθαριστεί.
0: Ναι. Απλώς θέλω να αδύνατον. Πω ότι από την άλλη, αν καθαρίζουμε κάποιο μέρος, τα πολύ βασικά, και τα μεταφέρουμε κάπου και κάνουμε μια βουνά από πευκοβελώνες, εκεί είναι προβληματικό.
1: Ναι, δηλαδή,
0: πρέπει,
1: είναι καλό,
0: ναι, δεν είναι καλό. Πρέπει να τις πάρεις από πευκοβελώνες, να τις πετάξεις δεν ξέρω πού. Κάπου, τι πρέπει να τις κάνεις, να τις αφήνεις σε συγκεκριμένα μέρη. Και τα έχουμε δει αυτά. Σε συγκεκριμένα μέρη, βουνά από πευκοβελώνες και από ξερά και από όλα αυτά, και αυτό είναι προβληματικό.
1: Ναι, αυτοί οι λόφοι είναι σαν αναμονή συνήθως.
0: Ναι.
1: Είναι σαν αναμονή,
0: ναι.
1: Και περιμένουν να έρθει κάποιος να τους πάρει. Και ίσως αναφέρεται σε αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή που έχουν μαζευτεί και,
0: ναι,
1: αναμένεται έπειτα το φορτηγό για να τους μεταφέρει.

0: Λοιπόν, τώρα για το IT, εγώ δεν θυμόμαι, γιατί είμαι μικρή, Νίκο Στραβελάκη που μας ακούς και στέλνεις και το μήνυμα και σε ευχαριστούμε, και δεν θυμόμαι τις καταστροφικές πυρκαγιές του 80. Όντως λέει, καλοκαίρι του 1981, ο Νίκο Στραβελάκης το λέει και το στέλνει και έχει δίκιο, τότε ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Ράλης απέδωσε μέρος των καταστροφικών πυρκαγιών στην Αττική, στην αυτανάφλεξη από κουκουνάρες που έπεφταν ή σκάνε. Και αυτό συμβαίνει και τώρα.
1: Αυτανάφλεξη,
0: ναι. Ναι. Κουκουνάρια. Και έμειναν, λέει, η δήλωση αυτή έγινε γραφική και έμεινε στην πολιτική ιστορία ως οι κουκουνάγες του Ράλη. Το 1981 η Αττική πλήγε από μεγάλες πυρκαγιές λίγο πριν από τις εθνικές εκλογές. Ο Γεώργιος Ράλης προσπάθησε να εξηγήσει πώς πιάνουν φωτιά τα δάση. Ανέφερε πως οι κουκουνάρες μπορούν να προκαλέσουν ή να μεταδώσουν φωτιά κάτω από ειδικές συνθήκες.
1: Να μεταδώσουν, ναι. Σίγουρα. Αυτό σίγουρα είναι. Μεταδίδουν, αλλά δεν προκαλούν φωτιά,
0: ναι,
1: όμως.
0: Μεταδίδουν όμως, άρα προκαλούν. Ναι. Θέλω να πω ότι λένε ότι αν φύγει ένα κουκουνάρι το οποίο έχει πιάσει φωτιά σε μια.
1: Ναι, εκρήγνεται και εκτοξεύεται σε
0: άρα
1: πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Μπορεί να δημιουργήσει ένα άλλο μέτωπο.
1: Ναι, εσύ, αυτό ναι, καινούριο εννοεί. Μέτωπο. Ναι, όμως ναι. Η αρχική έναρξη δεν μπορεί, ναι, να οφείλεται σε ένα κουκουνάρι.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Άρα ο Νίκος Στραβελάκης μας ενημερώνει ότι όντως το 81 είχαμε, εγώ δεν θυμάμαι, ήμουν μικρούλα. Τι να κάνω, βρε Νίκο μου, ήμουν μικρούλα τότε. Ήμουν μικρούλα, δεν ήμουν σαν τον Καλαμαράκι, πολύ μεγάλη. Λοιπόν, ναι, υπήρξαν καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική. Ο Βασίλης λέει ότι η υπηρεσία αυτή που αναφέραμε που έγινε το Πλιάτσικο εδρεύει στον Ασπρόπυργο. Στον Ασπρόπυργο είναι. Εκεί που μας στείλανε για το Πλιάτσικο.
1: Ναι,
0: το δεις.
1: Ναι, αναφέρεται ως πρώτη ΕΜΟΔΕ. Δεν προσδιορίζει.
0: Αλλά δεν έχει φροντίσει κανείς. Ναι, αλλά δεν έχει φροντίσει, λέει, κανείς να έχει ασφάλεια κάποιου είδους φύλαξη σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα αποζημωθούν άραγε ποτέ. Την καλημέρα μου και κουράγιο σε όλους, λέει ο κ. Βασίλης. Κατερίνα, καλημέρα Κατερίνα, στην Πάτμο. Αντί να πούμε, λέει, ευχαριστώ στους πυροσβέστες που σώζουν ζωές, εμείς τους κλέβουμε. Ωραία εικόνα. Με θυμώνει, και εμάς μας θυμώνει πάρα πολύ, Κατερινάκι μου.

0: πάρα πολλά μηνύματα για το πιάτσικο στη συγκεκριμένη μονάδα της
1: Πλούτου. Ναι, είναι η πρώτη ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων που βρίσκεται στη Μαγούλα πλησίων του Θριάσιου Νοσοκομείου.
0: Ναι. Ουσιαστικά οι άνθρωποι λένε ότι ξέρουμε ποιοι πήγαν και το έκαναν. Εμείς δεν μπορούμε να μεταφέρουμε κάτι, δεν το έχουμε. Πόσο λένε, δεν το έχουμε δεμένο για να το πούμε, έτσι. Ότι είναι μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα που πήγε μέσα και έκανε και τα πήρε ό,τι βρήκε, γιατί ήταν, δεν υπήρχε ασφάλεια εκείνη την ώρα. Όλοι ήταν στο πεδίο. Βρέπανα πάνω μου, δεν ξέρω, έχουν έρθει πάρα δεκάδες, εκατοντάδες μηνύματα, δεν τα διαβάζουμε όλα. Δεν ξέρω τι, αν έστειλες κάτι, ξαναστέλνω να το διαβάσω. Λέει, του έκρου το ασφαλιστό μηνύματα και το διαβάζω, το δικό μου όχι. Βρε, παιδί μου, στείλε ξανά το μήνυμα, τα χάνουμε, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα. Κάποια στιγμή όταν είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, διαβάζουμε όχι επιλεκτικά, κάποια...
1: Αλλά έρχεται το ένα πάνω στο άλλο,
0: ναι,
1: είναι λίγο
0: χάνεται,
1: δύσκολο.
0: Χάνεται. Δεν το κάνουμε γιατί κάποια μηνύματα δεν θέλουμε να τα διαβάσουμε, δεν διαβάζουμε μόνο τα μηνύματα που έχουν... Βαρύς χαρακτηρισμούς, δεν θέλω να πω, ομολογίες και τα λοιπά. Όλα τα άλλα τα διαβάζουμε. Ή όσα περισσότερα μπορούμε διαβάζουμε εδώ με τον Γρηγόρη. Ο Ιωάννης λέει κάτι πάρα πολύ καλό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ας αφήσουμε τους λαγοκέφαλους και ας ασχοληθούμε με τους ανεγκέφαλους, γιατί μάλλον αυτοί είναι περισσότεροι. Συμφωνώ μαζί σου, Ιωάννη. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Οι λαγοκέφαλοι είναι οι λαγοκέφαλοι, αλλά οι ανεγκέφαλοι, δόξα τω Θεώ, έχουμε αρκετούς από αυτούς στην Ελλάδα. We'll be right back.

0: Και μια έκτακτη είδηση που μας ήρθε από την αίθουσα σύνταξης. Κλειστή μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά στο Περιστέρι λόγω σύγκρουσης νταλίκας μεταξύ. Στο ύψος της Ιεράς Οδού υπάρχει δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων από Σεπόλια έως Εγάλεο.
1: Εντάξει, και πάλι ευχαριστούμε την Λέντη Κατζαμπέκη και το My Edition του Real FM. Πραγματικά δεν χάνουν είδηση, έτσι. Ενημερώνουν τους ακροατές και τα πάντα.
0: Ναι, και αυτό δείχνει το γεγονός ότι δεν φύγαμε όλοι. Κάποιοι
1: ακριβώς
0: είμαστε εδώ.
1: Ακριβώς, γιατί έτσι είναι πάντα. Όταν έχεις να κάνεις με ενημέρωση, πρέπει να μείνεις πίσω. Και είναι εξαιρετικοί και όλοι οι συνάδελφοι στο το κομμάτι των ειδήσεων και όχι μόνο, σε όλα τα τμήματα, γιατί σας ενημερώνουν. Λοιπόν, ο Πάνος έστειλε το μήνυμά του που δεν το διαβάσαμε και μας έκανε παράπονα. Καλημέρα. Επειδή μας είπε και ανεύθυνος για το θέμα της ασφάλισης των σπιτών ο κύριος που διαμένει στη Γερμανία. Τι ρωτάει, αφού το κράτος με έχει βάλει να πληρώνω νίκη στο σπίτι μου και ενώ η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου με τα βία στα βγάζει πέρα, αναρωτιέστε γιατί δεν πρόκειται ποτέ να πληρώσει ασφάλεια σπιτιού. Το ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι τράπεζα, οπότε δεν χρειάζεται να τους κάνετε αβάντα. Αυτό έγραψε στο πρώτο του μήνυμα ο κύριος Πάνος. Ορίστε, Πάνο μου, το διάβασα.

0: Ο Παναγιώτης λέει: η ατομική ευθύνη στην Ελλάδα πάει περίπατο. Ας γίνουμε πιο πειθαρχημένοι και να καθαρίσουμε και να ταξιθετούμε τα υπάρχοντά μας στο χωριό. Και αν δεν ξέρουν πώς γίνεται, οι Βόρειοι Ευρωπαίοι ξέρουν. Ας πάρουμε παραδείγματα. Αυτή είναι η άποψη του κυρίου Παναγιώτη. Εγώ θα πω ότι δεν είναι όλα θέμα μόνο ατομικής ευθύνης. Ναι. Είμαι πρώτη που λέω ότι πρέπει εμείς που μένουμε κοντά σε δάσους και τα λοιπά ή έχουμε πεύκα έξω από το σπίτι μας να καθαρίζουμε, αλλά δεν ευθυνόμαστε για όλα εμείς.
1: Ναι, μιας και μιλάμε για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά, αυτό ναι. Σίγουρα δεν είναι θέμα ατομικής ευθύνης, είναι θέμα ευθύνης. Ευθύνονται άνθρωποι γι' αυτό, mm-hmm. αλλά όχι έτσι όπως πως διορίζουμε την ατομική ευθύνη, δηλαδή για τον κάθε πολίτη, για τον κάθε τυχαίο άνθρωπο ανάμεσά μας.
0: Βρε Δημήτρη μου, εμείς γελάσαμε με όλα, με την αυτανάφλεξη. Είναι δυνατόν, εγώ διάβασα και τα μηνύματα και όλα. Η αυτανάφλεξη είναι συνήθως αιτία φωτιάς, λέει ο Δημήτρης, ενίοτε και στα δάση, όταν υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και καύσιμης ύλης. Αυτό είπα. Κλασική περίπτωση αυτανάφλεξης, αποθήκης ξυλίας και συναφών ειδών. Πού είδες να γελάσουμε εμείς με αυτό? Το αντίθετο.
1: Ναι, ίσως επειδή είπα για το κουκουνάρι ότι.
0: Μα και το κουκουνάρι είναι σωστό. Είναι αυτό που λες.
1: Τη φωτιά, κατά πόσο μπορεί να εκραγεί από μόνο του. Αυτό ήταν το σχόλιο. Εξάλλου δεν μιλάμε για τέτοιες ακραίες συνθήκες, δηλαδή πολύ υψηλών θερμοκρασιών, που να δικαιολογούν μια τέτοια έναρξη πυρκαγιάς.
0: Τώρα δεν θα μπω στο κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης που έχει σπάσει για τις πυρκαγιές, γιατί υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση.
1: Πάντα υπάρχει.
0: Έτσι, γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης ρίχνουν τις ευθύνες για αυτές τις καταστροφικές και όχι μόνο καταστροφικές, χάθηκαν δύο άνθρωποι πυρκαγιές στην κυβέρνηση, ότι δεν έχει κάνει αυτά που έπρεπε να έχει κάνει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Υπήρξαν και ανακοινώσεις. Άρα μπαίνουμε και μπαίνει και. Και είναι λογικό αυτό. Και οι καταστροφικές αυτές πυρκαγιές, οι φωνικές πυρκαγιές, μπαίνουν μέσα στην πολιτική αντιπαράθεση. Λογικό είναι.
1: Ναι, αυτό έλειπε, να μην μπουν.
0: Μα αυτό λέω. Και ιδιαίτερα τώρα που πάμε. Κάποια στιγμή θα πάμε σε εκλογές. Δεν ξέρω αν είναι τον Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο, αν είναι την Άνοιξη.
1: Την Άνοιξη
0: με βάση αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, θα είναι την Άνοιξη. Εδώ έχω ακούσει και σενάριο που λέει για Ιούνιο το 27. Καλοκαίρι.
1: Όχι, αυτό δεν μπορεί να συμβεί.
0: Λέει μπορεί. Γιατί θα έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, είναι μέσα στον Ιούλιο νομίζω ότι αναλαμβάνει και πρέπει να έχει ένα ξεκάθαρο τοπίο.
0: Το οποίο, θα συμφωνήσω με τον Γρηγόρη, αλλά το ακούω σενάριο, λέω.
1: Ναι, και εξάλλου, εφόσον και ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει επανειλημμένος ότι θα είναι την Άνοιξη, δεν βλέπω λόγο δηλαδή γιατί να παραταθεί.
0: Ναι. Ο Στραβελάκης, ο Νίκος Στραβελάκης, ο συνάδελφος, ο οποίος μου είπε ότι μας έστειλε για τις πυρκαγιές του 80, μου λέει ότι τότε εκείνος, εγώ ήμουν 8 χρονών, εκείνος ήταν στη νομική στο δεύτερο έτος. Λέει την ηλικία του, θέλω να σου πω, δεν την κρύβει, έτσι, ο Νίκος. Το αντίθετο από τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, δηλαδή, ο Νίκος Στραβελάκης, για να τα λέμε και όλα αυτά. Να σε ρωτήσω, έχει ξεκινήσει και μία κουβέντα που το ακούω πάρα πολύ τώρα στο δημόσιο διάλογο για το αν έχουν και οι Δήμοι. Δεν ξέρω τώρα ποια νου είναι η αρμοδιότητα. Έχω μπερδευτεί και λίγο με αυτό το πινκ-πονκ ευθυνών, που ανήκει τι κτλ. Αυτά τα ντρόουν τα οποία πετάνε ή κάποιες κάμερες θερμικές που σε ειδοποιούν όταν κάπου αρπάξει φωτιά. Υπάρχουν αυτά. Τα έχουμε συζητήσει. Τα έχουμε δει. Τα έχουμε βάλει μέσα, ρε παιδί μου, στο σχεδιασμό. Δεν το ξέρω. Τα ακούω από κάποιους ειδικούς να λένε ότι σε κάποιες χώρες, σε δάση κτλ. Έχουν τέτοια συστήματα.
1: Και στην Ελλάδα υπάρχουν. Και μην ξεχνάμε, και αυτό πολλές φορές το παραβλέπουμε, είναι ότι μιλάμε για τις πυρκαγιές που τελικά εκδηλώνονται και προκαλούν όλη αυτή την καταστροφή που δυστυχώς δεν καταφέραμε να αποφύγουμε. Δεν μιλάμε όμως, δεν μιλάμε για τις πυρκαγιές που έσβησαν άμεσα. Δεν μιλάμε δηλαδή για περιστατικά που αντιμετωπίζει η πυροσβεστική και δεν τα μαθαίνουμε ποτέ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν ακόμα και συμβάντα στα οποία σπέβδουν πυροσβέστες, που δεν αναγράφονται ούτε στο δελτίο της πυροσβεστικής. Μικρές πυρκαγιές.
0: Που έτσι αμέσως αντιμετωπίζονται.
1: Ναι, και προφανώς για να υπάρχει τόσο άμεση κινητοποίηση, χρησιμοποιούνται και τέτοιου είδους μέσα καινούργια.
0: Επειδή
1: μέσα.
0: Μιλούσαμε για πολιτική αντιπαράθεση, μόλις τώρα το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε κοινή ανακοίνωση του βουλευτή Αρκολίδος και υπευθύνου του κοινοβουλευτικού τομέα κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας του κ. Ανδρέα Πουλά και του τομεάρχη κλιματικής κρίσης Μιχάλη Χάλαρη. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση αναφέρεται: η Ελλάδα ζει ξανά μαύρες μέρες. Οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ημερών άφησαν πίσω τους μια τεράστια περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική καταστροφή. Και συνεχίζει. Λοιπόν, μέσα σε λίγα 24 ώρα η χώρα θρυνεί 5 ανθρώπους της επιχειρησιακής πρώτης γραμμής, 3 πυροσβέστες και 2 ανθρώπους που το εναέριου μηχανισμού πυρόσβεσης. Δεν πρόκειται για στατιστική απώλεια. Πρόκειται για ανθρώπους που βρέθηκαν στο πεδίο. Τα ερωτήματα λέει είναι πολλά και αμήλικτα. Έχουμε παρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό για νέες συνθήκες μέγα πυρκαγιών? Έχουμε πραγματικά κατάλληλα και αξιολογημένα ενέργεια μέσα? Έχουμε ενιαία επιχειρησιακή εικόνα? Θέτει ερωτήματα το ΠΑΣΟΚ, πολλά ερωτήματα, με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές. Είναι αυτό που λέμε, ότι πλέον υπάρχει και έντονη πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα των πυρκαγιών. Real FM. Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μένεται η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική με τις φλόγες να έχουν περάσει στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, ενώ δίνεται μάχη στον Άγιο Νεκτάριο και τα Μέγαρα. Η συνολική καμένη έκταση σε Αττική και Βιωτία ανέρχεται μέχρι στιγμής σε περισσότερα από 111.000 στρέμματα, ενώ οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ και αποζημίωση στο 100% για σπίτια που κάηκαν, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζεται παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων εν ώψη των εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν την αναβάθμιση του επιδόματος Νοεμβρίου σε 13η Εθνική Σύνταξη και τη διεύρυνση των δικαιούχων με χαλάρωση των ηλικιακών κριτηρίων. Σόι βρέθηκαν οι 7 από τους 8 επιβαίνοντες του ακυβέρνητου ιστιοπλοϊκού στη Σύμη. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ιράν μετά την απόφασή του να αναβάλει προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση κατά της χώρας.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-089-720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
9: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων, με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
8: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα γεύματα χωρίς γλουτένη. Καφέ κοπτή ο Κοστούλας. Εθνικής αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.

0: Ναι, θα θέλαμε κι εμείς να μιλάμε με τον Γρηγόρη το Αδιβάνη εδώ για καλοκαίρια και ακρογιαλιές, αλλά η επικαιρότητα είναι επικαιρότητα. Οι καταστροφικές πυρκαγιές δεν μας αφήνουν έτσι να χαμογελάσουμε. Θρύνουμε και δύο ανθρώπους ακόμα, γιατί θρύνουμε άλλους τρεις, άρα πέντε συνολικά. Είπαμε με τον Γρηγόρη πριν ότι όλο αυτό έχει προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση, οι φωνικές πυρκαγιές. Πριν από λίγο, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, έκανε μια ανάρτηση στα social media. Mm-hmm. Μεταξύ όλων, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε το τραγικό. Όχι, εγώ. Είναι παλιά αυτό. Το καινούριο θα διαβάσω. Λοιπόν, όπου και να σταθούμε αυτές τις μέρες, η Ελλάδα μας πληγώνει. Οι φωτιές καταστρέφουν δάση, ανθρώπινες ζωές, σπίτια και υποδομές. Μια τραγωδία ανθρώπινη, περιβαλλοντική, εθνική, είναι σε εξέλιξη. Γράφει μεταξύ άλλων ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Και λέει όμως, ωστόσο τώρα δεν είναι η ώρα για την απόδοση των ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες. Είναι η ώρα της περισυλλογής και της περίσκεψης από όλους μας. Είναι η ώρα που το πένθος για όσους έδωσαν τη ζωή τους στην αναμέτρηση με τις φλόγες γίνεται και δικό μας πένθος. Ώρα που στεκόμαστε κοντά στις οικογένειες των τεσσάρων Ελλήνων και του Δανού πιλότου που έπεσαν στη δύσκολη μάχη. Κοντά στους πυροσβέστες και τους πολίτες που συνεχίζουν τη μάχη για λογαριασμό.
1: Πρέσβη Δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Κάθε κοπτή ο Κοστούλας. Εθνικής αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

Ναι, θα θέλαμε κι εμείς να μιλάμε με τον Γρηγόρη το Αντιβάνη εδώ για καλοκαίρια και ακρογιαλιές, αλλά η επικαιρότητα είναι επικαιρότητα. Οι καταστροφικές πυρκαγιές δεν μας αφήνουν έτσι να χαμογελάσουμε. Θρύνουμε και δύο ανθρώπους ακόμα, γιατί θρύνουμε άλλους τρεις, άρα πέντε συνολικά. Είπαμε με τον Γρηγόρη πριν ότι όλο αυτό έχει προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση, οι φωνικές πυρκαγιές. Πριν από λίγο, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, έκανε μια ανάρτηση στα social media. Mm-hmm. Μεταξύ όλων, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε το τραγικό. Όχι εγώ, είναι παλιά αυτό, το καινούριο θα διαβάσω. Λοιπόν, όπου και να σταθούμε αυτές τις μέρες, η Ελλάδα μας πληγώνει. Οι φωτιές καταστρέφουν δάση, ανθρώπινες ζωές, σπίτια και υποδομές. Μια τραγωδία ανθρώπινη, περιβαλλοντική, εθνική, είναι σε εξέλιξη. Γράφει μεταξύ άλλων ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Και λέει όμως, ωστόσο τώρα δεν είναι η ώρα για την απόδοση των ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες. Είναι η ώρα της περισυλλογής και της περίσκεψης από όλους μας. Είναι η ώρα που το πένθος για όσους έδωσαν τη ζωή τους στην αναμέτρηση με τις φλόγες γίνεται και δικό μας πένθος. Ώρα που στεκόμαστε κοντά στις οικογένειες των τεσσάρων Ελλήνων και του Δανού πιλότου που έπεσαν στη δύσκολη μάχη. Κοντά στους πυροσβέστες και τους πολίτες που συνεχίζουν τη μάχη για λογαριασμό όλων μας. Γράφει στην ανάρτησή του μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας.

Ναι, θα θέλαμε κι εμείς να μιλάμε με τον Γρηγόρη το Αδιβάνη εδώ για καλοκαίρια και ακρογιαλιές, αλλά η επικαιρότητα είναι επικαιρότητα. Οι καταστροφικές πυρκαγιές δεν μας αφήνουν έτσι να χαμογελάσουμε. Θρυνούμε και δύο ανθρώπους ακόμα, γιατί θρυνούμε άλλους τρεις, άρα πέντε συνολικά. Είπαμε με τον Γρηγόρη πριν ότι όλο αυτό έχει προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση, φωνικές πυρκαγιές. Πριν από λίγο, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, έκανε μια ανάρτηση στα social media. Mm-hmm. Μεταξύ όλων, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε το τραγικό. Όχι, εγώ, είναι παλιά αυτό, το καινούριο θα διαβάσω. Λοιπόν, όπου και να σταθούμε αυτές τις μέρες, η Ελλάδα μας πληγώνει. Οι φωτιές καταστρέφουν δάση, ανθρώπινες ζωές, σπίτια και υποδομές. Μια τραγωδία ανθρώπινη, περιβαλλοντική, εθνική, είναι σε εξέλιξη. Γράφει μεταξύ άλλων ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Και λέει όμως, ωστόσο τώρα δεν είναι η ώρα για την απόφαση.

0: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω τώρα, αυτή τη στιγμή στην πολιτική αντιπαράθεση, τα είπαμε όμως, το διαβάσαμε και από το Πασόκ, έτσι, Γρηγόρη, την ανακοίνωση.
1: Ναι, όλα εγώ βλέπω ότι, ή μάλλον ακούω ότι έτσι τα λέμε. Δεν υπάρχει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Η κυβέρνηση λέει ότι γρήγορα θα, γρήγορα θα είναι η στήριξη, η οικονομική στήριξη των πληγέντων, ότι οι αποζημιώσεις θα δοθούν γρήγορα και μάλιστα θα αποζημιωθούν το 100% για την πρώτη κατοικία αλλά και για την εξοχική κατοικία. Μακάρι. Μέσω μιας πλατφόρμας θα γίνεται η αίτηση. Θα τα δούμε το απόγευμα. Υπάρχει μια σύσκεψη των αρμόδιων φορέων και το απόγευμα θα έχουμε και ανακοινώσεις. Άρα, εδώ αύριο με τον Γρηγόρη, τον Διβάνη, θα τα αναλύσουμε όλα. Γιατί φυσικά οι άνθρωποι, αυτοί που έχουν καταστραφεί, τι θέλουν. Πέρα από αυτοί που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, δεν υπάρχει τι να τους πεις τώρα. Μόνο κουράγιο. Και αυτό νομίζω ότι το λες για να το πεις. Και από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν το δικό τους Γολγοθά. Άρα και αυτοί που χάσαν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους, πρέπει να σταθούν και πάλι στα πόδια τους. Άρα η πολιτεία, η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να στηρίξει και να στηρίξει σωστά.
1: Και άμεσα.
0: Και άμεσα, ακριβώς αυτό που λέει ο Γρηγόρης, άμεσα τους ανθρώπους αυτούς. Και στη χαρά να μου ψιθυρίζει. Ο Άρης γράφει κάτι που δεν το έχω παρατηρήσει, μπορεί να το έχει παρατηρήσει ο Γρηγόρης. Δεν μπορώ να μην το γράψω και αυτό. Βλέπω τον ανεφοδιασμό από δεξαμενές ελικοπτέρων και δίπλα γεμάτο κόσμο, αστυνομικοί, πυροσβέστες, δημοσιογράφοι. Δηλαδή, στο σχεδιασμό που κάνουν οι αξιωματικοί δεν περιλαμβάνεται να υπάρχει 100 μέτρα περίμετρο άδεια από κόσμο. Αν συντριβεί, Παναγία μου, και αν τυναχτεί το ελικόπτερο, θα σκοτωθούν όλοι. Το έχεις παρατηρήσει αυτό. Εγώ δεν το έχω παρατηρήσει και αυτό και όλες δεν έχω άποψη.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να προσδιορίσω επακριβώς την περίμετρο. Μπορεί να τηρείται και περίμετρο των 100 μέτρων. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ένα πλάνο τηλεοπτικό,
0: ναι,
1: δεν μπορούμε να ξέρουμε επακριβώς ποια είναι η απόσταση. Πολλές φορές δημιουργείται μια ψευδαίσθηση. Νομίζω ότι κάτι είναι πολύ κοντά, ενώ είναι μακρύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τώρα.
0: Σταύρο μου, συγγνώμη, δεν θα σου απαντήσω τώρα, γιατί εδώ με τον Γρηγόρη είμαστε 3 ώρες, 2,5 ώρες τώρα και κλείνουμε και έχουμε πει και έχουμε θέσει και ερωτήματα, έχουμε καταθέσει τους προβληματισμούς μας και αν έγιναν όλα σωστά και ποιες είναι οι ευθύνες. Δεν είμαστε ειδικοί, να τα ξέρουμε όλα. Τώρα, τι θες να μου πεις, εγώ αν λέω φταίει η κυβέρνηση, λένε χαζομάρες στο κόμμα της αντιπολίτευσης. Φυσικά για το κόμμα της αντιπολίτευσης, καλά κάνουν. Αυτός είναι και ο ρόλος της αντιπολίτευσης. Αλλιώς δεν θα είχαμε δημοκρατία. Λέει ότι κάποια πράγματα δεν γίνουν σωστά και να στυλιτεύει και να κάνει κριτική και αυστηρή κριτική στα αυτά που έχει κάνει η κυβέρνηση. Τι θες τη δικιά μου άποψη? Φυσικά κάποια πράγματα δεν γίνουν σωστά. Αν είχαν γίνει σωστά, δεν θα είχαμε να συζητάμε τώρα. Τι είναι τεστ είναι αυτό? Δεν το καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων. Αγάπη, λόγια που πετούν και οι καρδιές
1: ποθούν να τα ακούν μυστικά. Και μας ήρθε και ένα δελτίο τύπου από τον Δήμο Πειραιά, ναι, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πειραιά. Συγκεντρώνει είδη διατροφή τα οποία θα διατεθούν στα πυροσβεστικά κλιμάκια. Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκαμε προηγουμένως, που επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιποινικής περίοδου, υποστηρίζοντας το επιδετικό έργο τους. Στο πλαίσιο της δράσης, καλούνται και οι πολίτες να συμβάλλουν, προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης, αναλυτικότερα τα τρόφιμα που μπορούν να προσφέρουν.

0: Θούν είναι πορτοκαλάδες, βυσσινάδες, ατομική χυμή, αλμυρά κράκερ και εμφιαλωμένα νερά.
1: Μάλιστα. Πάντα. Θα αλλάξουμε λίγο περιβάλλον και το λέω γιατί θα πάμε στον κύριο Νικό Κουγιουμτζή, ο οποίος είναι το Εμπορικό Συλλόγο Αθηνών, νομίζω αντιπρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος θα μας το πει, γιατί έχουμε και εκτόσεις.
0: Ναι, είναι περίοδος εκτόσεων.
1: Το γκρινιάζουν οι έμποροι. Πραγματικά, εγώ όμως έχω μιλήσει, δεν έχει πάει λέει, πολύ καλά αυτή η εκδοτική περίοδος, αλλά καλύτερα θα μας το πει ο κύριος Νίκος Κουγιουμτζής και τον καλή σπερίζουμε, γιατί είναι 1:20. Καλά δεν λέω, 1:20. Κύριε Κουγιουμτζή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Κάτζου και κύριε Διβάνη. Είναι όπως τα λέτε ακριβώς. Δυσκολεύεται φαίνεται ο κόσμος να καταναλώσει, παρότι υπάρχουν πολύ καλές τιμές στην αγορά. Και είναι και μονόδρομος, το λέμε κάθε φορά αυτό, για όλους τους συναδέλφους, εμπόρους, επιχειρηματίες, για να προσελκύσουν πια καταναλωτικό κοινό, αλλά και να εκποιήσουν εμπόρευμα, κυρίως στην ένδυση και την υπόθεση, να έχουν πολύ καλές τιμές. Και σε αρκετές των περιπτώσεων είναι στο κόστος οι τιμές. Έτσι, με την έννοια της εκποίησης ουσιαστικά, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η μόνη πηγή ρευστότητας πια για τους συναδέλφους είναι η κατανάλωση. Οι τράπεζες είναι ερμητικά κλειστές για εμάς τους μικρούς.
1: Η στρόφιγγα της χρηματοδότησης.
2: Έτσι ακριβώς. Το ΕΣΠΑ θα έλεγα δυσκολεύεται και αυτό. Ταμείο Ανάκαμψης πέρασε, ήρθε, δεν το είδαμε εμείς καθόλου, ούτε καν το ακούγαμε εκ του μακρόθεν. Άρα εκ των πραγμάτων μόνο μέσα από την κατανάλωση. Και όταν όμως έχει μια αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή, η οποία είναι πάρα πολύ χαμηλή, ξέρουμε πολύ καλά ότι είμαστε στο τέλος, έτσι.
1: Ναι.
2: Των ευρωπαϊκών κρατών, τα πράγματα ξέρουμε πολύ καλά ότι ολοένα και θα δυσκολεύουν.
1: Άρα θεωρείτε ότι η τζίρι θα είναι χαμηλότερη σε σχέση με πέρσι στη συγκεκριμένη περίοδο, κ. Κουγιουμτζή?
2: Η τζίρι θα είναι χαμηλότερη, θα είναι κέρδος μας, ευελπιστώντας να είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Αλλά δεν το βλέπω, γιατί κάθε πέρσι καλύτερα, το λέμε πάντα, και γιατί κοιτάζοντας και πέρσι σε σχέση με πρόπερσι, πάλι είχαμε ένα αντιψήφιο αρνητικό ποσοστό.
0: Πραγματικές εκπτώσεις υπάρχουν στην αγορά?
2: Δηλαδή,
0: για συγκεκριμένα προϊόντα, ένα προϊόν που το βλέπαμε την προηγούμενη περίοδο σε μια τιμή αλφα, τώρα είναι χαμηλότερη. Μπορεί κάποιος δηλαδή να πάει και να δει κάτι ότι πράγματι πωλείται φθηνότερα?
2: Εδώ συμβάλλει και ο ίδιος ο καταναλωτής προς αυτήν την κατεύθυνση, κάνοντας και έρευνα αγοράς. Νομίζω ότι και με ένα πάτημα κουμπιού πια όλα σχεδόν, και τα μικρά και τα μεγάλα καταστήματα, έχουν ένα e-shop. Οπότε μπορούμε να συγκρίνουμε άμεσα τιμές χωρίς να δυσκολευόμαστε, και να συγκρίνουμε και την προηγούμενη τιμή πόσο ήταν πριν από 30 ημέρες, για να ξέρουμε και αν η έκπτωση που αναγράφεται στο ταμπελάκι του καταστήματος είναι η αληθινή έκπτωση και δεν είναι μια πλασματική έκπτωση. Εδώ επισύρονται και αρκετά σημαντικά πρόστιμα σε περίπτωση που συλληφθούν κάποια επιτίδη, έτσι, να προχωρούν σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Εμείς σαν φαινόμενο πάντως το καταδικάζουμε. Το καταδικάζουμε, ναι, γιατί είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός και μεταξύ των υγιών επιχειρήσεων και των ασυνεπών επιχειρήσεων. Έτσι,
1: ναι.
2: Έτσι πρέπει να το βλέπουμε.
1: Κύριε Κουγιουμτζή, επειδή ο τουρισμός στην Αθήνα έχει πάει πάρα πολύ καλά, δηλαδή και το χειμώνα και την άνοιξη και το φθινόπωρο και τώρα το καλοκαίρι, πέρσι το φθινόπωρο και γενικότερα, βλέπεις ότι το κέντρο της Αθήνας κατακλείζεται από τουρίστες. Αυτό έχει επηρεάσει θετικά τον εμπορικό κόσμο που βρίσκεται στην γύρω περιοχή?
2: Πράγματι κερδίζουμε το στοίχημα των αφήξεων των επισκεπτών, των τουριστών, κυρίως και στην Αθήνα αλλά και σε άλλες τουριστικές περιοχές. Και ειδικά στην Αθήνα κερδίζουμε και το στοίχημα της 12μηνης παραμονής του τουρίστα. Και τα δύο είναι σημαντικά. Είναι θετικά, καταλογίζονται θετικά.
0: Ψωνίζουν οι τουρίστες, ψωνίζουν από ένδυση υπόδηση.
2: Ότι εδώ έχουμε δυστυχώς όμως μια ποιότητα τουριστών. Φαίνεται η κρίση βέβαια έχει αγγίξει τους πάντες, έτσι είναι παγκόσμια πια και πανευρωπαϊκή. Άρα οι τουρίστες που έρχονται εδώ δεν ξοδεύουν. Η κατοικιαφαλή δαπάνη είναι μειωμένη σε σχέση με πέρσι. Όπως και πέρσι σε σχέση με πρόπερσι ήταν αρκετά μειωμένη. Έρχονται συγκεκριμένα με ένα πακέτο να μείνουν κάπου, να φάνε κυρίως σε γρήγορο φαγητό, σουβλάκια κλπ. Και τις μεταφορές τους, κάποια μουσεία και ό,τι περισσέψει θα πάρουν και κάποιο αναμνηστικό. Άρα θα είναι χαμηλής αξίας αυτό που θα πάρουν. Και το συναντάμε αυτό, βλέπω και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όχι μόνο εδώ, γιατί και στη Βαρκελόνη το ακούμε έντονα και ακούμε και για υπερτουρισμό κλπ. Γιατί δεν τους αφήνουν τα αντίστοιχα χρήματα, ενώ υπάρχει πολλής κόσμος.
1: Πολύς κόσμος.
2: Ενώ εδώ πάλι έχουμε πολύ κόσμο, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά στην τουριστική περιοχή, χωρίς αυτό να αντικατοπτρίζεται και στα ταμεία μας. Έτσι. Αυτό είναι το αρνητικό.
1: Αυτό είναι το αρνητικό. Κύριε Γουγιουμτζή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα σας ευχηθούμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα, όσο χρόνο απομένει για να ολοκληρωθούν οι εκπτώσεις. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
2: Να είστε και εσείς καλά.
0: Γεια σας. Καλό απόγευμα.
3: Real FM. Now. Radio Preveza. Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 26 191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν, όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
9: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2 6 82 0 25 689.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
0: Σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, μένετε λοιπόν για τέταρτη μέρα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, βορειοανατολικά της Ψάθας και στο Κανδύλι τα κυρία μέτωπα. Βεβαίως ο Δήμαρχος Μάνδρας σε δηλώσεις του είπε ότι είναι τεράστια οικολογική καταστροφή από τη φωτιά. Οι εικόνες από το Πόρτο Γερμανό είναι αποκαρδιωτικές, πραγματικά σε πιάνει η καρδιά σου. Ένα παρθένο, πανέμορφο δάσος έχει γίνει στάχτη, αλλά και πολλά σπίτια και περιουσίες ανθρώπων, πραγματικά. Και βεβαίως θρυνούμε και δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους την ώρα της μάχης. Ένας κυβερνήτης και ένας συγκυβερνήτης ελικοπτέρου χάθηκαν μέσα στις φλόγες. Ο κύριος Αρτοπιός είναι ο εκπρόσωπος τύπος της προεσβεστικής. Λέει ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση στη Δυτική Αττική, αλλά δεν υπάρχει κανένα περιθώριο φυσικασμού. Στα χρηστικά, όσον αφορά τη φωτιά και τους δρόμους που είναι κλειστοί και ανοιχτοί, υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στην Μάνδρα, άνοιξε ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό.
0: Ο κύριος Αρτοπιός λοιπόν επισημαίνει ότι είναι βελτιωμένη εικόνα στη Δυτική Αττική, όπως εξήγησε. Στη μεγάλη περίμετρο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές αλλά και λανθάνουσες θερμές εστίες, οι οποίες απαιτούν συνεχή επιτήρηση, καθώς ακόμα καμιά ισχυρή ρηπή ανέμου μπορεί να προκαλέσει νέα αναζωπήρωση. Το μήνυμα είναι βελτιωμένη εικόνα, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού.
1: Έχουμε φωτιά και στην Ξηρόρηση Κυλκής, σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα, μεταξύ των οποίων 15 πυροσβέστες από τη Μολδαβία, με 3 οχήματα, ενώ από αέρα συνδράμουν 2 αεροσκάφη.
0: Ναι, και για τα αίτια της πυρκαγιάς αυτής διενεργείται έρευνα. Δηλαδή βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ότι αμέσως σπέβδει ένα κριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρισμού, προκειμένου να διερευνήσει αυτά τα αίτια. Γι' αυτό βλέπουμε και τόσες πολλές συλλήψεις που έχουν γίνει.
1: Ναι, ακριβώς.

0: Ναι, εγώ αναρωτιέμαι και αν αυτές οι συλλήψεις που γίνονται και όσοι λαμβάνονται τελικά οδηγούνται στη φυλακή και πόσο χρόνο κάθονται. Μας το λένε και μας το ρωτάνε και ακροατές και το λένε αυτό.
1: Ναι, εξαρτάται το αδίκημα, γιατί πολλές φορές μήπως... οι περισσότερες μάλλον ναι. είναι από αμέλεια.
0: Ακριβώς. Άρα καταλαβαίνεις ότι είναι και οι ποινές πάρα πολύ ήπιες. Δεν είναι.
1: Χρηματικές ποινές.
0: Ακριβώς. Άρα.
1: Στην αμέλεια.
0: Στην αμέλεια, εννοώ. Στην αμέλεια.

Παντελής μας λέει: στο Καλαμάκι έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα της Ποσειδώνας. Ζορεύαν προς Αθήνα. Κάνουν έργα και κανείς τροχονόμος. Ατομική ευθύνη. Το λέει ο Παντελής και έχει δίκιο. Κλείνει στη δεξιά λωρίδα και είναι στην Ποσειδώνος. Έτσι, κεντρικός δρόμος. Δεν βάζεις κάποιον, έναν τροχονόμο, να ρυθμίζει την κυκλοφορία. Έχεις δίκιο, Παντελή μου, έχεις δίκιο.

0: με βάση τα τελευταία νέα από τη φωτιά στη Δυτική Αττική, καταλαβαίνω ότι η εικόνα είναι αρκετά βελτιωμένη. Υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά την έχουν κάπως, θεωρώ ότι είναι υπό έλεγχο.
1: Ναι, σίγουρα και η πυροσβεστική.
0: Έτσι, είναι
1: δεν
0: πιο αισιόδοξη.
1: Εύκολα ενθαρρυντικά μηνύματα.
0: Ο κ. Αρτοπίος είπε ότι δεν πρέπει να είμαστε σε φυσικασμό. Παρ' όλα αυτά είναι καλύτερη εικόνα. Ας ελπίσουμε να ελεγχθεί πλήρως μέχρι τις επόμενες ώρες, να γίνει γρήγορα η καταγραφή. Γιατί και αυτό είναι έτσι, και αυτοψίες και καταγραφή, και να δοθούν πολύ γρήγορα οι αποζημιώσεις. Και αυτό είναι το νομίζω πια, αυτό είναι και το βασικό. Αν δείτε τις φωτογραφίες από αυτούς που κατέστρεψαν αυτοκίνητα εκεί στη Μαγούλα, που μετέδωσε την είδηση ο Γρηγόρης, απίστευτο. Έχουν πάρει τα πάντα. Έχουν πάρει τα αυτοκίνητα, είναι πραγματικά ούτε τροχή ούτε τίποτα.
1: Ναι, έχουν πάρει και τις ρόδες.
0: Τι είναι. Έχουν καταστρέψει τα αυτοκίνητα. Βλέπω τώρα φωτογραφίες, Γρηγόρη. Έχουν σπάσει τζάμια για τα τζάμια των αυτοκινήτων. Είναι απίστευτο. Πραγματικά, ποιος άθλιος το έκανε αυτό το πράγμα την ώρα που οι άνθρωποι ήταν μέσα στο πεδίο, μέσα στις φλόγες.
1: Ναι, και προφανώς προκύπτει και ένα θέμα φύλαξης.
0: Βέβαια.
1: Είναι δεδομένο βέβαια ότι όλοι οι πυροσβέστες ήταν στο μέτωπο, στο πεδίο, όπως λέγεται. Αλλά δεν είναι ένας πίσω, όχι πυροσβέστης, εταιρεία, υπάλληλο, security, κάπως είναι δυνατόν να έχει γίνει όλη αυτή η λαιλασία στο χώρο του πάρκινγκ και να μην αντιλήφθη κανείς
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Ναι, άμα ένας πόλης ήταν στο πεδίο, γιατί ήταν εντάξει, γινόταν πραγματικά ήταν η κατάσταση εκτάκτης ανάγκης εκείνη την ώρα και δεν υπήρχε φύλαξη, κάποιοι. Τι να σου πω τώρα, βρήκα την ευκαιρία να κάνω αυτό που έκαναν. Η Ασημίνα στέλνει ένα μήνυμα. Για τη φωνική κλιματική αλλαγή πληρώνουμε τα κέρατά μας, τα τράγια, σε πράσινους φόρους, πράσινες εισφορές, πράσινα τέλη, την πανάκριβη πράσινη ενέργεια του ιδιωτικού τομέα. Κάναμε το κακό. Το αυτό που παξιμάδι, βάλαμε χαρτίνα καλαμάκια, χρυσοπληρώνουμε μέχρι και τη σακούλα του σούπερ μάρκετ. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο σε αυτά που λέει. Και το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει 30 πυροσβεστικά αεροσκάφη όλοι μαζί. Πού πάει όλος αυτός ο πακτολός αίματος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει άδικο η Ασημίνα. Δηλαδή τους πειράξαν τα καλαμάκια, τα πλαστικά και μας βάλαν τα χάρτινα. Αυτό τους πειράξε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κοιτάζανε εκεί να κάνουν ένα ταμείο κοινό. Ξέρω εγώ τι άλλο μπορούσαν να κάνουν. Τα καλαμάκια μας φταίξανε. Δηλαδή τα καλαμάκια τα πλαστικά ήταν που δημιουργούσαν το πρόβλημα στο περιβάλλον. Ενώ τα άλλα τα είχαμε λύσει.
1: Ναι, τώρα αυτό λύθηκε.
0: Πάλι τα πλαστικά είναι κλοφορούν.
1: Είναι μέσω του χαρακτηρισμού. Γιατί τώρα πλέον δεν είναι μιας χρήσης, είναι πλενόμενα καλαμάκια. Ναι.
0: Α, έτσι είναι. Έτσι ναι. Και αυτό επανήλθαν τα πλαστικά.
1: Ήταν μια τρίπλα έτσι.
0: Α, ένα τρικάκι. Τρίκ.
1: Ναι, τρίκ.
0: Ναι, αλλά λέω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παιδί μου, εκεί. Αυτοί
1: ναι, απαγορεύονται τα καλαμάκια, τα πλαστικά μιας χρήσης.
0: Α, ενώ το πλένεις, επιτρέπεται και το ξαναχρησιμοποιείς.
1: Ναι, άρα
0: μπράβο, παιδιά. Εκεί στην Ευρώπη είστε,
1: καφέ,
0: δηλαδή πραγματικά.
1: Τα ξαναπλένουμε.
0: Τα ξαναπλένουμε. Ναι. Πόσες φορές δεν μπορούμε να τα πλύνουμε. Κανονικά δεν πρέπει να το πλένεις. Εγώ αυτό ξέρω από γιατρό. Πρέπει το χρησιμοποιείς, το πετάς. Αυτό λέω, λένε οι γιατροί, το πλαστικό. Λοιπόν, άλλοι τέλος πάντων, οι Ευρωπαίοι ασχοληθήκαν πάντως με το καλαμάκι και όχι με άλλα θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λέει, θέλω να πω. Και αυτό λέει και η Ασημίνα, που έχει δίκιο. Ο Ευάγγελος λέει, τι ποιος το έκανε για τους τύπους αυτούς που πήγαν και κάνουν το πιάτσικο.
1: Πώς μπορείς
0: για
1: να
0: τα μέταλλα πήγαν.
1: Τώρα.
0: Δηλαδή, ναι. Τι σας θυμίζει αυτή η πρακτική.
1: Θυμίζει.
0: Θυμίζει, βρε.
1: Θυμίζει,
0: βρε,
1: αλλά πώς
0: Ευάγγελε
1: μπορεί κάποιος να το πει ναι αυτό όταν δεν ναι το γνωρίζει
0: ακριβώς.
1: Δεν γίνεται ναι αυτό.

0: Λοιπόν, είπαμε κι εμείς να κάνουμε εκπομπή με τον Γρηγόρη, γιατί πρώτη φορά κάνουμε μαζί εκπομπή και μας πετύχατε πάνω στο, την επικαιρότητα, τη δύσκολη επικαιρότητα.
1: Θα κάνουμε και αύριο.
0: Και όλη τη βδομάδα θα κάνουμε. 3 ώρες εκπομπή, 11 κάθε μέρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά χωρίς φωτιές, ελπίζω.
0: Χωρίς φωτιές και χωρίς κάτι αρνητικό. Μήπως γελάσει το χιλάκι μας που πάει, έχει μαυρίσει η ψυχή μας έτσι κι αλλιώς. Πραγματικά με αυτές τις πυρκαγιές και με το χαμό των δύο ανθρώπων. Εντάξει, πόσο μπορείς να μην το σκέφτεσαι αυτό, αλλά θα συμφωνήσω με τον Γρηγόρη. Εντάξει, φτάνουμε προς το τέλος αυτής της εκπομπής που είχε πολλή επικαιρότητα λόγω των πυρκαγιών. Ελπίζω από αύριο να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Να δούμε,
1: ναι,
0: και στα
1: πιο
0: νησιά
1: ελεύθερα.
0: Πιο ελεύθερα και πώς πάει και ο τουρισμός στα νησιά και πώς είναι οι τιμές και. Θα πούμε για ακρίβεια αρκετά. Δεν γίνεται να μην αναφερθούμε. Να δούμε και πού είναι τα καύσιμα, το πετρέλαιο που σήμερα δεν είδα πού είναι το Brent. Να τα πούμε αύριο, πρώτα Θεός, να είναι όλα καλά από το μέτωπο των πυρκαγιών. Λοιπόν, ακολουθεί ο Γιώργος Παγάνης και η Κασιανή Βραχά. Και εμείς εδώ με τον Γρηγόρη Διβάνη αύριο.
1: Και την Αμαλία Κάτσου.
0: Τι ώρα θα είμαστε?
1: 11.
0: Τριωράκι.
1: Τριωράκι.
0: Να είστε καλά.

0: Real FM. Υπάρχουν δια...
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Hugo.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hugo.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
4: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
6: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
8: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
9: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
8: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
8: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
9: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
8: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
9: Το μέλλον στο σπίτι σας.
10: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Νέο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Confessions 2 για τη θρυλική Madonna, η οποία συνεργάζεται με τον Martin Garrix και μας παρουσιάζουν το Bizarre. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ιταλή Τρινακρία και η Αλεξάνδρα Σταν δανείζονται στοιχεία από το Small Town Boy των Brodsky Beat και κυκλοφορούν το We Are Free. Ας το ακούσουμε. Τραγούδια που παράγονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αρχίσει να κατακτάνε τα charts. Ένα από αυτά είναι και το πολύ γνωστό Let Me Be από το Second Voice. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλασε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps, και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
10: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και ξεκινάμε την εκπομπή με την σπουδαία φωνή της ελληνικής μουσικής, τον Λάκη Χαλκιά.
1: Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Τον ακούμε στα Μαλαματάνια Λόγια, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Και τον είχε εμπιστευτεί σε πολλές από τις δημιουργίες του τη φωνή του Λάκη Χαλκιά για να ερμηνεύσει τα τραγούδια του. Ένα σπουδαίος πραγματικά καλλιτέχνης, και εγώ που με πειρώτησα τον εκτιμώ ακόμη περισσότερο. Θα ακούσουμε, θα κλείσουμε
0: στα και τα Ιωάννη έχει γεννηθεί το 1943. Και προέρχεται από μουσική. Μάλλον από μουσική οικογένεια, με μεγάλη παράδοση και αποτύπωμα στον ελληνικό πολιτισμό.
1: Και η μητέρα ήταν τραγουδίστρια και ο πατέρας του ήταν σπουδαίος μάγος του κλαρίνου. Θα ακούσουμε κι άλλο Λάκη Χαλκιά στο υπόλοιπο της εκπομπής. Γιώργος Παγάνης απέναντί μου.
0: Κάσια Νίβραχα.
1: Είμαστε εδώ και θα είμαστε για τρεις ώρες.
0: Τρεις ώρες θα είμαστε. Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση των ήχων.
1: Ο πρόεδρος.
0: Δέσποινα, καλοχέρι στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Μαζεύουμε τις τάχτες σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου. Και μαζί με τις τάχτες μαζεύουμε και την θλίψη και τον πόνο μας για τις 5 απώλειες. 5 νεκροί από την έναρξη αυτής της λέλαπας, αυτού του κλειού, με βεβαίως με τις καιρικές συνθήκες να είναι 9 από 9 ως 11 μποφόρ στα περισσότερα μέτωπα. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ένα-ένα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε αυτή η φωτιά, η μεγάλη στην Κρία Βρύση στο Ρέθυμνο, και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα δεν έχουμε σταματήσει να μετράμε πυρκαγιές, δεν έχουμε σταματήσει να μετράμε καμένα στρέμματα, καμένα σπίτια, δυστυχώς και ανθρώπινες ζωές, όλοι τους πάνω στο καθήκον. Οι τρεις πυροσβέστες την πρώτη ημέρα, οι δύο στο Ρέθυμνο, ένας στο Γήθιο, και χάσαμε και τον κυβερνήτη και συγκυβερνήτη χθες από το ελικόπτερο.
0: Πάμε να τα βάλουμε στη σειρά. Yeah. Εγώ θέλω να ξεκινήσω, Κασιανή μου, από την πυρκαγιά στη Βιωτία, με τις δύο συλλήψεις σε αυτό το δίκτυο με τις ανεμογεννήτριες. Ξεκινάω λοιπόν από εκεί. Τι έχουμε από αυτά που έχω διαβάσει? Έχουμε λοιπόν τα ακόλουθα. Τα καλώδια τα οποία έχουν χαλαρώσει. Πώς το ξέρουμε ότι έχουν χαλαρώσει? Προκάλεσαν άλλη μια πυρκαγιά στο ίδιο σημείο ή περίπου στο ίδιο σημείο τον Ιούνιο. Από εκείνη την πυρκαγιά και τη χαλάρωση των καλωδίων, τα οποία από ό,τι φαίνεται με τον αέρα χτυπήθηκαν μεταξύ τους και έτσι έβγαλαν σπίθες, από τη χαλάρωση των καλωδίων την πρώτη φορά τον Ιούνιο κάηκαν 60 στρέμματα. Τους γίνεται η υπόμνηση, λένε θα τα διορθώσουμε, πάνε και διορθώνουν μόνο το συγκεκριμένο κομμάτι. Έλα όμως που φαίνεται ότι και το υπόλοιπο δίκτυο ήταν με χαλαρά καλώδια. Απορία. Πρώτον, ότι αυτοί τα διόρθωσαν ελέγχθηκε από την πολιτεία, από την αρμόδια υπηρεσία. Δεύτερον, ακούω ότι ο ένας λέει από τους δύο που υποτίθεται ότι τεχνικά ήταν υπεύθυνος δεν έχει καμία πιστοποίηση, καμία εκπαίδευση. Τρίτον, έγινε έλεγχος από τον Ιούνιο μέχρι προχθές, χθες που ήταν που εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία ξανά. Με την ίδια αιτία έγινε έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Πέρασε κανένας άνθρωπος από εκεί να δει τι έγινε τελικά με αυτό το πάρκο που έδωσε μια φωτιά τον Ιούνιο και κάηκαν 60 στρέμματα? Πέρασε να ελέγξει κανείς, ρε παιδιά, τα διορθώσατε τα καλώδια? Σε αυτά τα ερωτήματα θα δώσει απαντήσεις τώρα η δικαιοσύνη, γιατί αυτοί οι δύο έχουν συλληφθεί. Αναζητείται νομίζω η ιδιοκτήτη της εταιρείας, είναι ιδιωτική εταιρεία αυτή με το πάρκο εκεί με τις ανεμογεννήτριες. Ένα είναι αυτό. Το βάζω έτσι και το πρωτορεπιώ και λέω, ξεκινά από αυτό, γιατί είμαι βέβαιος ότι θα έρθουν αρκετά μηνύματα για τις ανεμογεννήτριες κτλ. Εδώ από ό,τι φαίνεται πάνε οι αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος, το λέω για εσάς που είσαστε πιο δύσπιστοι, πιο καχύποπτοι, πάνε οι αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος επί τόπου, κάνουν την έρευνα, δεν τους ενδιαφέρει αν υπάρχουν υπόνοιες ή αν δεν υπάρχουν υπόνοιες, αν υπάρχει κάποια υποψία, δεν υπάρχει, κάνουν τη δουλειά τους και μπράβο τους. Σε αυτή τη φάση μπράβο τους, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα πιο πριν που δεν είναι για μπράβο. Δηλαδή, οι έλεγχοι που περιγράφω γίνανε. Μπορεί κάποιος να μας πει ότι, παιδιά, να εδώ γίνει και το χαρτί που έχουν υπογράψει οι κύριοι αυτοί, ότι έχουν διορθώσει τη φθορά και τη χαλάρωση των καλωδίων. Υπάρχει αυτό το χαρτί. Πιο πίσω ακόμα, μέσα στο χειμώνα, μέσα στην άνοιξη, έχει γίνει έλεγχος για να δουν ότι όλα βαίνουν καλώς εκεί στο συγκεκριμένο πάρκο? Και το κλείνω. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι οι αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος του ανακριτικού κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Πάμε τώρα στους υπόλοιπους. Ένας τύπος με μαύρα, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην περιοχή που δίνεται η έκρηξη, η κίνηση της πυρκαγιάς, στη Νέα Κρύα Βρύση, στο Ρέθυμνο. Ο τύπος αυτός μπορεί και να μην έχει καμία σχέση. Μπορεί να μην έχει καμία σχέση. Αναφέρομαι στο βιντεάκι, δεν ξέρω αν το έχει δει κασκανία, αυτό
1: ναι,
0: το
1: για
0: θολό.
1: Τη φωτιά αυτή να πούμε ότι έχει συλληφθεί και ο διευθυντής που χειρίζεται την ηλεκτροδότηση στο ΔΔΕ.
0: Υπάρχει ένας εκεί. Αυτός έχει εντοπιστεί, έχει ανακριθεί. Υπάρχει κάτι άλλο. Στην Πάρο, η φωτιά από τα αποχυτά, από τα σκουπίδια. Έλα όμως που υπάρχουν πληροφορίες, είναι και κάποιος λέει εκεί πέρα, ο οποίος βάζει, ξαναβάζει. Άλλη μια περίπτωση ενός τύπου, ο οποίος σε άλλη περιοχή εννοώ, βάζει, ξαναβάζει. Αυτούς που τους ξέρετε, δηλαδή τους ξέρει η τοπική κοινωνία, ξέρει ότι ο Γιώργος στο τάδε χωριό έχει επιχειρήσει 2-3 φορές. Δεν μπόρεσε το πυροσβεστικό σώμα αυτούς να τους πιάσει επαυτοφόρο, ούτε να έχει στοιχεία για τη δράση τους. Αλλά αν το ξέρει η κοινωνία, η αστυνομία δεν το γνωρίζει. Έχεις ένα τύπο ο οποίος πάει και το κάνει ξανά και ξανά, γιατί έχει θέματα. Ή έχεις ένα τύπο ο οποίος έχει απειλήσει να το κάνει. Ή έχεις έναν άλλο τύπο ο οποίος κινείται υπόπτος. Εκεί δεν πρέπει να επιλαμβάνονται υπηρεσίες. Και δεν αναφέρομαι απαντητήρως στην αστυνομία. Έχεις δημοτικούς υπαλλήλους. Γιατί ξέρω εγώ, το πυροσβεστικό σώμα έχει κόσμο που είναι ακροβολισμένος. Η πολιτική προστασία έχει ξέρω εγώ, κόσμο ο οποίος είναι σε άλλα καθήκοντα. Έχεις δήμους. Έχεις περιφέρειες. Έχεις υπηρεσίες οι οποίες είναι από υπουργεία και επιφορτισμένες με διάφορα έργα στην πανέμορφη ελληνική περιφέρεια. Αυτούς όλους τι τους κάνεις το καλοκαίρι? Τι τους κάνεις? Το άλλο. Προχτές εδώ μας έκανε καταγγελία ο πρόεδρος του πυροσβεστικού σώματος των αυτών πενταετούς ότι έχουμε φέτος, μας είπε, πόσα μας είπε, 600 κενά, 650 κενά. Πήρε το πυροσβεστικό σώμα αρκετούς από τους εθελοντές και από αυτούς που είναι πενταετούς υποχρέωσης, τους πήρε και τους μονιμοποίησε. Μάλιστα. Κλείσαν τα κενά. Και τους κλείνετε όλους.
1: Έχετε
0: 600 κενά. Γιατί αφού υπάρχουν έμπειροι πυροσβέστες, τους οποίους τους διώξατε, γιατί αυτοί είναι εθελοντές. Γιατί δεν. Και δεν παίρνετε 600 από αυτούς. Που είναι πυροπόλεμοι. Έχουν μέσα στο πεδίο 1, 2, 3, 13, 103. Ξέρουν οι άνθρωποι τι χρειάζεται. Και το τελευταίο ερώτημα, γιατί έχω βαρεθεί να το συζητάω αυτό, ήμουν νιώσω και γέρασα κυριολεκτικά. Το 98 πήρε απόφαση το ελληνικό κράτος το 1998. Λένε ότι ήταν κοινοτική οδηγία. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πήρε απόφαση το ελληνικό κράτος το 1998 να περάσει τη δασοπυρόσβεση στο πυροσβεστικό σώμα. Και οι δασικοί να μείνουν σε άλλου είδους υπηρεσίες. Στα δασαρχεία και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πολύ ωραία. Από το 98 μέχρι το 2026 δεν έχει αντιληφθεί η πολιτεία το σφάλμα αυτής της απόφασης. Το έχει θεραπεύσει και με ποιο τρόπο? Με ποιο τρόπο? Από το 98 μέχρι το 2026 που έχει φύγει η δασοπυρόσβεση από τους δασικούς και έχει πάει στο πυροσβεστικό σώμα, θεραπεύτηκε αυτό? Πόσες φορές πρέπει να δείξει η ζωή ότι αυτό δεν θεραπεύεται? Και τελευταίο κριτήριο, αυτό που λέμε mega fires, οι φωτιές τεραστίων διαστάσεων. Έχουμε αλλάξει στρατηγική και προσέγγιση απέναντι στα mega fires. Γιατί είδαμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις εδώ ότι τα ενέαρια μέσα ήταν καθυλωμένα. Δεν μπορούσαν να σηκωθούν με 9 από φόρο και με 11 από φόρο. Γιατί όταν αυτά σηκώνονται, ενίοτε συμβαίνουν τραγωδίες, όπως αυτό που έγινε με τα δύο ελικόπτερα.
1: Το οποίο είναι μια άλλη ιστορία που θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Αλλά αυτό που λες είναι. Μας έκανε μια καταγγελία εδώ την Παρασκευή στην εκπομπή του Μάνου Παρδάλη, ο δήμαρχος του Σπροπύργου. Η αλήθεια είναι ότι αρκετές φορές μέσα στο καλοκαίρι βλέπουμε φωτιές στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Εκείνο το βράδυ λοιπόν που και εγώ ήταν τοπική λόρος και γινόταν ένας χαμός με το Χαϊδάρι και ενώνονταν το Δαφνί, το νοσοκομείο κτλ. Βλέπουμε άλλες δύο φωτιές να ξεσπάνε. Η μία ήταν αυτή στη Λάκα Κάτσαρη και η άλλη ήταν στην περιοχή στην Λαβρίου, πάνω στο Λαβρίου στη Λεωφόρο. Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε πιο μετά. Αυτή στη Λάκα Κάτσαρη λοιπόν παίρνουμε τηλέφωνο το δήμαρχο εδώ να μας ενημερώσει τι γίνεται. Και λέει, παιδιά, μην ασχολείστε με αυτό. Κάθε μια εβδομάδα, κάθε δύο εβδομάδες, κάποιοι συγκεκριμένοι τύποι πάνε και βάζουν φωτιές σε συγκεκριμένα μέρη για να εκμεταλλευτούν μετά το μέταλλο.
0: Μάλιστα.
1: Το έχω καταγγείλει. Καλό την πολιτεία συνεχώς να μας βοηθήσει στο Δήμο με αυτό το πρόβλημα. Μπαίνει τώρα, λέει, πλέον αστυνομία, γιατί πριν από 2 χρόνια δεν έμπαινε.
0: Εκεί δεν ήταν που πήγαν να πάρουν ένα πυροσβεστικό όχημα. Οι ίδιοι τύποι που λες.
1: Ναι, εκεί ήταν. Και μετά στη Μαγούλα λίγο παραπέρα. Ναι, και στη Μαγούλα λίγο παραπέρα κλέψανε τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Όταν σου λέει ο Δήμαρχος ότι εγώ έχω ενημερώσει την πολιτεία και η πολιτεία δεν έχει κάνει τίποτα, να κάνεις τι, να πεις
0: λοιπόν,
1: τι.
0: Να τα λύσουμε λοιπόν τα θέματα αυτά για να μην μπερδευόμαστε με τα αυτονόητα. 7 χρόνια είναι η κυβέρνηση συγκεκριμένη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί, όπως λέει τώρα ο Δήμαρχος, το μεταφέρει Κασιανή, να παρουσιάζει περιοχές οι οποίες είναι άβατα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τι είναι αυτή η τύπη εκεί πέρα, όποιοι και να είναι. Γιατί εγώ ξέρω ότι αν πάει μέσα εκεί η αστυνομία ή πάνε υπηρεσίες του Δήμου, θα πει η πλειοψηφία του κόσμου, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, βρισκόμαστε σε ομηρία. Γιατί είναι 10-15 που είναι βαριά οπλισμένοι και δεν κάνουν πλάκα. Το βράδυ, αν όντως πάρουν ενδεχομένως υποψιαστούν ότι μπορεί να λειτουργείς διαφορετικά, μπορεί να έρθουν να σου κάψουν το σπίτι, να σε χτυπήσουν, να σε κάνουν. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν άβατα. Πώς να το κάνουμε τώρα, 7 χρόνια μετά. Ή ελέγχεις ολόκληρη την επικράτεια, ή δεν την ελέγχεις. Είναι απλά τα πράγματα. Ένα. Δεύτερον. Εσείς που φωνάζετε όλοι για τις κάμερες και αυτά που προσωπικά δεδομένα, τι εννοείτε προσωπικά δεδομένα, παντού κάμερες. Εφόσον δεν έχεις κάτι να φοβηθείς, παντού κάμερες. Ο τύπος ο οποίος βάζει τη φωτιά και φεύγει τρέχοντας ή πάει να κάνει τη ζημιά του και να βάλει τη φωτιά μετά, πρέπει να έχουμε τα χαρακτηριστικά του, να ξέρει όλη η κοινωνία ποιος είναι αυτός εγκληματίας. Γιατί εδώ υπάρχουν οικογένειες οι οποίες θρυνούν για ανθρώπους. Και υπάρχουν και κάτι τύποι που είναι ανέστητοι, οι οποίοι θα κάνουν αυτό που κάνουν κάθε χρόνο. Δηλαδή, αν πρέπει να λιώσουν καλώδια, θα λιώσουν καλώδια. Αν πρέπει να κάψουν γιατί θεωρούν ότι πρέπει να αποχαρακτηριστεί μια περιοχή που είναι η μηδασική ή η δασική, θα βάλουν τη φωτιά. Δεν τους ενδιαφέρει να τα σκοτωθούν. 1, 2, 3, 13 πυροσβέστες και πόσοι άνθρωποι θα χάσουν τα σπίτια τους. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να πάρουν μέτρα πάρα πολύ σοβαρά. Ξέρω για το πρόγραμμα Αιγής, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ότι έρχεται το 2028, ότι είναι σε ένα ποσοστό υλοποίησης υψηλό, σύμφωνη, αλλά μέχρι το 28 τι κάνουμε όμως. Γιατί έχουμε άλλο ένα καλοκαίρι μέχρι το 28. Και αυτό βεβαίως το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Το πρόγραμμα Αιγής που έχει σύνθετους παράγοντες, που είναι δορυφορική επίβλεψη, που είναι νέα υπερσύγχρονα καναντέρ, που είναι διάφορα πράγματα. Είναι πολλοί παράγοντες. Ωραία. Αλλά μέχρι τότε τι κάνουμε. Διότι όπως βλέπετε είναι όλα στην κοινωνία. Δηλαδή, τον χειμώνα ελάχιστοι πάνε να κάνουν αυτά που πρέπει. Τι είναι αυτό που λέμε πρόληψη. Ελάχιστοι. Συζητάμε για δήμους το Μάιο που μέσα στις προθεσμίες που δόθηκαν για τα κομμένα δήλωσαν αδυναμία να συγκεντρώσουν τα κομμένα. Τότε γιατί είναι δήμαρχοι. Να παραιτηθούν. Ρε μεγάλε, ζητάς να γίνεις δήμαρχος. Γίνεσαι, έρχεται ο κόσμος, σε ψηφίζει. Γιατί μετά δηλώνεις αδυναμία, δεν μπορώ να τα συγκεντρώσω. Είναι πρόβλημά σου, λύστο. Γιατί να σε ψηφίσω, επειδή είσαι ωραίος ή επειδή είσαι ωραία. Έχω εγώ που έχω ένα κήπο ή Κασιανή που έχει έναν άλλο κήπο, μια δέσμευση. Εάν δεν τα κουρέψω, θα έρθει η πυροσβεστική, θα έρθει εσύ, θα έρθει το κλιμακιός, θα μου κόψει 1.000 ευρώ πρόστιμο. Εάν δεν κάνω το λάθος να δηλώσω ότι τα έχω κόψει ενώ δεν τα έχω κόψει, θα μου κόψει ένα δεκάρικο. 10.000. Εσύ που είσαι δήμαρχος, με ποια λογική δεν τα μαζεύεις. Και δεν τα μαζεύεις. Γιατί δεν καθαρίζεις τις γράμμες.
1: Και όχι μόνο, Γιώργο, γιατί υποτίθεται ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει και να πάνε να μαζέψουν τα κομμένα από τους πολίτες που έκαναν τη δουλειά τους και τα έκοψαν, αλλά πρέπει να πάει να κόψει και στις περιοχές, στα οικόπεδα των πολιτών που δεν το έκαναν αυτό. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να μαζέψει τα ήδη κομμένα από τους ευσυνείδητους πολίτες που έκαναν τη δουλειά τους και καθάρισαν το οικόπεδό τους, πώς θα πάει να καθαρίσει
0: τα ακαθάριστα. Να πάρει εισαγγελική εντολή, Κασιανή μου. Να δημιουργηθούν διαδικασίες ανάλογες με αυτές που ισχύουν για την αστυνομία.
1: Ακριβώς.
0: Να υπάρχει εισαγγελική εντολή και να μπει μέσα και να κόβει και το πρόστιμο κιόλας. Και ένα τελευταίο που αφορά σε όλους μας. Όσο και αν αυτό θα σας φανεί περίεργο, δεν πειράζει. Έχεις ένα σπίτι το οποίο να το χαίρεσαι κιόλας, το φτιάξε ο πατέρας σου, η μάνα σου, το φτιάξε εσύ ή ο παππούς και η γιαγιά. Και είναι σε ένα χώρο ο οποίος είναι κατάφυτος. Και νόμιμο το σπίτι. Νόμιμο. Εγώ δεν αμφισβητώ, είναι όλα νόμιμα, δεν το συζητάμε. Αλλά είσαι σε μια περιοχή που σε πιάνει η καρδιά σου κάθε φορά. Τέτοια εποχή. Λες, από πού θα μου έρθει η φωτιά. Και το έχεις ανασφαλιστό. Γιατί το έχεις ανασφαλιστό. Εκεί είναι 30 ετών κόπη μέσα. Έχεις διαλυθεί. Να το πληρώνεις, να το συντηρείς, να το προσέχεις, να το καλοπίζεις. Και το έχεις ανασφάλιστο. Γιατί το έχεις ανασφάλιστο. Τι, δεν έχεις να πληρώσεις τη δαπάνη, την εξτρά για την ασφαλεία του. Μάλιστα. Άρα δηλαδή θέτεις σε ρίσκο όλη την περιουσιακή.
1: Εντάξει, Γιώργο, τώρα αν έχεις κληρονομήσει και ένα σπίτι από τον παππού σου, τον προπάπου σου ή τον πατέρα σου.
0: Ναι.
1: Και
0: δεν θα βρεις 400 ευρώ για όλο το χρόνο. 450, πόσο είναι.
1: Αν έχεις να πληρώσεις τον ένφια ή να το έχεις πάρει πρόσφατα και να έχεις την αποδοχή κληρονομιάς. Και
0: οπότε είναι καλύτερα τώρα που γίνεται μια περιουσία από καΐδια. Είναι, ξέρω εγώ, το σπίτι κάνει 250, 300 χιλιάρικα, 400 χιλιάρικα και τώρα δεν κάνει τίποτα.
1: Θα αποζημιωθεί από το κράτος.
0: Εντάξει, ναι. Χαιρετίσματα. Γιατί άκουσες αποζημίωση πότε θα δοθούν και με ποιες προϋποθέσεις είναι εύκολο να πάρεις λεφτά από το κράτος.
1: Όχι, δεν είναι εύκολο να πάρεις λεφτά
0: από το κράτος. Πολύ εύκολο. Είναι πιο εύκολη δουλειά.
1: Απλά δεν είναι και εύκολο να έχεις αυτή την 400 το χρόνο. Μπορεί να μην ακούγονται πολλά έτσι όπως το λέμε τώρα, αλλά για κάποιον που τα φέρνει με το ζόρι πέρα ή δεν τα φέρνει πέρα.
0: Εγώ δεν διαφωνώ ότι έχει δυσκολίσει ο κόσμος. Αλλά είναι μια ελάχιστη πρόνοια. Αν όλα τα άλλα αποτυγχάνουν, πρέπει και εσύ να πάρεις μια πρόνοια και να πεις, παιδιά, έχω αυτό το σπίτι εδώ. Αν περάσει φωτιά από πάνω, δεν θα μείνει τίποτα. Αν σε ικανοποιεί αυτή η σκέψη, έχει καλός.
1: Ναι.
0: Αν σε ικανοποιεί αυτή η σκέψη, έχει καλός. Επειδή εγώ δεν θα μπω τώρα σε μια διαδικασία, γιατί αυτό είναι τα μηνύματα. Ποιοι ήταν καλύτεροι και ποιοι ήταν χειρότεροι, και αυτά τα θεωρώ ανοησίες. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία καν. Και να πω και κάτι ακόμα σημαντικό για μένα. Σωρευτικά είναι τα ζητήματα εδώ. Βεβαίως και η Νέα Δημοκρατία είναι 7 χρόνια κυβέρνηση. Δεν το συζητάμε, έχει 7 χρόνια. 7 χρόνια. Και το 90% των θεμάτων είναι δική της ευθύνη. Όχι ότι οι προηγούμενοι βέβαια είχαν κάνει, ας πούμε, μια κοινωνία αγγελικά πλασμένη που τώρα αποσυντονίστηκε. Είναι σωρευτικά τα προβλήματα. Και οι συμπεριφορές επίσης. Και οι παθογένειες. Και το γεγονός ότι κάποια παιδιά πάνε και πέφτουν και σκοτώνονται. Και άλλοι μεγαλύτεροι. Γιατί κάποιοι ανέστητοι, εγκληματικά ηλίθιοι ή εγκληματίες σκέτο, μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ με τη ζημιά που κάνουν. Είναι σαφές.
1: Είναι. Απ' τη μία λες ο άλλος έκανε ηλεκτροσυγκόληση. Έβαλε κάρβουνα να αναψύσει. Πέταξε το τσιγάρο του. Είναι εγκληματικά ηλίθιος.
0: Εκτός κι αν είναι εγκληματίας. Και το λέει για να έχει άλοθη για το. Καταλαβαίνετε.
1: Μας έλεγε, ας πούμε, ο δήμαρχος Λαβρεωτικής, ο κύριος Λουκάς, ότι άναψε την ίδια μέρα με τοπική λόρος μία φωτιά στην Λαβρίου, ανά ένα χιλιόμετρο, μία εστία, πάνω ακριβώς από το Δρυμό. Που ευτυχώς υπήρχαν κοντά κλιμάκια και κατάφεραν να την σβήσουν πριν επεκταθεί και κάψει ό,τι υπήρχε στο συγκεκριμένο σημείο. Αυτόν τώρα πώς θα τον αντιμετωπίσεις. Εγώ είμαι μαζί σου.
0: Τι θα τον αντιμετωπίσεις. Αυτόν.
1: Τον εμπριστεί.
0: Κακουργηματικά,
1: εννοείται. Αν τον πιάσεις, εννοείται. Λέω πώς θα αντιμετωπίσεις αυτή τη φωτιά που ξέσπασε εκείνη την ώρα. Ενώ καίγεται. Υπάρχει ένα άλλο μέτωπο μεγάλο στην Αττική.
0: Να σου πω
1: και
0: πώς.
1: Είμαστε σε κατηγορία 5.
0: Πάρα πολύ. Να σου πω εγώ πώς. Με πράξη καταλογισμού. Ναι, μεν πας φυλακή, επίσης όμως ό,τι έχεις σε περιουσία στο όνομά σου ρευστοποιείται, διότι πρέπει να αποζημιωθούν άνθρωποι. Άνθρωποι, καλλιέργειες, υπηρεσίες. Τα πυροσβεστικά οχήματα καταναλώνουν βενζίνη. Τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα καταναλώνουν κυροζίνη, πτυτικά. Για τους πιλότους. Να καταλάβουν κάποιοι ότι τελείωσε η πλάκα αυτή. Έχω πρόβλημα και μ' αρέσει να ακούω τα πυροσβεστικά αεροπλάνα να κάνουν ρήψεις ή να μ' αρέσει να ακούω τον φάρο του πυροσβεστικού αυτοκινήτου να έρχεται. Έχεις πρόβλημα, θα πληρώσεις κιόλας.
1: Δυστυχώς το σύστημα δικαιοσύνης στην Ελλάδα δεν τους βάζει αυτούς μέσα για τα καλά.
0: Όχι, γιατί έχουν μια καθυστέρηση στις υποθέσεις γύρω στα 4,5 χρόνια. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
1: Δηλαδή, δεν είναι
0: κάνεις
1: ότι
0: σήμερα
1: θα
0: το έγκλημα και δικάζεσαι μετά από 4,5 χρόνια. 5. Κι αν δικαστείς.
1: Και μπορεί να βγεις και στο επόμενο εξάμηνο από τη στιγμή που θα δικαστείς.
0: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη συνέχεια τον κύριο Κώστα Ζόμπο, τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Αττικής, να του θέσουμε ερωτήματα. Θα έχουμε και άλλους ενδιαφέροντες καλεσμένους. Μέχρι ποια ώρα θα είμαστε εδώ, κυρία Ζόμπο?
1: Μέχρι τις 4, μάλιστα.
0: Επομένως, στούντιο παπάκυριαλεφέμ για τα. Α! Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr για τα μηνύματά σας. Είναι ήδη αρκετά. Θα διαβάσουμε όταν επιστρέψουμε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μένεται η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική με τις φλόγες να έχουν περάσει στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, ενώ δίνεται μάχη στον Άγιο Νεκτάριο και τα Μέγαρα. Η συνολική καμένη έκταση σε Αττική και Βιωτία ανέρχεται μέχρι στιγμής σε περισσότερα από 111.000 στρέμματα, ενώ οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ και αποζημίωση στο 100% για σπίτια που κάηκαν, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζεται παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων εν ώψη των εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν την αναβάθμιση του επιδόματος Νοεμβρίου σε 13η Εθνική Σύνταξη και τη διεύρυνση των δικαιούχων με χαλάρωση των ηλικιακών κριτηρίων. Σόι βρέθηκαν οι 7 από τους 8 επιβαίνοντες του ακυβέρνητου ιστιοπλοϊκού στη Σύμη. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ιράν μετά την απόφασή του να αναβάλει προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση κατά της χώρας.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Επειδή έχω πάρει και ένα μήνυμα Κασιανή μου στο Messenger που μου λέει ένας φίλος, ναι. Συμφωνώ λέει, με ό,τι είπες, μόνο λέει, κρατάω επιφύλαξη για αυτούς που είπες με τα ψυχικά θέματα. Εγώ δεν είμαι παιδιά ειδικός, προς Θεού, ούτε μπορώ να κάνω εκτίμηση, ούτε εσύ φαντάζομαι πώς να κάνεις εκτίμηση.
1: Όχι.
0: Αλλά να κάνω μια ερώτηση. Γιατί είπα ότι αυτούς με κάποιο τρόπο που είναι σεσημασμένοι σε εισαγωγικά ή αυτούς που έχουν αποπειραθεί ξανά, γιατί υπάρχουν στις περιοχές αρκετοί τέτοιοι. Είπα ότι προληπτικά πρέπει να τους πιάνουν οι αρχές και να συνεννοούνται μαζί τους. Οι οικογένειες των δύο πυροσβεστών δεν έχουν ψυχολογικά προβλήματα τώρα. Που χάθηκαν στο Ρέθυμνο. Δεν τραυματίστηκαν ψυχικά οι συγγενείς των δύο ανθρώπων οι οποίοι χάθηκαν. Ή δεν τραυματίστηκαν ψυχικά οι συγγενείς του 27χρονου στο Γήθιο. Άλλη μια παρατήρηση. Αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος νεότατης ηλικία, όπως ο άνθρωπος που έφυγε στα 27, διότι εδώ από ό,τι φαίνεται υπάρχουν κενά. Φωνάζει η πραγματικότητα από μόνη της. Όταν κάνεις υποδιοικητή ένα 27χρονο στο Κήθιο, προς Θεού, εγώ θεωρώ ότι τα 27 χρόνια μια γυναίκα, ένας άντρας είναι όριμος, είναι όριμη να κάνει δουλειά, δεν το συζητάμε, αλλά εικάζω ότι σε αυτές τις υπηρεσίες μια δεκαετία παραπάνω μπορεί να δείχνει ότι ένας άνθρωπος, μια γυναίκα ή ένας άντρας, έχει τεράστια εμπειρία στο πεδίο. Άμα είναι 27 χρόνια υποδιοικητής, πάνε να πει ότι υπάρχουν τεράστια κενά. Μήπως να γίνει μια καλύτερη διαχείριση. Με τα κενά που. Γιατί όταν κάνεις 27 χρόνια, παραλαμβάνω υποδιοικητή, πάνε να πει ότι δεν έχεις να βάλεις από πάνω.
1: Θυμάσαι που ήταν πολύ νεαρή και η κοπέλα που ήταν υπεύθυνη στο αστυνομικό τμήμα που σκοτώθηκε έξω από αυτό, η Κυριακή Γρίβα.
0: Βεβαίως θυμάμαι.
1: Δείχνει ότι υπάρχει κενός.
0: Έχουμε ζήτημα
1: στους αξιωματικούς και ότι μάλλον τα παιδιά με το που βγαίνουν από τις σχολές τους
0: πάνε
1: κατευθείαν σε κάποιο επαρχιακό μέρος σαν αυτό στο Γήθιο, γιατί το παιδί ήταν συντοπίτης μου Αγρινιώτης, ή οπουδήποτε που υπάρχει έλλειψη από έναν αξιωματικό και βάζουν νεαρά παιδιά σε αυτή τη θέση. Όχι ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν, μπορούν να τα καταφέρουν, αλλά όταν υπάρχει κάτι τόσο επίγον όπως είναι μια φωτιά τέτοιων διαστάσεων, θα τα καταφέρει το παιδί στο μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά ένας άνθρωπος που είχε 10 χρόνια εμπειρία και έχει σβήσει 20 φωτιές παραπάνω, θα μπορούσε να, ίσως να διαχειριστεί.
0: Να συνεννοούνται μαζί τους. Οι οικογένειες των δύο πυροσβεστών δεν έχουν ψυχολογικά προβλήματα τώρα, που χάθηκαν στο Ρέθυμνο. Δεν τραυματίστηκαν ψυχικά οι συγγενείς των δύο ανθρώπων οι οποίοι χάθηκαν. Ή δεν τραυματίστηκαν ψυχικά οι συγγενείς του 27χρονου στο Γήθιο. Άλλη μια παρατήρηση. Αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος νεότατης ηλικία, όπως ο άνθρωπος που έφυγε στα 27, διότι εδώ από ό,τι φαίνεται υπάρχουν κενά. Φωνάζει η πραγματικότητα από μόνη της. Όταν κάνεις υποδιοικητή ένα 27χρονο στο Γήθιο, προς Θεού, εγώ θεωρώ ότι τα 27 χρόνια μια γυναίκα, ένας άντρας είναι όριμος, είναι όριμη να κάνει δουλειά, δεν το συζητάμε, αλλά εικάζω ότι σε αυτές τις υπηρεσίες μια δεκαετία παραπάνω μπορεί να δείχνει ότι ένας άνθρωπος, μια γυναίκα ή ένας άντρας, έχει τεράστια εμπειρία στο πεδίο. Άμα είναι 27 χρόνια υποδιοικητής, πάνε να πει ότι υπάρχουν τεράστια κενά. Μήπως να γίνει μια καλύτερη διαχείριση. Με τα κενά που. Γιατί όταν κάνεις 27 χρόνια, παραλαμβάνω υποδιοικητή, πάνε να πει ότι δεν έχεις να βάλεις από πάνω.
1: Θυμάσαι που ήταν πολύ νεαρή και η κοπέλα που ήταν υπεύθυνη στο αστυνομικό τμήμα που σκοτώθηκε έξω από αυτό, η Κυριακή Γρίβα.
0: Βεβαίως θυμάμαι.
1: Δείχνει ότι υπάρχει κενός.
0: Έχουμε ζήτημα.
1: Στους αξιωματικούς και ότι μάλλον τα παιδιά με το που βγαίνουν από τις σχολές τους
0: πάνε
1: κατευθείαν σε κάποιο επαρχιακό μέρος σαν αυτό στο Γήθιο, γιατί το παιδί ήταν συντοπίτης μου Αγρινιώτης, ή οπουδήποτε που υπάρχει έλλειψη από έναν αξιωματικό.

0: είναι όριμος, είναι όριμη να κάνει δουλειά, δεν το συζητάμε, αλλά εικάζω ότι σε αυτές τις υπηρεσίες μια δεκαετία παραπάνω μπορεί να δείχνει ότι ένας άνθρωπος, μια γυναίκα ή ένας άντρας, έχει τεράστια εμπειρία στο πεδίο. Αν είναι 27 χρόνια υποδιοικητής, πάνε να πει ότι υπάρχουν τεράστια κενά. Μήπως να γίνει μια καλύτερη διαχείριση. Με τα κενά που, γιατί όταν κάνεις 27 χρόνια, παραλαμβάνω, υποδιοικητή, πάνε να πει ότι δεν έχεις να βάλεις από πάνω.
1: Θυμάσαι που ήταν πολύ νεαρή και η κοπέλα που ήταν υπεύθυνη στο αστυνομικό τμήμα που σκοτώθηκε έξω από αυτό, η Κυριακή Γρίβα.
0: Βεβαίως θυμάμαι.
1: Δείχνει ότι υπάρχει κενός στους αξιωματικούς και ότι μάλλον τα παιδιά με το που βγαίνουν από τις σχολές τους
0: πάνε
1: κατευθείαν σε κάποιο ή σε κάποιο επαρχιακό μέρος σαν αυτό στο Γήθιο, γιατί το παιδί ήταν συντοπίτης μου, Αγρινιώτης, ή σε οπουδήποτε που υπάρχει έλλειψη από έναν αξιωματικό και βάζουν νεαρά παιδιά σε αυτή τη θέση. Όχι ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν, μπορούν να τα καταφέρουν, αλλά όταν υπάρχει κάτι τόσο επίγον όπως είναι μια φωτιά τέτοιων διαστάσεων, θα τα καταφέρει το παιδί στο μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά ένας άνθρωπος που είχε 10 χρόνια εμπειρία και έχει σβήσει 20 φωτιές παραπάνω θα μπορούσε ίσως να διαχειριστεί καλύτερα το συντονισμό. Όπως κακό συντονισμό σίγουρα.
0: Κασιανή μου, εμείς δεν το παίζουμε δική, την κοινή λογική επικαλούμαστε.
1: Αυτό. Όπως καλύτερο συντονισμό θα μπορούσε να υπάρξει σίγουρα και στην φωτιά στο Ρέθυμνο. Το γράψαμε και την Κυριακή στην Real News. Για να ήταν δύο άνθρωποι μόνοι τους εκεί πέρα, χωρίς βοήθεια, χωρίς κάποιον από πίσω.
0: Έχω να σου πω γι' αυτό. Επειδή και εσύ έκανες και συμμετείχες στο ρεπορτάζ και μάλιστα και κατέγραψες και τις καταγγελίες του κυρίου
1: Κουρμπάτση,
0: ο οποίος ζητά να επιληφθεί εισαγγελέας για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η διαχείριση των πυροσβεστικών δυνάμεων εκεί πέρα. Εδώ έχεις ένα μέτωπο το οποίο ξεσπάει και οι συνθήκες, να ξέρεις, είναι πάρα πολύ άγριες εκεί. Όσο έμπειρος, γιατί ο ένας ήταν πολύ έμπειρος, 58 χρόνια πυροσβέστης, ο άλλος ήταν, από ό,τι φαίνεται, το άλλο το παιδί που χάθηκε, ο Λεβέντης, ήταν ένα χρόνο στην πυρόσβεση. Ο άλλος όμως, ο 58χρονος, είχε τεράστια εμπειρία. Όταν πηγαίνεις για να κάνεις κατάσβεση, οι συνθήκες μεταλλάσσονται, λένε οι έμπειροι πυροσβέστες, όχι ένα λεπτό, ένα δευτερόλεπτο. Και με τις συνθήκες αυτές, με νέα αμποφόρο και με ρηπές 11 και 100 χιλιόμετρα, πόσο είναι 120 χιλιόμετρα, μετρήθηκαν. Άρα εκεί που πηγαίνεις, βλέπεις. Αλλά δεν είναι βέβαιο ότι στα επόμενα λεπτά θα βλέπεις εκεί που έχεις φτάσει. Θέλω να πω ότι οι αλτουριστές αυτοί, οι πυροσβέστες, και εμείς εδώ πέρα κάνουμε πλακούλα, γιατί καθόμαστε και κοιτάμε τα ελικόπτερα και τους πυροσβέστες και λέμε: όχι έτσι! Τι μάνικα, ρε! Δεν ξέρει, ρε, να την κρατάει, ρε! Είναι διάφοροι που πάνε, μαζεύονται και λένε τις ανοησίες που λένε. Ηλίθιοι, ανόητοι. Ο πυροσβέστης πάει εκεί έχοντας επίγνωση του τι θα αντιμετωπίσει. Ο πυροσβέστης πηγαίνει εκεί πέρα γνωρίζοντας ότι μπορεί να κυκλωθεί από τη φωτιά. Αυτή είναι η διαφορά μας από τους πυροσβέστες, που εμείς τα ξέρουμε όλα. Οι πυροσβέστες γνωρίζουν οι άνθρωποι τον κίνδυνο που θα αντιμετωπίσουν. Θέλω να πω ότι δύο αυτοί οι ήρωες είχαν επίγνωση της δυσκολίας, δεν περίμεναν όμως προφανώς ότι θα κυκλωθούν τόσο γρήγορα. Δηλαδή περίμεναν ότι είχαν παραπάνω χρόνο.
1: Να μπορέσουν να οριοθετήσουν κάπως, ναι, ένα σημείο και, ναι, ναι, να φύγουν να πάνε για ανεφοδιασμό, μάλλον.
0: Αλλά αν ο κ. Κουρμπάτσης λέει ότι πρέπει να επιληφθεί η εισαγγελία, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να το δει η δικαιοσύνη. Και να το δουν και στο πυροσβεστικό σώμα τι έγινε λάθος. Γιατί προφανώς έχεις δύο νεκρούς, έτσι. Δεν είναι ότι
1: καθήκατος.
0: Πέρασε η κατάσβεση και. Έχεις δύο νεκρούς πυροσβέστες.
1: Εκτός από την έρευνα εντός του πυροσβεστικού σώματος, πρέπει να γίνει και εισαγγελική παρέμβαση.
0: Ο φίλος ο Βασίλης ο Κοντόπουλος περιγράφει, εγώ τον πιστεύω, τον Βασίλη είναι χρόνια ακροατής του Real FM, από τα Μέγαρα, και λέει ότι αυτός έχει πάρει την πρόνοια και ασφαλίζει το σπίτι του. Και καλά κάνεις, Βασίλη. Μπράβο σου. Και λέει ότι περιγράφει ένα περιστατικό, λέει, στη φωτιά στο Βένιζα. Ένας πυροσβέστης, λέει, ζητάει από το Δήμο, από το Δήμαρχο, να στείλει μια υδροφόρα με νερό για να γεμίσει το πυροσβεστικό. Βρίσκει το Δήμαρχο και του λέει: απάντηση του Δημάρχου ήταν: μη με ανακατεύεις, δεν δίνω εντολή σε υδροφόρα. Λοιπόν, δεν ξέρω, Βασίλη μου, αν είναι το περιστατικό έτσι όπως το περιγράφεις. Όπως και να έχει, πάντως ενδεικτικό είναι μιας κακής οργάνωσης. Γιατί δεν ξέρω αν ποτέ είδαμε στην πράξη τη διακλαδικότητα. Δηλαδή, πάνε οι πυροσβέστες, σβήνουν και από πίσω επικουρούν οι υδροφόρες του Δήμου και της περιφέρειας και όλο αυτό συντονίζεται.
1: Και μηχανήματα έργου από την περιφέρεια και από τους Δήμους.
0: Μάλιστα. Προφανώς αυτό για να συντονιστεί έρχεται από το παρελθόν. Είναι δηλαδή ένας τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονταν τις πυρκαγιές στο παρελθόν. Τώρα όμως, με την κλιματική αλλαγή, με τη φωτιά η οποία έρχεται όχι απλά με το μικρό κλίμα που δημιουργεί,

0: σου έρχεται η φωτιά με 11 μποφόρ. Κατεβαίνει την πλαγιά σε δευτερόλεπτα. Είναι αυτός ο σχεδιασμός επαρκής? Είναι. Γιατί εγώ ήμουν εκεί το 2007, πάω τώρα πίσω 20 χρόνια σχεδόν, στην Ηλία, όταν έξω από τη Ζαχάρο ήρθαν Κύπροι οι πυροσβέστες, τότε που είχαμε τη μία φωτιά πίσω από την άλλη και τους πολλούς νεκρούς. Σου θυμίζω το 7, τώρα σου λέω. Σε ένα χωριό έξω από τη Ζαχάρο ήρθαν οι Κύπροι, ήμουν εκεί όταν έγινε αυτό. Ποιοι προσπάθησαν βάζοντας φωτιά να τραβήξουν τη φωτιά μακριά από κατοικημένη περιοχή, όχι από καλλιέργειες. Προσπαθούσαν με τη φωτιά να τραβήξουν τη φωτιά μακριά από οικισμούς. Κάποιοι φάγανε ξύλο. Γιατί εμείς δεν ξέραμε, όχι εγώ, εκεί στην Ηλία το έβλεπαν για πρώτη φορά, σου λένε μπριστές. Φοράνε πυροσβεστικά. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα mega fires. Εγώ επιμένω. Δεν μπορεί
1: σίγουρο
0: να πηγαίνεις με τη λογική που πηγαίνεις πριν από 30 χρόνια.
1: Το μόνο σίγουρο, Γιώργο, γιατί βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να τις πιάσουμε. Όταν φτάνουν οι φωτιές σε αυτό το σημείο να τις αποκαλούμε mega fires, δεν μπορούν να σταματήσουν, να τις σταματήσουμε με τα μέσα που διαθέτουμε σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή, ό,τι και όσους πυροσβέστες και να είχαμε σε αυτή την τεράστια φωτιά, είτε τους είχαμε είτε δεν τους είχαμε, δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που τις διαχειριζόμαστε. Να, σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα, ας πούμε, με τον αέρα που είχε, δεν μπορούσαν να ενεργήσουν τα ενέργεια, να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα. Αν δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα, δεν μπορεί μετά και ο πυροσβέστης να προσπαθήσει να τελειώσει τη φωτιά.
0: Λοιπόν,
1: πρέπει να βρούμε νέους τρόπους.
0: Να βρούμε, ναι. Ο φίλος μας ο Θεόδωρος στέλνει μήνυμα ότι οι εμπριστές πρέπει να τους βάζουν ισόβια μέσα. Συμφωνώ απολύτως μαζί
1: σας.
0: Και με το άλλο σχόλιο που κάνετε, για αυτούς που είναι σε σημασμένοι, που έχουν απειλήσει, είναι διάφοροι που λένε: εγώ θα πάω το καλοκαίρι, θα βάλω φωτιά. Και το λέει στο καφενείο και άλλοι γελάνε. Όχι, ρε παιδιά, δεν πρέπει να γελάμε. Δεν πρέπει να γελάμε. Σε μία, δεν θυμάμαι σε ποια από τις φωτιές. Είναι ένας τύπος, λέει, που το είχε ξανακάνει 44 χρονών σε ένα από τα πολλά μέτωπα. Το είχε κάνει, λέει, και πέρσι. Και τους έλεγε πάλι θα το κάνει και φέτος. Δεν μπορεί να γελάς με αυτό τον ηλίθιο. Δεν μπορείς να γελάς.
1: Ξέρεις τι, ναι, δεν μπορείς να γελάς. Και πρέπει να επιληφθεί η δικαιοσύνη πάνω σε αυτά τα θέματα. Αλλά σου λέω ότι θα πει ο άλλος: έβαλα μια φωτιά, ωραία, θα κάνω 5 χρόνια και θα βγω.
0: Όχι, είναι η απάντηση. Και αφού θα βγεις...
1: απείλησα να βάλω φωτιά, δεν, ωραία, θα πω τίποτα.
0: Αφού θα βγεις λοιπόν στα 5 χρόνια, γιατί όπως λες, ας υποθέσουμε δεν την έβαλες τη φωτιά, ή ήταν μια απόπειρα εμπρισμού που απέτυχε, ή ήταν εμπρισμός και η κατάσβεση έγινε γρήγορα, να πληρώσεις όλα τα έξοδα της κινητοποίησης. Έφυγε ελικόπτερο, έφυγε αεροπλάνο από την Ελευσίνα, έφυγαν πυροσβέστες για να σβήσουν, όλα να τα πληρώσεις. Και μετά, αν έχουν πάθει ζημιά οι άνθρωποι που έχουν τις καλλιέργειες εκεί τα σπίτια, πλήρωσε και αυτούς. Σου πω εγώ μετά. Αλλά αυτά να γίνονται γνωστά. Πήγε ο Παγάνης και έβαλε φωτιά, μάλλον καταδικάστηκε για τη φωτιά στα 2, 3, 4, 5 στρέμματα και πλήρωσε 200 χιλιάρικα. Ή μάλλον του χρεώθηκαν, του καταλογίστηκαν 200 χιλιάρικα. Και κάμερες παντού. Επιμένω. Αφήστε τα αυτά και αυτή και τα προσωπικά μας δικαιώματα. Ναι, τα προσωπικά σας δικαιώματα, όταν είσαι στο δάσος, κάνε ό,τι θες. Η κάμερα από πάνω είναι για σένα που θα κάνει ό,τι θες. Είναι για αυτό να πάει να βάλει φωτιά. Το καταλάβουμε αυτό, να το λύσουμε κάποια στιγμή. Δεν είναι για σένα. Κάνε ό,τι γουστάρεις εσύ. Ο άλλος που θα πάει να βάλει φωτιά όμως, για αυτόν είναι η κάμερα. Και το drone και ο δορυφόρος και όλα.
1: Εγώ είμαι μαζί σου αυτό. Κάμερα και στο πιο μικρό στενό που υπάρχει σε όλες τις πόλεις, σε όλα τα χωριά, να μπορείς να μην έχεις τη δυνατότητα να παρανομήσεις.
0: Και εδώ πάνω έχει δίκιο που μου λέει και μας γράφει και στους δύο το σχόλιο του, λέει, να σκεφτούμε και ποινικές ευθύνες αυτών που διαχρονικά δεν έκαναν τίποτα απολύτως για πρόληψη. Συμφωνώ. Βεβαίως. Αδερφέ, βεβαίως. Κάτσε κάτω όρεξη να έχεις και πιάσ' τους όλους. Από εδώ μέχρι την αρχή. Εγώ δεν έχω αντίρρηση σε αυτό που λες. Αλλά μην τρελαινόμαστε όμως, γιατί πάνω μου, επαναλαμβάνω και δεν θέλω να στοχοποιώ κανέναν. Το 18 και κλείνω με αυτό, το 18. Με τους 104 νεκρούς και τους 16 αταυτοποίητους, ένας τύπος έβαζε φωτιά στην Πεντέλη πάνω, λέει, για να κάψει τα ξερά, γιατί δεν μπορούσε να τα βλέπει τα ξερά στην αυλή του. Πέρασε το περιπολικό του, έκανε παρατήρηση του, κύριε, τι κάνετε, έχει 9 μποφόρ. 10-11 πόσο είχε. Γιατί και τότε οι συνθήκες ήταν όπως τώρα το Σάββατο, την Παρασκευή. Λέει, ναι, εντάξει, φεύγει το περιπολικό και συνεχίζει αυτός να βάζει φωτιά. Εκεί τι να πεις, ρε, πάνω. Και την πήρε τη φωτιά με τα γνωστά. Με τις γνωστές καταστροφικές συνέπειες. Τι να πεις εκεί σε αυτή την περίπτωση?
2: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
5: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς με μεγάλης έκτασης, εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
4: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
5: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
4: Με έκανες χώμα.
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
8: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
9: Κύριε, κύριε!
8: Κωστάκι, για πες μας.
9: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
9: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
9: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
8: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
11: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
10: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
11: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
12: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
11: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
12: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
11: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
12: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
11: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
12: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνο 2682 089 100.
13: Στο Medi Beauty and Laser Ελσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και μετά τον σκοπ θα γίνει σήμερα στις 5 ώρα το απόγευμα, νομίζω θα έχουμε και ανακοινώσεις σε κεντρικό επίπεδο για το πώς θα ξεκινήσει και θα κυλήσει τη διαδικασία.
0: Εκπρόσωπε, ναι, ελάτε. Ναι.
14: Αυτά. Εγώ θα ήθελα απλά να σας πω ότι όλες αυτές τις μέρες η περιφέρεια έχει συνδράμει σταθερά με πάνω από 53 υδροφόρες στο σημείο, 11 μηχανήματα έργου, μία πλατφόρμα, διάφορα λεωφορεία όπου μας έχει ζητηθεί. Ο Περιφερειάρχης ήταν ο ίδιος παρόν και στη φωτιά αλλά και στο συντονιστικό κέντρο. Η δική μας η Αντιπεριφερειάρχης, τα στελέχη της πολιτικής προστασίας, ήταν από την πρώτη μέρα και συνδράμουν το έργο της πυροσβεστικής και των ανθρώπων που έχουν δώσει πραγματικά, νομίζω, κάθε σταγόνα από το αίμα τους, επιτρέψτε μου να πω. Και με την ευκαιρία αυτή να εκφράσουμε και τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των δύο χειριστών που χάσαν τη ζωή τους πάνω στο καθήκον.
0: Μάλιστα. Να σας γυρίσω δύο μήνες πίσω, αν ξέρετε να μου απαντήσετε και αν έχετε τα στοιχεία. Στην περιοχή η οποία αυτή την ώρα μένεται η πυρκαγιά, είχατε πλήρη εφαρμογή του κανονισμού για τα ξερά από τους Δήμους? Είχατε διαμαρτυρίες ότι δεν μπορούν να κάνουν συγκομιδή? Έχετε δυνατότητα να μας δώσετε τέτοια στοιχεία τώρα?
14: Όχι, δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες, να σας πω την αλήθεια, για το αν ήταν τα οικόπεδα καθαρά ή όχι. Ούτως ή άλλως, υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη γι' αυτό. Επιβάλλονται πρόστιμα όπου διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει καθαρισμός. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι καλό να κοιτάξουμε από εδώ και πέρα πώς θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο και να είμαστε έτσι λίγο μέχρι να κλείσει η διαδικασία ουσιαστικά, δηλαδή να κατασβεστεί και το τελευταίο σημείο. Μάλιστα. Να δούμε μετά πώς θα μπορέσουμε να αποζημιώσουμε τους ανθρώπους που έχουν εκπληγεί περιουσίες τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Κωνσταντζόπουλος, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αθηκής. Ρε εσύ, Γιώργο. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Προφανώς εσύ είσαι της άποψης ότι υπάρχει ένα σχέδιο να μας κάψουν κτλ. Εγώ δεν είμαι αρνητικός σε αυτό το σχέδιο, με την προϋπόθεση ότι θα βρεθούν όμως και μια, δύο, τρεις, τέσσερις μαρτυρίες ή να υπάρξει κάποιος από τις αρχές να μας πούνε ότι κοιτάξτε, ναι, εδώ υπάρχει σοβαρό σχέδιο εμπρισμού. Προφανώς. Και απαντάω πάρα πολύ σοβαρά. Δεν ειρωνεύομαι. Γιατί λες από τα μπάρμπεκιου ξεκίνησαν φωτιές. Θέλω να σε ενημερώσω ότι έχουν ξεκινήσει φωτιές καταστροφικές με πολλούς νεκρούς από πιο ασήμαντα πράγματα των μπάρμπεκιου. Αλλά είναι προφανές ότι, είπαμε, σε αυτή τη χώρα έχουμε πέσει ομαδικά στην. Πώς να την πω τώρα, κολυμπήθρα της ξερολίασης και τα ξέρουμε όλα από μόνοι μας.
1: Δύο φωτιές πριν από δύο εβδομάδες ξεκίνησαν από τσιγάρο. Μια άλλη είχε ξεκινήσει από ηλεκτροσυγκόλληση. Μια άλλη στην Κρήτη ξεκίνησε επειδή μια κυρία πήγε και έκαψε πράγματα που της θύμιζαν τον πρώην της. Από οτιδήποτε μπορεί να ξεκινήσει φωτιά όταν πας με 7 μποφόρ και 40 βαθμούς Κελσίου να ανάψεις, έστω και το τόσο δά.
0: Δεν αποκλείω ότι μπορεί να υπάρχει και σχέδιο πιστών. Δεν το αποκλείω. Και πράγματι, γι' αυτό βλέπεις την αμέλεια να πολλαπλασιάζεται σε συνθήκες 9 και 10 μποφόρ. Okay, και 11. Αλλά αυτό να έρθει όμως με κάποιο τρόπο, έστω και ως υπόνοια, ως σενάριο από τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν την έρευνα. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Να μας προκύψει από κάπου. Να μας πούμε, παιδιά, κοιτάξτε εδώ στην περίπτωση αυτή, έχουμε εμπρισμό. Ή ερευνάμε το ενδεχόμενο του εμπρισμού και με σχέδιο κιόλας. Δεν το απορρίπτω, επαναλαμβάνω. Θα ήθελα να είναι όμως πιο συγκεκριμένο. Το ότι κάπου κεγόμαστε γιατί κάποιοι θέλουν να μας κάψουν. Λογικά κάπου θα ισχύει. Σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την Ήπειρο, σε αυτή την Ιφιλίο, κάπου θα ισχύει. Αλλά να είναι λίγο πιο συγκεκριμένο.
1: Οι φωτιές μπορούν να ξεκινήσουν με τον οποιοδήποτε τρόπο. Εδώ είναι δύο τα στάδια. Το ένα είναι το στάδιο της πρόληψης, στο οποίο υπολοιπόμαστε, και το άλλο είναι το στάδιο της καταστολής, στο οποίο επίσης υπολοιπόμαστε. Πρέπει να βρούμε λοιπόν τρόπους και να πάρθουν γενναίες αποφάσεις. Δηλαδή, σε όλα τα βουνά να γίνουν αντιπυρικές ζώνες. Να ξεκινήσει φέτος και να τελειώσει σε 10 χρόνια. Δεν ξέρω πότε θα τελειώσει, δεν είμαι ειδική πάνω σε αυτό. Αλλά να ξεκινήσει, να μπουν οι κάμερες, να αυστηροποιηθούν οι νόμοι, να μπαίνεις στη φυλακή και να μην βγαίνεις ποτέ έτσι και βάλεις φωτιά οπουδήποτε.
0: Όλα αυτά που λες πρέπει να γίνουν και άλλα τόσα.
1: να μάθουμε ότι πρέπει να το μάθουμε αυτό. Είναι αντιπυρική περίοδος. Δεν βάζουμε φωτιά στα χόρτα. Ναι, μπορεί να μην γίνει τίποτα. Ναι, μπορεί να κάψει και 100 στρέμματα όμως.
0: Ναι. Δηλαδή, με βλέπεις που είμαι έτσι, γιατί αντιλαμβάνομαι πληρώς ότι κάποιοι αρνούνται να ενημερωθούν, δικαίωμά τους και επιλογή τους. Κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν καν να μην διαβάζουν τον καιρό, ρε παιδί μου. Να ξέρουν ποιες θα είναι οι συνθήκες που θα επικρατήσουν σήμερα ή αύριο. Ναι, αλλά μην παίζεις όμως με την περιουσία των υπολείπων και με τις ζωές των υπολείπων. Αν δεν σε ενδιαφέρει για σένα, μην το κάνεις αυτό στους υπόλοιπους. Δεν ξέρεις ποιος θα χαθεί ή τι θα χάσει την επόμενη στιγμή. Αλλά θα μου πεις. Εντάξει, αυτοί που συνήθως θα κάνουν αυτά, ελάχιστα ενδιαφέρονται. Τι θες να.
1: Σε δύο λεπτά. Θυμάσαι πριν από δύο εβδομάδες έγινε η έκρηξη σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού.
0: Ναι.
1: Και έγινε έκρηξη επειδή κάναν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης εντός του εργοστασίου. Βλέπεις ότι σε πολλές περιπτώσεις φταίμε και εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, δεν γίνεται να πας να κάνεις εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης χωρίς μέτρα προστασίας μέσα σε ένα εργοστάσιο ξυδιού. Δεν γίνεται να πας να γνάψεις κάρβουνα δίπλα σε πευκοβελόνες μπροστά σε ένα τέλειωτο δάσος.
0: Εκεί όμως γίνεται.
1: Και μετά λέει ο στρατηγός μπάρμπεκιου. Ναι, ρε φίλε, ο στρατηγός μπάρμπεκιου. Μπορεί να πας να βάλεις φωτιά και κάρβουνα να κάνεις την ψησιματική σου την Κυριακή στο εξοχικό σου και να κάψεις ένα ολόκληρο χωριό. Με ενοχλεί, Γιώργο, πάρα πολύ αυτή η νοοτροπία που έχουμε στην Ελλάδα, το ότι μπορώ να εγκληματώ αν είναι λίγο.
0: Ναι. Καλά, εδώ βλέπω ότι.
1: Αν δεν πειράξω, δηλαδή αν βάλω να κάρβουνα και δεν πιάσει φωτιά, μπορώ να εγκληματώ το καλοκαίρι με στην
0: Ελλάδα. Και συνήθως αυτοί οι τύποι πέφτουν από τα σύννεφα όταν τους χτυπάνε την πόρτα και τους εξηγούν ότι υπάρχουν πιστήρια, ότι έχουν κάνει αυτά που έχουν κάνει. Γιώργο μου, σε βλέπω ότι είσαι πάρα πολύ αφελής, δεν σου φταίω τίποτα εγώ. Εάν είναι η ενημέρωσή σου ελάχιστη και η εμπειρία σου από τα θέματα αυτά, λες πώς γίνεται να καίγονται οι πλαγιές εκεί πάνω από τα μπιφτέκια κτλ. Επειδή δεν γνωρίζεις, Γιώργο μου, με τις συνθήκες αυτές που επικρατούσαν τις καιρικές προηγούμενες ημέρες, μπορεί να ξεκινήσει μια φωτιά σε ένα νομό από ένα σπίτι και να περάσει όχι ένα, τρία βουνά πάνω κάτω με τον αέρα και να φτάσει να είναι σε έναν άλλο νομό, μπορεί και σε άλλη περιφέρεια. Έχει συμβεί στο παρελθόν. Αλλά βλέπω όμως ότι δεν έχεις εμπειρία από αυτό. Προσπαθείς με έναν τρόπο ταπεινό πρωτόλιο να αντιληφθείς την τραγωδία της πυρκαγιάς. Δεν το αντιλαμβάνεσαι. Ή κάτσε ενημερώσου ή μη γράφεις ανοησίες. Θες να φύγουμε? Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Πάμε. Γρηγόρης Διβάνης.

0: Real FM.
1: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Από τις πιο όμορφες, βαθιές, ζεστές, εκφραστικές φωνές.
1: Αντώνης Καλογιάννης γεννήθηκε μια μέρα σαν τη σημερινή το 1935, έφυγε από τη ζωή στις 11 Φεβρουαρίου του 2021.

0: Γιάννης Καραγευρέκης εδώ μαζί μας. Αυτή είναι η μοναδική αλλαγή της ομάδας. Αντικατέστησε τον Τάκη Μαυράκη.
1: Κατά τα άλλα, είμαστε όπως ήμασταν. Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο. Δέσποινα καλοχέρι στο 211-200-8200 και στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Εν τω μεταξύ, γράφουν πολλοί ότι καλύπτουμε την κυβέρνηση και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Εσείς ακούτε δύο ανθρώπους τόση ώρα που καλύπτουν οποιοδήποτε κυβερνητικό στέλεχος. Αντίθετα, λέμε ότι δεν υπάρχει πρόληψη. Έχουμε πρόβλημα και στην καταστολή. Δεν καταλαβαίνω από πού προκύπτουν αυτά τα μηνύματά σας.

0: Καλό μεσημέρι και στο φίλο μου τον Μάρκο. Όχι, Μάρκο μου. Εγώ λέω την άποψή μου. Και ευγνωμονώ τον Real FM 97,8 που μου επιτρέπει. Αυτό δεν έχω απέτηση να το πει και η Κασιανή Βραχά. Έτσι, εγώ μιλάω για τον εαυτό μου. Η Κασιανή μιλήσει για τον εαυτό της. Μου δίνει την ελευθερία να εκφράζω την άποψή μου. Αυτή είναι η άποψή μου. Θες να ξέρεις. Την εξέφρασα. Αν θεωρείς ότι κάπου δεν ήμουν. Πώς να το πω τώρα. Δεν αποδίδω τις ευθύνες όπως είπα. Αλλά ενδεχομένως τώρα να θες να το επαναλάβω για δικούς σου λόγους. Ξεκίνησα από μια παραδοχή. Είπα 7 χρόνια κυβέρνηση, συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει το 90% της ευθύνης. Ξεκίνησα από εκεί. Μετά μίλησα για τη συγκεκριμένη εταιρεία με το ιδιωτικό πάρκο με τις ανεμογεννήτριες. Από όπου προκλήθηκε αυτή η τεράστια καταστροφική πυρκαγιά. Και θέσα κάποια ερωτήματα. Εάν θες εσύ να φωνάζω εγώ για εγκληματίες και για δεν ξέρω αυτές τις ανοησίες, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Είδα και αυτούς οι οποίοι μας λέγανε πόσο καθαροί είναι και που έρχονται, γιατί είναι δημοκράτες και τα λοιπά και θα τα καθαρίσουν και θα τα φτιάξουν, γιατί είναι καταγγελίες μέσα από το κόμμα τους. Ένας-ένας φεύγουν και καταγγέλουν για την ηγεσία του κόμματος για να δεις γιατί τους καταγγέλουν, Κασιανή Βραχά, δεσποτισμό, νεποτισμό, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Νεποτισμό, όχι, δεσποτισμό μπορεί.
0: Δεσποτισμό, ναι.
1: Δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια για ποιος, σε ποιον αναφέρεσαι, αλλά.
0: Άσε ρε, έχουμε γεμίσει σωτήρες εσύ Μάρκο εδώ πέρα. Είμαστε η χώρα με τους περισσότερους σωτήρες. Ανακάτοικο.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να έρθει κανείς αυτή τη στιγμή και να σώσει την Ελλάδα, αν δεν έχει στο μυαλό του ότι θα δυσαρεστήσει πολύ κόσμο και ότι πρέπει να πάρει σκληρές αποφάσεις για να αλλάξει από τα ριζικά της αυτή η χώρα και η νοοτροπία της. Έχουμε πάρα πολύ στο μυαλό μας ότι ξέρεις κάτι, αν παρανομήσω λίγο δεν πειράζει, αν κάνω την αναστροφή εδώ που είναι μικρός δρόμος και δεν είναι Κηφισίας, δεν παρανομώ πολύ, παρανομώ λίγο, οπότε γιατί μου βάζεις πρόστιμο, γιατί εφόσον δεν πείραξα κανέναν πρέπει να μου επιβληθεί πρόστιμο αν και παρανόμησα. Έχουμε γενικά αυτή την αίσθηση ότι η παρανομία μας δεν έχει συνέπειες. Υπάρχει αυτό στη χώρα σαν...
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και πολλοί διαφωνούν με τις κάμερες.
0: Εντάξει, okay.
1: Γιατί αν παρανομήσω λίγο, δεν πειράζει άμα δεν με έχει πιάσει η κάμερα, καταλαβαίνεις.
0: Όχι, όχι, πειράζει, πάρα πολύ πειράζει. Και πειράζει περισσότερο αυτούς οι οποίοι δεν ανησυχούν για το αν υπάρχουν οι κάμερες, διότι δεν έχουν τίποτα να κρύψουν. Πάρα πολύ τα πράγματα. Και δεν αναφέρομαι σε. Προσέξτε, γιατί εδώ αρχίζουν τα μπερδέματα. Εγώ δεν λέω τις ιδιωτικές στιγμές. Δεν λέω αυτό. Αλλά λέω, στην προκειμένη περίπτωση, ποιον ενοχλεί να μπει κάμερα στην κορυφή ή στην πλαγιά σε ένα βουνό? Ποιον ενοχλεί? Και όποιος ενοχλεί δεν με ενδιαφέρει, ας πάει να τα λύσει τα θέματα. Αυτό που με ενοχλεί εμένα είναι να χάνουμε ανθρώπους, να χάνουμε περιουσίες, να χάνουμε δάσος. Αυτά με ενοχλούν εμένα. Ο φίλος ο Παναγιώτης, ο Αβραμίδης, λέει: από την απάντηση του υπευθύνου της περιφέρειας για αυτούς που δεν καθαρίζουν τα οικόπεδα τους περιποστήμων, εσείς καλυφθήκατε? Γιατί εγώ όχι. Η περιφέρεια έπρεπε να έχει μηχανισμό και εξοπλισμό, βέβαια, ώστε να καθαρίζει και το οικόπεδο υποχρεωτικά, εάν έχει παρέλθει η λιμενουρία που έχει οριστεί αναπεριοχή, να καθαριστούν τα οικόπεδα και βέβαια να χρεώνει και τα έξοδα καθαρισμού εκτός του προστήμου. Αλλιώς, τι πρόβλημα ακριβώς λύνει μόνο με το πρόστιμο? Βέβαια, έρχονται και εκλογές. Και αυτά είναι, λέει, κάπως δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, άκου Παναγιώτη. Γιατί εδώ βάζεις και μετά βάζεις και για τους δημάρχους που θα ρίξουν άσφαλτο 5 μέρες πριν τις κάλπες και θα κάνουν τα έργα και μετά θα είναι αυτό εξαργυρός ο μέτρος. Συμφωνώ. Μέχρι τις πρώτες βροχές. Ναι, έχεις δίκιο. Ισχύει αυτό που λες. Δεν θέλω όμως να φτάσουμε στο σημείο να λέμε οι δήμαρχοι και οι δήμοι δεν έχουν χρήματα. Και δεν... Τι με νοιάζει εμένα αν έχουν ή δεν έχουν χρήματα? Δική τους υποχρέωση είναι πρωτογενός. Ας πάνε να επιβάλλουν και πρόστιμο επίσης. Δεν αντιλαμβάνομαι το Δήμο που δηλώνει αδυναμία συγκέντρωσης των κομμένων. Επαναλαμβάνω. Εάν δεν μπορείς, μη γίνεσαι δήμαρχος.
1: Θα επανέλθουμε, γιατί το περιλαμβάνει αυτό η φετινή νομοθεσία. Έχουμε προς το παρόν στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παντελή Φραγκούλη. Είναι πιλότος και εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων. Για να δούμε λίγο τι έχει συμβεί στο δυστύχημα που συνέβη χθες με τα δύο ελικόπτερα, όπου το ένα κατέθεσε και δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο κύριος Παντελής Φραγκούλης, τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα αυτό που παρακολουθήσαμε δυστυχώς, αυτό το στιγμιότυπο της τραγωδίας, αυτό το βίντεο, μπορεί να σας δώσει συμπεράσματα? Μπορείτε εσείς δηλαδή που είσαστε έμπειρος να καταλάβετε αν τίθεται ζήτημα εμπειρίας χειρισμού των χειριστών ή αν πρόκειται για μηχανική βλάβη.
2: Δεν είπατε όμως και μία τρίτη εκδοχή.
0: Ποια?
2: Το ζήτημα του συντονισμού των ελικοπτέρων.
0: Μάλιστα.
2: Όταν πετούν στον αέρα. Μου είπατε για βλάβη, μου είπατε για όλα, για τους χειριστές. Δεν είπατε του συντονιστή. Πώς δύο ελικόπτερα βρέθηκαν στο ίδιο σημείο την ίδια στιγμή να κάνουν ρήψεις. Η πυροσβεστική υπηρεσία είναι φορτισμένη με ένα σοβαρότατο έργο του συντονισμού των αεροπορικών μέσων. Υπάρχει κανονισμός στην πυροσβεστική υπηρεσία περί συντονισμού των αεροπορικών μέσων. Υπήρχε συντονιστής που να συντονίζει αυτά τα μέσα. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ένα ελικόπτερο.
0: Αυτό είναι κρίσιμο ερώτημα που λέτε. Είναι το πιο κρίσιμο νομίζω.
2: Ασφαλώς. Και ευτυχώς που έχουμε δείγμα της σύγκρουσης των ελικοπτέρων.
0: Υπάρχει το βίντεο, το ντοκουμέντο.
2: Ακριβώς. Έχουμε ντοκουμέντο. Έτσι. Το άλλο ντοκουμέντο το οποίο θα πρέπει να αντράξει η υπηρεσία προκειμένου να βρει ακριβώς τι συνέβη είναι οι συνομιλίες των πιλότων με τον συντονιστή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε αεροπυρόσβεση, υπάρχει ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στο οποίο βγαίνει αξιωματικός επάνω και ο οποίος λέγεται συντονιστής, πετάει σε μεγαλύτερο ύψος από τα αεροπορικά μέσα που πετάνε και κάνουν την κατάδυση της πυρκαγιάς και βλέπει όλα τα μέσα από τη στιγμή που θα κάνουν υδροληψία μέχρι τη στιγμή που θα κάνουν τη ρήψη του νερού. Αυτός ο συντονιστής δίνει τις εντολές πότε θα πετάξει το καθένα ελικόπτερο και πότε θα κάνει την ρήψη του νερού.
0: Μάλιστα.
2: Το ερώτημα μας είναι, τα δύο ελικόπτερα γιατί βρέθηκαν στο ίδιο σημείο? Μεγάλο ερώτημα αυτό, γιατί πρέπει να υπάρχει μεγάλη απόσταση και διαφορά μεταξύ των αεροπορικών μέσων που επιχειρούν στην κατάσταση των πυρκαγιών. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των. Βρέθηκαν δύο ελικόπτερα, το ένα που επιχειρούσε να κάνει ρήψη του νερού και γι' αυτό έκανε ανακοπή της ταχύτητάς του για να στοχεύσει καλύτερα, και ένα άλλο ελικόπτερο το οποίο έρχονταν από επάνω να κάνει και εκείνο ρήψεις. Πήρε εντολή από κάποιον? Οι χειριστές δεν ενεργούν από μόνοι τους όπου θέλουν αυτοί και όπως θέλουν αυτοί. Υπάρχει πάντα εντολή του συντονιστή.
0: Υπάρχει και το operating manual της κάθε εταιρείας. Θέλω να πω, μέσα σε αυτό γνωρίζεται αν είναι εξοπλισμένο το ελικόπτερο με όργανο που να μπορεί να δει, σε εισαγωγικά, οτιδήποτε άλλο πετάει κοντά του?
2: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν το ξέρω και δεν θα το εξετάσω. Αυτή τη στιγμή οι υπεύθυνοι είναι κάποιοι οι οποίοι συντονίζουν τα αεροπορικά μέσα. Mm-hmm. Είναι υπεύθυνοι να πετούν παραπάνω σε μεγαλύτερο ύψος και να έχουν στα μάτια τους, σαν ελεκτές εναέριου κυκλοφορίας, πού είναι τα ελικόπτερα και τι κάνουν. Αυτοί είναι υπεύθυνοι.
1: Κύριε Φραγκούλη, δεν ήθιστε δηλαδή στην κατάσβεση πυρκαγιών να επιχειρούν δύο εναέρια μέσα στο ίδιο σημείο?
2: Όχι βέβαια.
1: Την ίδια στιγμή.
2: Όχι βέβαια. Πού ξανακούστηκε αυτό? Ασφαλώς και όχι.
1: Όχι, δεν το γνωρίζω. Ρωτάω για να μάθω.
2: Όχι βέβαια. Είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Σαφώς και όχι. Πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός των αεροπορικών μέσων όταν πετούν στον αέρα. Αυτό το διαχωρισμό το κάνει ο συντονιστής. Συντονιστής λέγεται αυτός που πετάει με ένα άλλο ελικόπτερο πολύ πιο ψηλά και βλέπει όλα τα μέσα που είναι την κάθε στιγμή. Τα βλέπει, τα διαχειρίζεται και κάνει τη σωστή προγραμματισμό πότε το κάθε μέσο θα πάει να ρίξει το νερό. Δεν επιχειρούν μόνο ελικόπτερα, επιχειρούν και αεροπλάνα. Πρέπει να γνωρίζει τα μέσα αυτά τι είναι, τις ταχύτητες των μέσων. Το αεροπλάνο πηγαίνει νωρίτερα γιατί έχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Πηγαίνει στο νερό και κάνει υδροληψία γιατί έχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Το ελικόπτερο μπορεί να πάει στη θάλασσα να κάνει υδροληψία, μπορεί να πάει και σε κάποια δεξαμενή. Αυτά τα συντονίζει ο συντονιστής. Υπάρχει συντονιστής ο οποίος είναι στον αέρα και βλέπει όλα τα μέσα, και υπάρχει αντίστοιχο συντονιστής στο έδαφος που λέει πού θα γίνει η ρήψη του νερού, γιατί από κάτω μπορεί να έχουμε κόσμο. Δεν μπορεί να ρίχνει το νερό πάνω στον κόσμο. Θα έχουμε ατύχημα. Εδώ έχουν γίνει σοβαρές παραλήψεις.
0: Επομένως μας λέτε ότι ή δεν υπήρχε συντονιστής ή ο συντονιστής έχει την ευθύνη για τη σύγκρουση, γιατί δεν φρόντισε να ενημερώσει τους χειριστές.
2: Δεν μιλάω καθόλου για σύγκρουση, δεν παίρνω τέτοια ευθύνη.
0: Τι λέτε?
2: Εγώ μιλώ πάντα ποιες είναι οι διαδικασίες προκειμένου να έχουμε αυτές τις καταστάσεις. Είχαμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά με πολύ σοβαρούς αέρες, με αέρες οι οποίοι προξενούνται από την ίδια τη φωτιά με μικροκλίμα, έτσι. Και είναι και οι αναταράξεις οι οποίες υπάρχουν όταν ένα αεροπορικό μέσο πηγαίνει για να ρίξει το νερό, αμέσως δημιουργεί από πίσω το αναταράξεις. Πρέπει να υπάρχει μια απόσταση μεταξύ των αεροπορικών μέσων, έτσι προκειμένου να μην βρισκόμαστε σε αυτές τις καταστάσεις. Το τι συνέβη θα το βρει η διερεύνηση.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ λέω ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να κάνουμε.
1: Αυτά τα δύο ελικόπτερα που βρέθηκαν τόσο κοντά το ένα με το άλλο μπορούσαν να καταλάβουν ότι πάνω τους ή κάτω τους υπήρχε κάποιο άλλο ένα αέριο μέσο ή δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν από εκεί που βρίσκονται στο πιλωτήριο, ας πούμε.
2: Καταρχάς το ελικόπτερο που ήταν από κάτω, έτσι, δεν γνώριζε ότι είναι άλλο πίσω του. Ο από πίσω που ήταν δεν έβλεπε αυτό που είναι μπροστά του, γιατί ήταν σε πιο ψηλό ύψος και δεν είχε από κάτω. Αυτή τη δουλειά κάνει ο συντονιστής. Αυτή είναι η διαδικασία που γίνεται. Δεν μπορούν τα δύο μέσα να βρίσκονται στο ίδιο σημείο την ίδια στιγμή. Πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός αεροπορικών μέσων. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά
0: ναι,
2: το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι διαδικασίες οι οποίες γίνονται. Όταν ξεφύγουμε αυτές τις διαδικασίες, έχουμε ένα θλιβερό αποτέλεσμα. Από ένα λάθος δεν γίνεται ένα αεροπορικό δυστύχημα. Γίνονται από αλληλουχίες λαθών. Και εδώ πέρα υπήρξαν αλληλουχίες λαθών.
0: Μάλιστα. Να κάνω τώρα μια άλλη ερώτηση. Τις προηγούμενες ημέρες και με τις εντάσεις των ανέμων στα 9 και στα 11 και με ρηπές μετρημένες στα 100 και στα 120 χιλιόμετρα.
2: Και περισσότερο.
0: Και περισσότερο. Υποθέτω ότι είναι λογικό να καθυλώνονται ή θεωρείτε ότι υπάρχει ένα αέριο μέσο
2: είναι που μπορεί. Είναι απαγορευτικό.
0: Ωραία. Υπάρχει ένα αέριο μέσο που να μπορεί να ξεπεράσει αυτές τις συνθήκες.
2: Όχι. Όχι γιατί. Οι χειριστές δεν είναι υπεράνθρωποι. Είναι χειριστές που μπορούν να πετάξουν μέχρι ορισμένες συνθήκες πτήσεως. Όταν βλέπουμε τόσες μεγάλες ταχύτητες, δημιουργούνται κενά αέρος, δημιουργούνται μικροσυνθήκες σε τοπικές. Δεν μπορεί να τις προσπεράσει ο χειριστής. Δηλαδή θα έχουμε δύσκολες καταστάσεις που οι χειριστές δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Μην ξεχνάτε ότι οι χειριστές αυτοί πετούν συνέχεια και έχουν μια κόπωση. Mm. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όσοι είμαστε απ' έξω.
1: Και από ό,τι έχουμε καταλάβει,
2: δεν μπορούμε να περιμένουμε όλα από τα ελικόπτερα, να καθόμαστε όλοι με το κεφάλι όρθιο πότε θα έρθουν τα ελικόπτερα να σβήσουν τις φωτιές. Δεν είναι αυτή η σωστή διαδικασία.
1: Όταν έχει και πολύ αέρα, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, δεν μπορεί να στοχεύσει και καλά το ελικόπτερο. Ακόμη και αν ήταν θεός ο πιλότος και μπορούσε να το πετάξει αυτές τις
2: συνθήκες. Είναι τόσο καλοί εκπαιδευμένοι αυτοί οι πιλότοι, mm-hmm. που κάνουν το αδύνατο δυνατό και στοχεύουν, όπως βλέπετε, κόβουν την ταχύτητα τελείως και είναι από πάνω από τη φωτιά και ρίχνουν το νερό. Έτσι. Είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι. Το ζήτημα είναι η διαχείριση των ελικόπτερων. Δεν συνέβη και κάτι, από ό,τι βλέπω εγώ. Στο δεύτερο ελικόπτερο δεν υπήρξε καμία βλάβη. Δεν υπήρξε βλάβη από ό,τι βλέπω. Θα έκανε κάποιες κινήσεις ο χειριστής του ελικόπτερου να δείξει ότι υπάρχει βλάβη του ελικόπτερου. Τελείωσε απρόσμενα, ήρθε και κάθισε πάνω από το προηγούμενο ελικόπτερο και το έχασε στο στροφείο. Το χτύπησε στο στροφείο. Αυτό έχει γίνει.
0: Οι χειριστές ασχολούνται με την υδροληψία. Είναι προφανές, γιατί όπως το λέει τώρα και έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο κύριος Φραγκούλης, δεν αντιλαμβάνονται ο ένας την παρουσία του άλλου και πηγαίνουν προς το ίδιο ίχνος. Επομένως, το κρίσιμο ερώτημα είναι αν υπάρχει συντονιστής και γιατί δεν το βλέπει ο συντονιστής.
2: Ναι, θα ακούσουμε από αυτά πιστεύω οι συχνότητες μαγνητοσκοπούνται έτσι και θα ακούσουμε τι έχει γίνει.
0: Και υπάρχει, κύριε Φραγκούλη, στο βίντεο, αν δεν κάνω λάθος, και ένα τρίτο ελικόπτερο πιο πίσω.
2: Τρίτο φαίνεται. Και τέταρτο.
0: Και τέταρτο. Και όλοι αυτοί πάνε για υδροληψία, έτσι.
2: Όλοι αυτοί ερχόντουσαν για να ρίξουν νερό.
0: Α, για να ρίξουν. Δεν πάνε να ρίξουν. Ναι, να ρίξουν.
2: Ναι. Είχαν πάρει γραμμή.
0: Ναι.
2: Έτσι. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε ζωντανό το δεύτερο πιλότο και δεν είχαμε και χειρότερο δυστύχημα, έτσι. Και θα μας δώσει ακριβώς πληροφορίες. Και εάν υπάρχει το ακουστικό μέρος από τις συχνότητες που ναι. καταγράφονται, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Θα δούμε ακριβώς εάν ο συντονιστής είχε δώσει εντολές το πώς πρέπει να γίνει.
0: Αν υπάρχει, ακριβώς, αν υπάρχει συντονισμός ή αν δεν έχει ασχοληθεί κανείς μαζί τους.
2: Ναι, γιατί κάτι που άκουσε υπήρχε συντονισμός από το έδαφος. Συντονισμός από το έδαφος, συντονιστής δεν μπορεί να υπάρξει. Ο συντονιστής πρέπει να βλέπει τα αεροπορικά μέσα. Ναι. Δεν μπορεί να συντονίζει από το έδαφος τα αεροπορικά μέσα. Πρέπει να το βλέπει. Και το βλέπει μόνο όταν πετάει με άλλο ελικόπτερο που είναι πολύ πιο ψηλά από τα ελικόπτερα που επιχειρούν και τα έχει όλα εν όψη.
1: Πολλές φορές σε ενημερώσεις που λαμβάνουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία σε διάφορες φωτιές που έχουν ξεσπάσει, μας ενημερώνουν ότι είναι 9 ελικόπτερα, ας πούμε, από τα οποία το ένα για το συντονισμό των υπολείπων.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή υπάρχει αυτό σαν κουλτούρα, ότι ένα.
2: Δεν είναι κουλτούρα. Δεν είναι
1: όχι,
2: κουλτούρα,
1: όχι κουλτούρα. Συγγνώμη.
0: Προαπαιτούμενο είναι.
2: Προαπαιτούμενο. Υπάρχει διαδικασία.
1: Αυτή η διαδικασία, ναι, με συγχωρείτε.
2: Διαχείριση αεροπορικών μέσω της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι πυροσβεστικής υπηρεσίας, έτσι.
0: Είναι κρίσιμη έλλειψη.
2: Είναι αυτό.
0: Έχει δίκιο ο κύριος Φραγκούλης. Είναι κρίσιμη έλλειψη, αν δεν υπάρχει ένα αέριο συντονισμός. Είναι κρίσιμη έλλειψη.
2: Και μάλιστα με τέτοιες συνθήκες πτήσεως. Δεν είναι εύκολες οι καταστάσεις. Δεν είναι υπεράνθρωποι οι πιλότοι. Είναι άνθρωποι και αυτοί οι οποίοι κουράζονται.
0: Σαφώς.
2: Και μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει άνθρωπος που να τους δίνει εντολές και οδηγίες. Πολλές φορές οι πιλότοι μεταξύ τους μιλάνε και του λέει: πρόσεξε, μην περάσει από αυτό το σημείο. Έχει καθοδικά ρεύματα. Έλα λίγο πιο αριστερά, πιο δεξιά. Αυτά τα διαχειρίζονται οι πιλότοι μεταξύ τους. Ένας ο οποίος έχει συντονιστεί στον αέρα και μιλάνε οι πιλότοι, πρέπει να γνωρίζει αυτά τα πράγματα, την αεροπορική ορολογία. Δεν μπορεί να λέει οτιδήποτε θέλει. Πιστεύω να γίνομαι αντιληπτός.
0: Απόλυτα, απόλυτα, κύριε Φραγκούλη. Απόλυτα.
1: Να σας ευχαριστήσουμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά. Ο κ. Παντελής Φραγκούλης, πιλότος και εμπειρογνώμονας.

0: Επομένως, ο κύριος Φραγκούλης μας είπε ότι αυτό που βλέπει είναι έλλειψη στο συντονισμό. Να. Ότι δεν ήθιστε δύο ελικόπτερα να επιχειρούν.
1: Βάζει ένα ερώτημα ο κύριος Φραγκούλης εκεί. Δηλαδή, λέει, υπήρχε ένα αέριο συντονισμός. Και αν υπήρχε ένα αέριο συντονισμός, ο συντονιστής τι έκανε. Αυτό λέει ο κύριος Φραγκούλης και έχει ενδιαφέρον.
0: Και ότι δεν ήθιστε να πετούν δύο ενέργεια μέσα την ίδια ώρα για το, για το ίδιο σημείο. Ναι.
1: Γιατί καταλαβαίνει κανείς, επαναλαμβάνουμε, εμείς συνοψίζουμε όσα μας είπε ο κύριος Φραγκούλης, ο οποίος είναι εμπειρογνώμονας. Και ο άνθρωπος δεν έχει πρωτογενή ενημέρωση από, από αυτά που έχει δει, από αυτά που έχουμε δει όλοι. Έτσι. Λέει ότι πάνε και τα δύο στο ίδιο ίχνος και προφανώς οι χειριστές δεν αντιλαμβάνονται ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Γιατί είναι πιο ψηλά. Το ένα από τα δύο ελικόπτερα, ναι. Το άλλο είναι χαμηλά.
0: Και δεν έχουν ορατότητα να καταλάβουν ότι, ότι είναι στο ίδιο σημείο.
1: Ναι, έλα, πες.
0: Ολοκλήρωσε.
1: Όχι, στα μηνύματα θέλω να πάω.
0: Α, για τα μηνύματα. Επειδή ναι. Λέγαμε πριν για τα καθάριστα οικόπεδα και μπήκα και βρήκα την Κία. Ναι. Ο Δήμος έχει την ευθύνη, αν εγώ δεν καθαρίσω το οικόπεδό μου, να πάει να μου το καθαρίσει, να με χρεώσει για τον καθαρισμό,
1: αυτό δεν
0: να μου χρεώσει το διχίλιαρο και να μου χρεώσει και άλλα ένα πεντακοσάρι που δεν υπέβαλα.
1: Δηλαδή, να κουνηθούν οι Δήμοι, είπα.
0: Οι Δήμοι έχουν. Επειδή έλεγε ότι δεν καλύφθηκε ο φίλος.
1: Ναι, γιατί επικουρικά μετά έρχεται η περιφέρεια. Ο νόμος λέει ότι πρώτα οι Δήμοι και έχει δίκιο ο φίλος μας, έστειλε το μήνυμα, μετά έρχεται η περιφέρεια. Αλλά τι σημαίνει δεν έχω συνεργεία και δεν μπορώ και δεν έχω. Να τη βρεις τη δυνατότητα. Όπως πολύ σωστά έγραφε ο φίλος, να έρθεις μετά να μου κάνεις έργα οδοποιίας 4-5 μήνες πριν τις εκλογές, να μου δείξεις ότι κάτι κάνεις ή ότι βάζεις, ας πούμε, πώς θέλει να αλλάζεις τα φανάρια, δεν ξέρω τι κάνεις. Δεν σε θέλω εκεί. Εκεί που σε θέλω είναι στα κρίσιμα. Κάνε αυτά που πρέπει να κάνεις πριν την πυρκαγιά. Αυτό πρέπει να κάνεις.
0: Και υπάρχουν Δήμοι που μας έχουν αποδείξει ότι γίνεται. Οι Δήμοι στον Ημιτό που έχουν φτιάξει και τον οργανισμό για την προστασία του Ημιτού. Υπάρχουν Δήμοι που μας έχουν δείξει ότι μπορούν να το κάνουν. Επομένως μπορούν όλοι.
1: Αυτό που έχει στείλει ο Πουαρό το μήνυμα, εγώ θα το κοιτάξω. Γιατί λέει στις αρχές του φετινού Ιουνίου αφήθησαν στο αεροδρόμιο της Λευσίνας τρία νέα ελικόπτερα, έχει τον τύπο τους, τα οποία εντάχθηκαν στο σχεδιασμό ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Τα πανάκριβα ελικόπτερα παραμένουν παρκαρισμένα, καθώς είχε άκυρος ο διαγωνισμός για τη συντήρησή τους. Έτσι μισθώνονται ελικόπτερα όπως αυτά που συγκρούστηκαν στην Ψάθα για να αντιμετωπιστούν άρον-άρον τα πύρινα μέτωπα. Θα το ψάξω. Θέλω να σου πω ότι κάθε καλοκαίρι μισθώνουν ελικόπτερα. Ούτως ή άλλως, προφανώς και τα τρία θα βοηθούσαν στο σχεδιασμό. Δεν αμφισβητώ αυτό που έχει στείλει. Απλά σου λέω θα ψάξω και εγώ περισσότερα στοιχεία. Τρία ελικόπτερα, όταν έχεις τέτοια διασπορά δυνάμεων. Γιατί θυμίζω ότι την Παρασκευή το μεσημέρι, για ένα πεντάωρο, είχαμε 73 ταυτόχρονα. 73 μεγάλες πυρκαγιές την Παρασκευή το μεσημέρι. Λαμβάνεσαι που αρώ ότι τρία ελικόπτερα δεν φτάνουν ούτε για τη μία καλά-καλά. Επομένως, προφανώς θα βοηθήσουν αυτά τα τρία ελικόπτερα, θα είναι πάρα πολύ κρίσιμα, αλλά πρέπει και να μισθώνονται κι άλλα. Δεν βγαίνει ο αριθμός ενώ.
0: Το έχουμε ξαναδεί. Νομίζω ένα μισθωμένο και πριν από κάποιο χρονικό διάστημα είχε ένα ατύχημα και έπεσε στη λίμνη που δεν έπαθε κανένας τίποτα από τους ανθρώπους που ήταν μέσα. Αλλά μισθώνουμε ελικόπτερα, αυτό το ξέρουμε κάθε χρόνο συμβαίνει για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Γιατί όσο και να έχουμε, όταν ξεσπάνε 73 μέτωπα την ίδια ώρα σε ολόκληρη τη χώρα, δεν φτάνουν.
1: Βλέπω και το μήνυμα του Νίκου. Υποθέτω ότι είναι από τις πρώτες φορές που στέλνετε μήνυμα Νίκο και χαίρομαι πάρα πολύ να σας ενθαρρύνω. Λοιπόν, σας το διαβάζω το μήνυμά σας. Είμαι ο Νίκος και θέλω να καταθέσω μια άποψη ως πολίτης αυτής της χώρας. Νομίζω ότι πρέπει να σφίξουν κι άλλο τα πράγματα, τα λουριά. Το αλλάζω λίγο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είτε είσαι πολίτης και θες να ψήσεις, είτε είσαι μεγάλη επιχείρηση και θες να περάσεις καλώδια μέσα από το δάσος, θα πρέπει να αναλαμβάνεις την ευθύνη σε περίπτωση πυρκαγιάς. Όταν η φωτιά χαρακτηρίζεται mega fire, θα πρέπει και η τιμωρία ή το πρόστιμο να είναι mega. Εμείς ευχαριστούμε Νίκο μας για το μήνυμα, το προσυπογράφω 100%.

0: Η Ελένη σκοπτικά, θα έλεγα, και με κάποια πικρία, σχολιάζει όπως φαίνεται και στα ελικόπτερα έχουν τον ίδιο συντονιστή που είχαν τα τρένα. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Και ο Πάνος, η πίεση για αποτέλεσμα, μήπως σκότωσε τους δύο ανθρώπους χθες. Πάνος, υποθέτω πάνω μου. Προφανώς και είχαν. Δηλαδή, ο χρόνος εκεί πιέζει πάρα πολύ να γυρίσει, να κάνει τη ρήψη, να επιστρέψει μετά.
1: Ξέρεις ότι είναι και ένα μεγάλο κομμάτι πυροσβεστών που χάνουν τη ζωή τους, αυτό που λέμε, από τον φνίδιο θάνατο, από ανακοπή καρδιάς, από οποιοδήποτε
0: τέτοιο πρόβλημα. 27χρονος, παθολογικά.
1: Που στο δημιουργεί η ένταση της στιγμής και ότι ο Γιώργος και η Κασιανή περιμένουν από σένα να σώσεις το σπίτι σου. Και ότι δεν γίνεται να μην τα καταφέρεις αυτή τη στιγμή, πρέπει να τα καταφέρεις. Και είναι πολλοί πυροσβέστες που χάνονται κάθε χρόνο με τέτοια αίτια. Ή κατά τη διάρκεια πυρκαγιών, είτε μετά όταν πάνε σπίτι τους.
0: Και νομίζω πάρα πολύ ωραία το τοποθετείς αυτό το δυσάρεστο τραγικό γεγονός, γιατί μετά τους τίτλους ειδήσεων θα υποδεχτούμε τον κύριο Γιάννη Σταμόλη, τον αντιστράτηγο του πυροσβεστικού σώματος, να του θέσουμε τα ερωτήματά μας.

0: Real FM.
1: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμου Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμου Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις σε Κανδύλι και Άγιο Νεκτάριο Μεγάρων και σε Κρύο Πηγάδι και Πόρτο Γερμενό. Η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη, αλλά δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Χίο, Ψαρά και περιοχές της Εύβοιας. Σε εξέλιξη επιχείρηση του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοωμένων μεταναστών, των οποίων η Λέμβος ανατράπηκε 20 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Περισσότερα στο real.gr. Στα 83 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις δηλώσεις του Donald Trump για επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν.

0: 34 λεπτά μετά τις 2. Εδώ είμαστε, Κασκανή Βραχά.
1: Γιώργος Παγάνης.
0: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4 και έτσι θα πάει το πράγμα μέχρι και την 5η, σωστά τα λέω, κυρία Βραχά.
1: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε.
0: Να ευχαριστήσουμε τη Σίτζετς που και σήμερα είναι μαζί μας. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά απορραφήνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδευσε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Έλα.
1: Σπούδασε, ευχαριστώ Γιάννη. Σπούδασε την πρώτη σου επιλογή στην Κύπρο σε ένα σύγχρονο ασφαλή και φιλόξενο φοιτητικό προορισμό με ευρωπαϊκή προοπτική. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υποστηρικτικών φοιτητικών υπηρεσιών και συμβουλευτική από την αρχή μέχρι το τέλο των σπουδών. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι σπουδών βοηθούν κάθε υποψήφιο να γνωρίσει τι σχολέ, παρέχουν σαφή ενημέρωση για τα κριτήρια εισδοχή και καθοδηγούν σωστά τη διαδικασία τη αίτηση και εξέβρεση τη κατάλληλη στέγαση. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου γίνεται εξατομικευμένη καθοδήγηση σε κάθε υποψήφιο, ώστε η μετάβαση στη φοιτητική ζωή να γίνει ομαλά και με σιγουριά. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσει εισαγωγή νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτο 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθετε περισσότερα στο euc.ac.cy.
0: Λοιπόν, ένα αγωνιώδες μήνυμα από το φίλο μας τον Κώστα. Δεν είναι βελτιωμένη εικόνα, λέει, και για το Κυφερώνας και για το Λαπτόδασος. Χάνεται το τελευταίο πράσινο βουνό της Αττικής. Σας παρακαλώ, σας σκετεύω, αναζητήστε αν υπάρχουν άλλα ενάρια μέσα. Δεν γίνεται να χαθεί και αυτό. Χάσαμε την Πάρνηθα, μην χαθεί και ο Κυφερώνας. Θρυνούμε τον τόπο μας 3 μέρες τώρα.

0: Αγγελική μου, μην την ποινικοποιήσουμε την Γουρνόπουλα τώρα, γιατί εγώ είμαι και φανατικός κιόλας. Μια-δύο φορές δηλαδή το καλοκαίρι, γιατί λέει: Ελάτε να δείτε τα Σαββατοκύριακα στα χωριά της Πελοποννήσου ανάβουν κάρβουνα και ψήνουν γουρνοπούλες και μάλιστα διαφημίζουν στο διαδίκτυο, ειδικά τώρα με τα πανηγύρια. Άλλο Αγγελική μου με τα 11 μποφόρ. Άλλο με έναν τύπο ο οποίος δεν ξέρει τι να κάνει και πώς θα πάρει μέτρα. Αλλά οι περισσότεροι από αυτούς είναι μάστορες τώρα. Μην ποινικοποιήσουμε και την γουρνοπούλα. Εσύ δεν έχεις, είσαι μικρή, εσύ δεν έχεις φάει γουρνοπούλα, δεν ξέρεις.
1: Τι δεν έχω φάει καλή γουρνοπούλα, τις ξεσκίζω. Αλλά. το θέμα είναι.
0: Λίγο μοβόρικο το.
1: Εντάξει. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ και από τα αρνή, να ξέρεις, η γουρνοπούλα, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας. Πιο πολύ από τα αρνή μου αρέσει.
0: Άντερες.
1: Ναι. Και δεν την έχουμε πολύ στα δικά μου τα μέρη. Εκεί κάτω από τα βλάκη την τρώτε περισσότερο. Ναι. Αλλά και εμείς και στην Ήπειρο και στο Ξηρόμηλο την τιμάμε αρκετές φορές το χρόνο. Mm-hmm. Το θέμα είναι, φίλοι Αγγελικοί, αν ανάβουν τα κάρβουνα σε προστατευμένο περιβάλλον, σε ένα μαγαζί, οπουδήποτε, και άλλο δίπλα στο λατοδάσος, έτσι.
0: Και επειδή ήσουν με έναν λέσβιο και έκανες εκπομπή.
1: Ναι.
0: Εγώ που είμαι μεσήνιος, θέλω να σου πω, να μην μπερδεύεσαι, παιδί μου. Η γουρνοπούλα την έμαθα όλοι οι φίλοι από εμάς.
1: Μαζί σου.
0: Και στο Τέξας, αυτοί που κάνουν εκεί μπάρμπεκι και τα λοιπά. από εμάς τα μάθανε, μην νομίζεις.
1: Μαζί σου,
0: Και προσπαθούν να μας αντιγράψουν στην Αρκαδία, στην Αργολίδα. Όχι ακόμα, δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί. Δεν ξέρουν, αλλά στην Αρκαδία προσπαθούν να μας αντιγράψουν, να ξέρεις από εμάς.
1: Και στην Αρκαδία έχουν ωραία γουρνοπούλα.
0: Σιγά-σιγά προχωράνε. Γίνεσαι. Είναι γύρω στα 15 χρόνια πίσω.
1: Στα 15. Ναι. Δηλαδή, εμείς πάνω από τα βλάκια πόσα χρόνια πίσω είμαστε. Αιώνες.
0: Πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Τι παραπάνω τις κάνετε, δηλαδή, πιάσουμε τώρα την κουρνοπούλα.
0: Μπορώ τώρα από τα μυστικά αιώνων εκεί πέρα. Έλα στη Μεσσηνία, είναι... δοκίμασε και παίζουμε.
1: Περίμενε. Είναι το πώς την επιλέγετε, είναι το πώς τη μαγειρεύετε.
0: Έτσι, μπράβο. Πώς τη μαγειρεύετε. Ξέρουν αυτοί εκεί, έχουν διάφορα κόλπα.
1: Βάζετε στη σούβλα διάφορα.
0: Πας εκεί να φας τώρα στη. Να φας το φίλο μου τον Αντώνη που είναι πάνω στη θάλασσα. Θαλασσινή γουρνοπούλα που λέω εγώ. Άλλο με έναν τύπο ο οποίος δεν ξέρει τι να κάνει και πώς θα πάρει μέτρα. Αλλά οι περισσότεροι από αυτούς είναι μάστορες τώρα. Μην ποινικοποιήσουμε και τη γουρνοπούλα. Εσύ δεν έχεις, είσαι μικρή, εσύ δεν έχεις φάει γουρνοπούλα, δεν ξέρεις.
1: Τι δεν έχω φάει καλή γουρνοπούλα, τις ξεσκίζω. Αλλά. το θέμα
0: είναι. Είναι λίγο μοβόρικο το.
1: Εντάξει. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ και από τα αρνή, να ξέρεις, η γουρνοπούλα, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας. Πιο πολύ από τα αρνή μου αρέσει.
0: Άντερες.
1: Ναι. Και δεν την έχουμε πολύ στα δικά μου τα μέρη. Εκεί κάτω από τα βλάκη την τρώτε περισσότερο. Ναι. Αλλά και εμείς και στην Ήπειρο και στο Ξηρόμηλο την τιμάμε αρκετές φορές το χρόνο. Mm-hmm. Το θέμα είναι, φίλοι Αγγελικοί, αν ανάβουν τα κάρβουνα σε προστατευμένο περιβάλλον, σε ένα μαγαζί, οπουδήποτε, και άλλο δίπλα στο λατοδάσος, έτσι.
0: Και επειδή ήσουν με έναν λέσβιο και έκανες εκπομπή.
1: Ναι.
0: Εγώ που είμαι μεσήνιος, θέλω να σου πω, να μην μπερδεύεσαι, παιδί μου. Η γουρνοπούλα την έμαθα όλοι οι φίλοι από εμάς.
1: Μαζί σου.
0: Και στο Τέξας, αυτοί που κάνουν εκεί μπάρμπεκι και τα λοιπά. από εμάς τα μάθανε, μην νομίζεις.
1: Μαζί σου, μαζί σου.
0: Και προσπαθούν να μας αντιγράψουν στην Αρκαδία, στην Αργολίδα. Όχι ακόμα, δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί. Δεν ξέρουν, αλλά στην Αρκαδία προσπαθούν να μας αντιγράψουν, να ξέρεις από εμάς.
1: Και στην Αρκαδία έχουν ωραία γουρνοπούλα.
0: Σιγά-σιγά προχωράνε. Γίνεσαι. Είναι γύρω στα 15 χρόνια πίσω.
1: Στα 15. Ναι. Δηλαδή, εμείς πάνω από τα βλάκια πόσα χρόνια πίσω είμαστε. Αιώνες.
0: Πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Τι παραπάνω τις κάνετε, δηλαδή.

0: Το θέμα είναι, φίλε Αγγελική, αν ανάβουν τα κάρβουνα σε προστατευμένο περιβάλλον, σε ένα μαγαζί, οπουδήποτε, και άλλο δίπλα στο όλο το δάσος, έτσι.
1: Και επειδή ήσουν με έναν λέσβιο και έκανες εκπομπή.
0: Ναι.
1: Εγώ που είμαι σύνδεσμο, θέλω να σου πω, να μην μπερδεύεσαι, παιδί μου. Η Γουρνοπούλα την έμαθα όλοι οι φίλοι ως από εμάς.
0: Μαζί σου.
1: Και στο Τέξας, αυτοί που κάνουν εκεί μπάρμπεκι και τα λοιπά. από εμάς τα μάθανε, μην νομίζεις.
0: Μαζί σου, μαζί σου.
1: Και προσπαθούν να μας αντιγράψουν στην Αρκαδία, στην Αργολίδα. Όχι ακόμα, δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί. Δεν ξέρουν, αλλά στην Αρκαδία προσπαθούν να μας αντιγράψουν, να ξέρεις από εμάς.
0: Και στην Αρκαδία έχουν ωραία Γουρνοπούλα.
1: Σιγά σιγά προχωράνε. Γίνεσαι. Είναι γύρω στα 15 χρόνια πίσω.
0: Στα 15. Ναι. Δηλαδή εμείς πάνω από το Βλάκι πόσα χρόνια πίσω είμαστε. Αιώνες.
1: Πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Τι παραπάνω τις κάνετε, δηλαδή. Πιάσουμε τώρα την Γουρνοπούλα.
1: Μπορώ τώρα από τα μυστικά αιώνων εκεί πέρα. Έλα στη μεσημεία, είναι... δοκίμασε και παίζουμε.
0: Περίμενε. Είναι το πώς την επιλέγετε, πώς είναι έτσι. Το πώς τη μαγειρεύετε.
1: Έτσι, μπράβο. Πώς τη μαγειρεύετε. Ξέρουν αυτοί εκεί, έχουν διάφορα κόλπα.
0: Βάζετε στη σούβλα διάφορα.
1: Πας εκεί να φας τώρα στη. Να φας το φίλο μου τον Αντώνη που είναι πάνω στη θάλασσα. Θαλασσινή Γουρνοπούλα που λέω εγώ. Βλέπεις θαλασσίτσα να. Τον κυματισμό και αυτό και εδώ. Βάλεις το ουζάκι σου στην πρίτσα σου και να έρθει η Γουρνοπούλα. Με τον Καραγευρέκη που είμαστε δύο άτομα, όπως το βλέπω τον Καραγευρέκη.
0: Όχι, Γουρνοπούλα, ρε Γιώργο, τώρα και εσύ το παράκανες.
1: 170 γραμμάρια Καραγευρέκη, θα φάω το υπόλοιπο κιλό εγώ, δεν είναι. Τι. Δεν έχεις. Έλα για να αποκτήσεις.
0: Μόνο θα μείνεις στα 170 γραμμάρια, Γιώργο.
1: Να πάει 210, το βλέπεις να τρώει πολύ αυτόν. Αυτό είναι για να τον βγάζεις, θα τον κερνάς φαγητό.
0: Μπορεί να μην του φαίνεται, εσύ.
1: Δεν τρώει. Λες, θα σου πάρω ένα σουβλάκι και το αφήνει το μισό. Βάζεις χέρι, λες, γιατί δεν τρως και το άλλο μισό.

0: Ο ατόρμος τηλευτυχώς ένας φίλος Ηπειρώτης, αλλά ναι. Στις πίτες είστε εσείς 200 χρόνια πίσω.
1: Όχι, καλά, είμαστε εμείς στην Ήπειρο. Έχουμε ιδέα, πες το, έχει δίκιο. Ιδέα δεν έχουμε. Δεν το συζητάμε, είναι πολύ μπροστά η Ήπειρος.
0: Πώς, καθένας το είδος του.
1: Εμείς εκεί αυτά ξέρουμε να κάνουμε. Τα της ώρας που λένε.
0: Σου φτιάξω εγώ μια πίτα, κολοκυθόπιτα. Ναι.
1: Αυτή που κάνετε με το. Όχι, κάνουν οι γιανιώτες αυτοί. Με το κοτόπουλο, την κοτόπιτα.
0: Που δεν έχει φύλλο.
1: Τι είναι αυτό. Και οι άλλοι, η τυρόπιτα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και λαχανόπιτα κάνουμε.
1: Και αυτή τέτοια
0: που λέτε εσείς σπακάνοπιτα.
1: Κάνετε και μακαρονόπιτα.
0: Και μακαρονόπιτα βέβαια. Χωρίς φύλλο. Και
1: όλα,
0: με φύλλο.
1: Όλα τα κάνετε σε πίτα δηλαδή.
0: Όλα τα πάντα. Ό,τι υπάρχει και πάνω στη γη και τρώγεται, πιτόπιτα. Το βάζουμε στην πίτα. Πιτόπιτα.

0: πολύ δύσκολα βουνά, είναι πολύ εύκολα, επειδή αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα οι άνεμοι και οι φλόγες και οι καπνοί, που είναι πολύ σημαντικό, μπορούν να σε κλείσουν.
1: Ναι.
0: Είναι ένα από τα ζητούμενα. Τώρα, αν δεν δεις βέβαια τα συγκεκριμένα δεδομένα για το συγκεκριμένο ατύχημα, δεν μπορεί να ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντως, έχουμε παρόμοιες πόλεις από συναδέλφους σε παρόμοιες συνθήκες.
1: Όταν όμως δίνετε η εντολή στους συναδέλφους σας, και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτό το τραγικό περιστατικό και σε άλλα περιστατικά. Εγώ είχα το θλιβερό καθήκον να είμαι ένας από τους δημοσιογράφους που ήταν πάνω στον Ημιτό
0: της
1: 22 Ιουλίου του 1998 με τους τέσσερις πυροσβέστες.
0: Τα δικά μας τα παλικάρια.
1: Ακριβώς. Και το μνημείο που το βλέπω όσες φορές πηγαίνω και ανατριχιάζω. Γιατί είναι αλλιώς να το βλέπεις, αλλιώς να το ζεις.
0: Ναι.
1: Αλλά να ρωτήσω κάτι. Όταν λοιπόν καλείται το πλήρωμα ενός οχήματος του πυροσβεστικού σώματος να κάνει ανάπτυξη εγκατάστασης και είναι η φωτιά μπροστά και είναι οι συνθήκες αυτές, είναι πληροφορίες που τις μετράει, ή πρέπει οι πυροσβέστες να πάνε πάση θυσία να κάνουν την εγκατάσταση και να ρίξουν το πρώτο νερό?
0: Κοιτάξτε, αυτό θα ήταν ρομπότ. Άμα ήταν, δηλαδή δεν είναι ψυχρές οι εντολές, ούτε είναι συνεχώς μεταβολόμενο και τόσο πιο σχεδιασμό στο σύνολό του. Δηλαδή, τι κάνεις? Εσύ έχεις ένα γενικό σχεδιασμό και λες ότι το μέτωπο στα αριστερά του. Okay. Θα αναπτυχθούν κάποιες δυνάμεις εκεί. Από εκεί και πέρα το κάθε πλήρωμα και η κάθε ομάδα, γιατί εκτός από τα πληρώματα έχουμε και τις ομάδες, έχουν ένα κομμάτι που μπορεί να επιχειρήσουν και ένα δεύτερο αυτό που βλέπουν ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν, και γι' αυτό υπάρχει και ο πιστοχώρησης σε αυτή τη
1: στιγμή.
0: Δεν είναι ντροπή για κανέναν μας, εννοώ ότι είναι μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή θα τραβηχτείς πίσω, να περάσεις το μέτωπο αν δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις, ή και θα φύγεις τελείως. Επίσης, και μάλιστα πολλές φορές κόβονται οι εγκαταστάσεις, θα το έχετε δει. Δηλαδή κόβεις τις σωλήνες, κόβεις τα πάντα και φεύγεις.
1: Το έχω δει. Λογικό να φεύγουν τρέχοντας οι άνθρωποι να προλάβουν για τη ζωή τους. Δεν το συζητάμε.
0: Εννοείται, αν θα δείτε ότι μείναν και καμένα αυτοκίνητα φέτος εδώ στην Αττική, ότι παρατάς τα οχήματα. Και φεύγεις προς το καμένο, συνήθως.
1: Αυτό στρατηγέ που λέτε, για παράδειγμα, ναι. εγώ το κατάλαβα το 2007. Δεν ήξερα ότι πρέπει να φύγεις στο καμένο. Όλοι νομίζουμε ότι φεύγουμε από εκεί που δεν είναι καμένο.
0: Ναι, δηλαδή, γι' αυτό και λέω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πάρεις το όχημα και φεύγεις προς το καμένο. Το θέμα ποιο είναι? Όταν βρίσκεσαι, παραδείγματος χάρη, σε κορυφογραμμές ή σε φαράγγια, όπου εκεί είναι καμένο από το άκαρτο, αλλά και στο καμένο μπορεί να ξαναγυρίσουν καπνοί. Καταλαβαίνετε, το πεδίο δεν είναι και το καλύτερο δυνατό που μπορεί να έχει.
1: Mm-hmm.
0: Απλά εκεί θα σε τόσει η εμπειρία σου και τα μέσα ατομική προστασία που έχει εκείνη τη στιγμή στη διάθεσή σου.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Σταμούλη, πάμε λίγο τώρα σε αυτά τα mega fires που τα ονομάζουμε πλέον, όταν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες δύσκολες, με ρηπές ανέμων που ξεπερνούν τα 10 μποφόρ, με πολύ μεγάλη ξηρασία, μεγάλη περίοδο ξηρασίας. Αυτές οι φωτιές που βλέπουμε ότι ξεφεύγουν και δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, πώς πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο? Πρέπει να προσληφθούν και άλλοι πυροσβέστες? Πρέπει να βρούμε νέα μέσα? Τι πρέπει να κάνουμε?
0: Πρόληψη. Δέστε τα σήμερα κάπου δημοσιεύεται μάλιστα η μελέτη αυτή του ΟΣΑ και στην Ελλάδα, που δείχνει ότι αυτό που πρέπει να διαχειριστείς σε πολύ καλό κομμάτι είναι η πρόληψη. Δηλαδή, είδατε ότι τώρα τι λέμε, συζητάνε ότι και πολύ καλά και κάνουν μονάδες του στρατού, έτσι, που κόβουν ζώνες.
2: Mm-hmm.
0: Προσέξτε αυτό. Και γιατί τις κόβει? Γιατί να διάβασε το δάσος. Εσείς το μεταδίδετε τις μέρες, νομίζω, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορεί να όταν έχει φωτιά. Αυτά γίνονται πριν. Άρα τι σημαίνει? Ακούστε τι λένε οι δημαρχοί σε όλη την Ελλάδα. Ότι πόσοι παλεύουν να στήσουν αντιπυρικές ζώνες και έχουν προβλήματα με την ελληνική γραφειοκρατία, το δασαρχείο και όλα αυτά. Αυτό το πλέγμα δεν έχει αλλάξει ακόμα. Σημαίνει τι? Πρέπει να διαχειριστείς το δάσος αυτό που έχεις όπως είναι. Δηλαδή με τη μίξη του, με τα προβλήματα που έχει, του ότι είναι αδιαχείριστο από τους ανθρώπους που δουλεύανε παλιά στο δάσος και δεν δουλεύουν. Δηλαδή δεν κυκλοφορεί κόσμος πλέον στο δάσος. Δεν διαχειρίζεται το ίδιο την δασική ύλη που πέφτει. Δεν το παίρνει για τον τζάκι του κανένας. Θα μείνει εκεί. Άρα τι σημαίνει? Ότι εδώ πρέπει να κάνει γιγαντιαία προγράμματα αντινέρω, που γίνονται κάποια στιγμή, αλλά θέλουν να μεγεθυνθούν, και θέλουν να κάθε δάσος που έχει απομείνει να διαχειριστεί με τη λογική της αντιπυρικής περίοδου, των αντιπυρικών ζωνών, αλλά κοιτάξτε, γιατί γίνεται και μεγάλη κουβέντα αυτό, και τη προσβασιμότητα. Δηλαδή, τι θέλει τώρα εδώ, γιατί υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα που λέει ανοίξω τη 40 μέτρα ζώνη. Θα ξεφωτιά. Μπορεί να περάσει. Ναι, αλλά τι θέλω για να έχω πρόσβαση. Να φτάσουν οχήματα και κόσμος στην κορυφή που λέμε του δάσου για να μπορέσει να κάνει
1: κατάσταση. Σωστά. Αλλά εδώ μας περιγράφεται και ένα νομικό ναρκοπαίδιο όμως, όπου δεν είναι εύκολο ούτε το πυροσβεστικό σώμα, ούτε ο Δήμος να πάρει αυτή την ευθύνη και να ξεριζώσει κάποια. Δεν το πούμε ξεκάθαρα, γιατί πρέπει να φύγουν δέντρα σε αυτή την περίπτωση.
0: Για να είμαστε και δίκοι. Δεν κομπλάρει το σύστημα αυτό μόνο από το κράτος. Δηλαδή, φανταστείτε ότι όταν πας εσύ να κόψεις δέντρα σε περιοχές οι οποίες είναι και σε εισαγωγικά ιδιωτικές, που θα πρέπει να θυσιαστούν δηλαδή και εκεί δέντρα, τα προβλήματα που μπορεί να βρει μπροστά σου, που όχι εγώ, που βρίσκει ο Δήμος, το Δασαρχείο ή όταν πάει να κόψει τυπικές ζώνες.
1: Ναι.
0: Με προσβολές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και διοικητικές διαδικασίες δύσκολες.
1: Και μετά ο καθένας είναι και μόνος του. Δεν είναι ότι έχεις απολύσει την υπηρεσία και θα σου δώσει και νομική υποστήριξη. Όχι, είσαι μόνος στο δικαστήριο.
0: Όλοι μας, και το λέω όλοι μας, γιατί ξέρουν όλοι καλά τι εννοούμε, όταν βρίσκεσαι και με την πλάτη στη δικαιοσύνη, είσαι μόνος σου. Πάνε και τα γαλόνια σου, πάνε και οι στολές, πάνε και τα διοικητικά σου οφίτσια. Μόνος θα το παλέψεις.
1: Να μια διάσταση πολύ σημαντική, που είναι κρίσιμο να τη φωτίζουμε και φέτος ο στρατηγός μας βοήθησε να τη βάλουμε για αυτή τη διάσταση. Αυτό το πράγμα είναι ένα νομικό ναρκοπαίδιο. Δεν είναι νομικό πλειοστάσιο πλέον αυτής της πολιτείας. Ένα τρισάθλιο πράγμα είναι. Να πάει ο Σταμούλης να δώσει εντολή να φύγουν 30 δέντρα γιατί θέλει αντιπυρική και θα βρεθώ εγώ μετά από 5 χρόνια και θα πω: Έλα, εδώ εσύ ο στρατηγός που το έκανες, 200.000 στο δικαστήριο.
0: Και να σα πω κάτι για να θέλω, γιατί θέλω να είμαι, εξαιρετικά δίκαιος. Ειδικά μια πράξη που έχουμε και το Δασαρχείο και τους ανθρώπους του δάσου. Ο Δασάρχης έχει και αυτό ένα νομοθετικό πλαίσιο που χειρίζεται. Που του λέει ότι για να κάνεις αντιπυρική ζώνη πρέπει να έχεις τα δεδομένα αυτά, που να είναι τα μέτρα. Δηλαδή, καμιά φορά το λέω γιατί συνεργαζόμαστε με τον Δασάρχη.
2: Ναι, κύριε Σταμούλη, είναι λογικό. Δεν ξύπνησε κάποια στιγμή όταν ο υπάλληλος του Δασαρχείου και είπε: Α, δεν σε αφήνω να κάνεις αντιπυρική ζώνη, να καεί το δάσος. Φταίει η γραφειοκρατία που υπάρχει από πίσω.
0: Προφανώς. Το νομοθετικό πλαίσιο. Το δαιμονοποιούμε και εμείς καμιά φορά. Στηρίμητη αυτή τη δύναμη. Και εγώ το έχω. Να μου επιτρέπετε έτσι και κάνω αυτοκριτική γι' αυτό. Επειδή το ζω τώρα από άλλη πλευρά, το βλέπω ότι και οι άνθρωποι γιατί έχουν ένα νομικό πλαίσιο που άμα του λύσει τα χέρια, λέει όχι. Γιατί το λόγο όπως το είπατε, γιατί κινδυνεύει μετά από 3 χρόνια να έρθει και αυτό με ένα δικαστήριο στην πλάτη και του λέει γιατί πήγε και κόψει τα δέντρα εσύ. Και αυτό γίνεται και τώρα, αυτές τις μέρες, έτσι. Έχουν πολλές προσφυγές εναντίον του γιατί κόβουν δέντρα.
1: Αυτά είναι πράγματα που εμείς
2: δεν τα
1: πρέπει
2: ξέρουμε,
1: να μας τα πει, ας πούμε, ένας άνθρωπος που έχει γνώση για να τα υπολογίσουμε. Γιατί εμείς λέμε γιατί δεν είναι για αντιπυρικές. Γιατί αυτό, γιατί, αλλά να γιατί δεν είναι για αντιπυρικές.
0: Και βέβαια, για να σας πω και κάτι για να έχουμε και όλη την εικόνα. Και όλο αυτό βέβαια έχει ένα κόστος, έτσι. Δηλαδή πολύ καλά βγάζουμε μια αντιπυρική. Εμείς έχουμε μελετήσει εδώ στο σύνδεσμο της περίπτωσης της οποίας είμαι σύμβουλος προστασίας, πυροπροστασίας. Mm-hmm. Έχουμε κάνει ένα μεγάλο σχεδιασμό να γίνει μια μεγάλη αντιπυρική ζώνη. Και πρέπει να συνενέσουν πάρα πολύ, να βρεθούν όλα αυτά τα κονδύλια για να γίνει. Είναι ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καλά το έχουμε σχεδιάσει και αυτό πρέπει να υποστηριχθεί.
1: Άντε να το κάνεις όμως.
0: Ναι, ακριβώς. Με όλα αυτά τα προβλήματα που σας είπα πριν, έτσι, που πρέπει να έχουν υπόψη.
2: Κύριε Σταμούλη.
0: Και ιδιωτικές περιουσίες και δημόσιες περιουσίες και τα κόστη.
2: Μας είπατε ότι το σημαντικότερο είναι η πρόληψη. Πάμε όμως τώρα και στην καταστολή. Γιατί δυστυχώς στην πρόληψη, ό,τι ήταν να κάνουμε, κάναμε. Τώρα είμαστε στο πεδίο. Τι μπορεί να αλλάξει για όταν ξεσπάσει αυτή η τεράστια πυρκαγιά να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε και να μην σβήνει στη θάλασσα.
0: Θα σας πω κάτι τώρα. Υπάρχουν και πράγματα που γίνονται και πράγματα που δεν γίνονται. Για να είμαστε ξεκάθαροι.
2: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν πυρκαγιές οι οποίες. Δηλαδή, αν φανταστείτε ότι κάθε χρόνο, Ιούλιο και Αύγουστο, ξεσπάνε πάνω από 1.000 πυρκαγιές. Άρα έχεις κάπου Ιούλιο-Αύγουστο γύρω στις 2.500 πυρκαγιές. Περίπου κάθε χρόνο. Από αυτές, αν δείτε, σε απασχολούν μια δεκάδα, 20 να σε απασχολήσουν. Άρα πολλές σβήνουν. Μάλλον η πλειοψηφία σβήνει. Αυτές που δεν σβήνουν έχουν τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Γιατί προσέξτε, σβήνουν από τους ίδιους ανθρώπους. Δηλαδή, όποιος κάνει κριτική πρέπει να λάβει υπόψη του αυτό. Ότι κάποιος που σβήνει 1.000 φωτιές και δεν μπορεί να σβήσει άμεσα 10, είναι ο ίδιος καταρχήν. Δεν είναι άλλος. Άρα μιλάμε για τον ίδιο μηχανισμό. Που είναι πετυχημένος στο 80% και από. Περιορισμένα επιτυχημένο στο 20% ή και αποτυχημένο, αν θέλετε να είμαστε, να είμαι και με τον πιο ακραίο.
2: Ναι.
0: Έτσι. Άρα σημαίνει ο ίδιος σχεδιασμός, ο ίδιος τρόπος σβήνει πολλές, δεν σβήνει κάποιες στον χρόνο που πρέπει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, όταν έχεις δεδομένα όμως τέτοια, δηλαδή σου λείπουν τα εναέρια για 2 μέρες, 3, και έχεις ανέμους που σου λισομανάνε και έχει μπει σε περιοχή η οποία είναι αδιαχείριστη δασικά, δηλαδή δεν μπορεί να έχει προσβάσει, προφανώ η δουλειά είναι πολύ δύσκολη.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή μπορούμε να δαιμονίσουμε όσο θέλουμε όλοι μα. Να πει ότι είναι λάθο το σύστημα, αλλά να πω και κάτι. Και ποιο είναι το σύστημα τελικά που θα πάμε να αντιγράψουμε. Ειδικώ, έτσι, επίσης, ποιο σύστημα θα πάμε να αντιγράψουμε από την Ισπανία, τη Γαλλία.
1: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες με το.
0: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνοάζεται αυτή τη στιγμή, όχι κάπου αλλού και είδε. Άρα σημαίνει ότι κάτι είχε αλλάξει, αν θέλετε, και στην, τον τρόπο που το κλιματικό συμπεριφέρεται στην έναρξη της φωτιάς. Ίσως η λύση είναι η μηδενική ένοχη στον εμπρησμό.
1: Αυτό είναι, νομίζω, κρίσιμο βήμα. Καλά κάνετε.
0: Ναι, δηλαδή, άνεμο θα έχει, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Μα φυσάει. Δεν μπορούμε να απλώσουμε πανιά να μην φυσάει στην Ελλάδα. Και καλό κάνει και φυσάει. Να έχουμε και ξανά καλοκαίρια. Το ζήτημα ποιο είναι. Αν δεν έχει φωτιά, δεν έχει πρόβλημα. Άρα ψάξουμε να βρούμε και συνηθίσεις που βάζουν φωτιά στη χώρα. Και να είσαι όχι απλά σκληρός, να είσαι αδέκαστος στο επίπεδο αυτό. Διότι όποιος βάζει φωτιά είναι εγκληματίας κατά της πατρίδας πια. Δεν είναι να δει το δάσος, είναι στην πατρίδα κανείς μια. Όποιος και να είναι αυτός, έτσι.
1: Σε αυτή τη λογική, σε αυτό το πείσμα, θυμάμαι πριν από 20 χρόνια, κύριε Σταμούλη, τα πυροφυλάκια που ήταν στελεχωμένα στην Αττική κυρίως. Τότε έκανα ρεπορτάζ ακόμα στο δρόμο. Αυτό είναι εύκολο για το πυροσβεστικό σώμα να το έχει σήμερα. Δηλαδή να έχει ανθρώπους, να έχει πυροσβέστες σε κάθε πυροφυλάκιο, στην Αττική τουλάχιστον.
0: Να πω κάτι. Ναι. Εδώ η τεχνολογία βοηθάει κακά τα ψέματα. Γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος. Καλό είναι μακάρι να έχει και τα πυροφυλάκια και να έχει όλα αυτά. Αλλά μην νομίζετε ότι και αυτά είναι στο σύνολό του αποτελεσματικά. Όταν έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα με drones ή θερμικές κάμερες
1: να έχει την επίβλεψη.
0: Μέσω τεχνητής νοημοσύνης κιόλας, που σημαίνει ότι μπορεί να σου στέλνει ό,τι βλέπει σε μήνυμα. Να σου το χτυπάει αλάρμ, δεν χρειάζεται να βλέπει την κάμερα. Χτυπάει αλάρμ, μόλις υποτίθεται ότι υποψιάζεται καπνό. Και α μην είναι και κανένα δύο από αυτά. Έτσι, σου χτυπάει. Εσύ κοιτάς με τα μάτια σου, βλέπεις. Έχεις και το συνδυασμό των drones. Έχεις και πολλά περιπολικά έξω στον δρόμο. Έχεις και, και τα πυροφυλάκια ακόμα σε επιλεγμένα σημεία. Και έχεις και πολύ πράγμα που κυκλοφορεί. Δεν νομίζω ότι μας λείπει ανείχνευση στη χώρα. Δεν το έχετε ακούσει κι εσείς τώρα από όλο το ρεπορτάζ σας ότι κάποιος δεν πήρε χαμπάρι γρήγορα φωτιά. Δηλαδή άργησαν. Ή άργησαν να ειδοποιήσουν.
1: Όχι, απλά αξιοποίησαν τις καιρικές συνθήκες. Όταν έχεις 11 μποφόρ, τη φωτιά δεν σταματάς εύκολα.
0: Θέλω να πω ότι η ανείχνευση δεν μας λείπει τελικά. Δηλαδή, δεν έχει ακουστεί πουθενά αυτό ότι χάσαμε μια φωτιά που δεν την πήραμε χαμπάρι και αργήσαμε να πάει ο μηχανισμός. Υπάρχει πολύ γρήγορη ανείχνευση γιατί έχει πολλά μέσα πια.
1: Όλα που μας είπατε είναι κρίσιμα. Εγώ στέκομαι σε δύο. Στο νομικό ναρκοπέδιο, όπως το χαρακτηρίζω, και στη μηδενική ανοχή, όπως είπατε, στον εμπρισμό.
0: Μηδενική όμως. Όταν λέμε μηδενική, πρέπει να είναι μηδενική.
1: Μάλιστα.
0: Όποιος και να είναι αυτός. Χωρίς να. Εκεί ίσως είναι το σημαντικό. Ότι να μην μας ενδιαφέρει ποιος είναι αυτός.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Γιάννης Σταμούλης, αντιστράτηγος του πυροσβεστικού σώματος στην Αποστρατεία. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, στρατηγέ. Ευχόμαστε ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Μακάρι για όλους μας.

0: Θα έχουμε σε λίγο στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Σταμούλη, που είναι αντιστρατηγός του πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία, να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτή η Mega Fire και αν πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που θα τις αντιμετωπίζουμε, γιατί από ό,τι φαίνεται τα μέσα που έχουμε τώρα δεν αρκούν, ή αν το να προσλαμβάναμε, ας πούμε, άλλους τόσους πυροσβέστες θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατάσβεση τέτοιων μεγάλων πυρκαγιών. Κύριε Σταμούλη, γεια σας.
1: Γεια σας και σε εσάς.
2: Καλό μεσημέρι, στρατηγέ.
1: Πόσο μπορεί να είναι?
2: Δεν είναι. Και είμαι βέβαιος ότι και εσείς θρυνείτε για την απώλεια των συναδέλφων σας.
1: Κοιτάξτε, δεν έχει τέλος ο θρύνος. Δηλαδή, μόλις λίγο κόπασε αυτή η μεγάλη θλίψη για τους τρία παλικάρια μας, πυροσβεστικοί ήταν οι άλλοι δύο συνάδελφοι. Γιατί συνάδελφοί μας είναι για αυτοί.
2: Ναι, τους χειριστές λέτε.
1: Συγκεκριμένο για πολλά χρόνια. Να τελειώσει λίγο αυτή η τραγωδία κάποια στιγμή.
2: Κάποια στιγμή να τελειώσει. Αλλά ένα κρίσιμο ερώτημα είναι, στρατηγέ, τι συνέβη, αν έχετε εικόνα, αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι αυτό δεν μπορεί να το έχετε από πρωτογενή ενημέρωση, αλλά επειδή έχετε χρόνια στην υπηρεσία, υποθέτω ότι θα έχετε ρωτήσει, με τους δύο συναδέλφους σας στο Ρέθυμνο, τι συνέβη, γιατί έτσι ξεκινήσαμε και την εκπομπή με την Κασιανή, με αυτό το κρίσιμο ερώτημα.
1: Τώρα, έχουμε θρυνήσει και πολλές φορές σχεδόν με ίδιο σκηνικό συναδέλφους. Δηλαδή, σε παρόμοια γεωγραφικά, γεωμορφολογικά σημεία έχουν χαθεί οι συνάδελφοι μας με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς τώρα όταν παλεύεις αυτά τα και στα ρεθιμιώτικα βουνά που είναι και αυτά το

0: κοιτάζω τα παιδιά.
1: Μαζί μας και σήμερα οι Σίτζετς. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Αν πάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι. Προσθέτεις κυκλάδες με τα ταχύπλωνα της Σίτζετς από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Το αυτοκίνητο σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
1: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
5: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
6: Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος, στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζεις το λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θαλάμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσεις να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
5: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Επίδαυρο. Μπορεί στο άκουσμα της λέξης Επίδαυρος να έρχεται απευθείας στο μυαλό το αρχαίο θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως η γη του Ασκληπιού και δημοφιλής προορισμός είναι πολλά περισσότερα. Ανάμεσα από παλαιά και νέα Επίδαυρο θα βρεις υπέροχες παραλίες κάτω από τη σκιά κατά πράσινων πεύκων, ιδανικές για snorkeling, ενώ αν σου αρέσει η πεζοπορία μπορείς να εξερευνήσεις μονοπάτια ανάμεσα σε αρχαία ερήπια, πορτοκαλεώνες και ελαιώνες. Πίνασες! Εκτός από τις πολλές ταβέρνες που θα βρεις παραλιακά, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια σε κοντινά χωριά με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεζέδες. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Βελτιωμένη η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν να δίνουν τιτάνια μάχη σε Κανδύλη και Αγία Σκέπη, όπου εντοπίζονται τα πιο ενεργά σημεία της πυρκαγιάς. Νέα πύρινα μέτωπα στην Ξηρόβρυση Κιλκής και σε αγροτική έκταση στην Πύλο Μεσσηνίας. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στη Βρόντου Πιερίας. Αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές με στόχο η πρώτη φάση των ελέγχων να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες 3 ημέρες, ώστε να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες αποζημίωσης. Πυροσβέστες καταγγέλουν ότι άγνωστοι λαιλάτισαν τα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα, ενώ εκείνοι επιχειρούσαν στις πυρκαγιές της Δυτικής Αττικής. Νεκρός εντοπίστηκε ο 58χρονος ψυχολόγος που εξαφανίστηκε στην Αργολίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν συλληφθεί 2 άτομα ινδικής καταγωγής. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.595 μονάδες.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My NutriHealth.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
6: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
5: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
6: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
5: My NutriHealth, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
6: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
5: Τηλέφωνο 26820-29094.
6: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
7: My NutriHealth.

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
3: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
5: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι. Αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί... φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
10: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
10: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
11: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
11: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας, για κατοικίες σκιές ή επαγγελματικούς χώρους.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
11: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
11: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
10: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Βελτιωμένη η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν να δίνουν τιτάνια μάχη σε Κανδύλη και Αγία Σκέπη, όπου εντοπίζονται τα πιο ενεργά σημεία της πυρκαγιάς. Νέα πύρινα μέτωπα στην Ξηρόβρυση Κιλκής και σε αγροτική έκταση στην Πύλο Μεσσηνίας. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στη Βρόντου Πιερίας. Αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές με στόχο η πρώτη φάση των ελέγχων να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες 3 ημέρες, ώστε να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες αποζημίωσης. Πυροσβέστες καταγγέλουν ότι άγνωστοι λαιλάτισαν τα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα, ενώ εκείνοι επιχειρούσαν στις πυρκαγιές της Δυτικής Αττικής. Νεκρός εντοπίστηκε ο 58χρονος ψυχολόγος που εξαφανίστηκε στην Αργολίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν συλληφθεί 2 άτομα ινδικής καταγωγής. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυ Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.595 μονάδες.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
2: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
1: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
2: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
1: Με έκανες χώμα.
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
4: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-689.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: μπάριο, All Day Cafe Bar.
1: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
2: How shall I begin my story?
1: Η μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
1: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
3: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Αδιάκοπη είναι η μάχη με τη Μεγάλη Πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Μεγάλη αναζωπήρωση εκτείνεται σε δύο μέτωπα στον Κιθερώνα. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνιο αγώνα για να αναχαιτήσουν τις φλόγες στον Άγιο Νεκτάριο και το Κρύο Πηγάδι. Αγνοείται κτηνοτρόφος στη Βένιζα Μεγάρων. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις περιοχές του Δήμου Δωρίδος που επλήγησαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο στο σκάλωμα Φωκίδας. Ανατροπή Λέμβου νότια της Γάβδου, διασώθηκαν 48 μετανάστες. Η Χαμάς λέει στους μεσολαβητές ότι οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα διαταράσσουν την εφαρμογή της συμφωνίας. Ενεργειακή κρίση προκαλεί στην νότιο-ανατολική Ευρώπη ο καύσωνας. Η Ρουμανία ανατινάζει βράχους στον Δούναβη για να αυξήσει τη ροή του νερού. Πρέπει να γίνουν περισσότερα για την ενίσχυση των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κρίσιμα σημεία, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, σε επιστολή που δημοσίευσε το Reuters. Τα μελτέμια του Ιουλίου ήταν από τα ισχυρότερα των τελευταίων 15 ετών, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
2: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
8: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
0: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά
3: χρώματα,
0: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
3: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
0: υδραυλικά,
3: μηχανήματα κήπου,
0: κυγκαλερίας,
3: είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
5: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
6: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ. Το πιο in μπεργεράδικο της πόλης σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
6: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
6: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
9: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
8: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
9: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
8: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
9: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
8: Τηλέφωνο 26820-51100.
9: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.

0: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
1: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
0: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
3: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
4: Εδώ, δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
3: Τι να κάνω, βρε, αγάπη μου.
5: Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
6: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
7: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
8: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
9: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Το καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, χαλάρωση στην παραλία και άφθονο κολύμπι. Αρχικά όσον αφορά τον ήλιο, εννοείται πως φοράμε αντιλιακό υψηλής προστασίας SPF 30 ή 50 και προσπαθούμε να αποφεύγουμε την πολύωρη έκθεση στον ήλιο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης, προστατευτείτε φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά ανοιχτό χρώμα ρούχα. Όσον αφορά την άσκηση, τα ωφέλη από το κολύμπι στον οργανισμό μας είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να ασκήσετε περισσότερο, προτιμήστε να κολυμπάτε κατά μήκος της παραλίας και αυξήστε καθημερινά τη διαδρομή που διανύεται. Εννοείται πως μετά το κολύμπι απαιτείται ενυδάτωση και αν θέλεις ένα σνακ για τις θερμίδες που έκαψες, ένα τόστ με τυρί είναι ιδανικό. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold.

0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρυσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
3: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
2: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό!
6: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
9: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
10: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτιρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού και ENEX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.

0: Radio Preveza 93. Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
10: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
11: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
11: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σερβερ.
11: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
12: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
13: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
14: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
13: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
13: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
14: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
13: Εσύ από πού έρχεσαι?
14: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
15: 93 FM Radio.
16: Watch out.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θα βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
0: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης. Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων. Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων. Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος. Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
4: Νέο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Confessions 2 για τη θρυλική Madonna, η οποία συνεργάζεται με τον Martin Garrix και μας παρουσιάζουν το Bizarre. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ιταλή Τρινακρία και η Αλεξάνδρα Σταν δανείζονται στοιχεία από το Small Town Boy των Bronski Beat και κυκλοφορούν το We Are Free. Ας το ακούσουμε. Τραγούδια που παράγονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αρχίσει να κατακτάνε τα charts. Ένα από αυτά είναι και το πολύ γνωστό Let Me Be από το Second Voice. Let me be, let me. Don't stop, don't talk. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλασε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps, και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
3: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήρ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Preveza. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά
1: χρώματα,
2: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
1: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
2: υδραυλικά,
1: μηχανήματα κήπου
2: και γκαλερίας,
1: είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
8: Η Καλλιρόη Μυριακού, ως Ματίνα στο Κωνσταντίνου και Ελένης, μαγειρεύει τα καλύτερα για τους φίλους της.
9: Γιατί με παίρνετε από πίσω, Δεσποινής?
10: Δεν θα δοκιμάσετε από τα τυροπιτάκια μου. Με τα χεράκια μου τα έφτιαξα. Φόρησα γάντια πριν πιάσω τα υλικά, γιατί ξέρω ότι είστε ιδιότροπος.
8: Σου έχω συνταγή για γευστικότατα τυροπιτάκια. Σε ένα μπολ βάζεις ηλιέλαιο, ένα γιαούρτι, δύο ολόκληρα αυγά και ένα ασπράδι και ανακατεύεις. Προσθέτεις λίγο αλάτι, πιπέρι, 500 γραμμάρια αλεύρι, ένα baking powder και αρχίζεις το ζύμωμα. Ύστερα, αφού προσθέσεις 200 γραμμάρια Kerrygold Regato τριμμένο, το ρίχνεις στο μείγμα, όπως και 200 γραμμάρια τυρί φέτα. Πλάθεις τα τυροπιτάκια, τα τοποθετείς σε ταψί με λαδόκολλα και τα αλήφεις με ένα πινέλο με ένα κρόκο αυγού αραιωμένο με μια κουταλιά σούπας νερό. Ψήνεις για 25 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου και καλή απόλαυση. Kerrygold Regato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
4: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
3: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

take off that brassiere, my dear. Everybody's gone.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hugo.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hugo.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 24 057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

0: στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Απόψε, συνέχεια στο αφιέρωμα στην Αγία Τριάδα εντός εισαγωγικών του Ιταλικού τραγούδιου. Μια τριάδα με αφιερώματα η οποία ξεκίνησε αρχικά στην Μίνα. Απόψε συνεχίζεται με την Ορνέλα Βανώνη για να κλείσει με το τελευταίο αφιέρωμα στην Μίλβα. Η Ορνέλα Βανώνη λοιπόν, μια βραχνή ερωτική φωνή σε συνδυασμό με μια υπέροχη σκηνική παρουσία. Αναμφισβήτητα μια από τις πιο γοητευτικές φωνές στον χώρο του Ιταλικού τραγούδιου. Γεννημένη στο Μιλάνο το 1934, αρχικά ασχολήθηκε με το θέατρο. Μάλιστα έπαιζε σε έργα του Μπέρτολ Μπρέχτ στο Πίκολο Θέατρο του Μιλάνο. Η πρώτη της δισκογραφική παρουσία σημειώθηκε το 1959. Το ντεμπούτο της ήταν το Le Canzoni della Mala. Τα τραγούδια του υποκόσμου δηλαδή. Ένας χαρακτηρισμός που την συνοδεύει πλέον χαϊδευτικά μέχρι και τις ημέρες μας. Ως η τραγουδίστρια του υποκόσμου, παρότι ο δρόμος της έχει υπάρξει πολύ διαφορετικός.
1: Hanno ammazzato il Mario in bicicletta, gli hanno sparato dal tram che va all'Ortica. Era in salita, ma pedalava in fretta, poi l'han beccato e andava con fatica. L'hanno beccato preciso sul cervello, ma ha fatto ancora qualche pedalata. Poi è crollato come fa il vitello quando gli dà.

Το ντεμπούτο λοιπόν της Ορνέλα Βανόνη το 1959 με τα τραγούδια του υποκόσμου και διάχυτη την ατμόσφαιρα του καμπαρέ. Μέχρι τα 26 της χρόνια, όπως σας είπα, ασχολήθηκε κυρίως με το θέατρο. Όμως εκεί το 1959 αποφάσισε να περάσει και στο τραγούδι. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και ενδεχομένως για τα αγαπημένα σας τραγούδια από την Ορνέλα Βανόνη. Γεια σου Σπύρο, ή ο Τινταρό Τιπιού, σαν επιλογή. Καλησπέρα Σταυρούλα με τις όμορφες φωτογραφίες της Βανόνη που έχεις ποστάρει στον τοίχο μου. Γεια σου Λεωνίδα, επίσης επιλογή το ή ο Τινταρό Τιπιού. Καλησπέρα Νίκο, Λαπουταμέντο, μία από τις μεγαλύτερες, εάν όχι η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της. Γεια σου Χρήστο, με το Περντούτο. Καλησπέρα και σε σένα ζωή. Θα σου λέω, έχω σημειώσει και τη δική σου επιλογή, όπως και της Λίτσας. Σας έλεγα λοιπόν ότι το 1959 ήταν η πρώτη της δισκογραφική παρουσία, αλλά η πρώτη μεγάλη και ταυτόχρονα διαχρονική επιτυχία της ήταν το τραγούδι «Σεν Σαφίνε».

ίσως το πιο σημαντικό πρόσωπο, τουλάχιστον στην καριέρα της Ορνέλα Βανόνη, ήταν ο Τζίνο Πάολι. Ο σπουδαίος αυτός, Ιταλός τυχουργός και συνθέτης, με δεκάδες επιτυχίες στο ενεργητικό του, ήταν τόσο μεντοράς της, όσο και για μία περίοδο εραστής της. Την περίοδο, για παράδειγμα, που γράφτηκε το «Senza fine», που μόλις ακούσαμε, η Ορνέλα Βανόνη με τον Τζίνο Πάολι ήταν ζευγάρι. Εκείνη την περίοδο, στις αρχές της δεκαετίας του 60, με συμμετοχές στο Φεστιβάλ Μουσικής του Σαν Ρέμο, την εικόνα μιας απελευθερωμένης και στυλάτης γυναίκας, αλλά και μια κατακόκκινη φουντωτή κόμη, έκτισε μια μεγάλη καριέρα με τραγούδια των Λούτσιο Μπατίστη, Τζίνο Πάολι, αλλά και διασκευές σε τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο. Η Ορνέλα Βανόνη, λοιπόν, απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο.

Αφιέρωμα λοιπόν απόψε στην Ορνέλα Βανώνη. Γεια σας Βίτα, πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε με την υπέροχη ερωτική φωνή της. Καλησπέρα Γιώργο, με το Ιω και Άμμο Σολωτέ, την διασκευή δηλαδή, στην μεγάλη επιτυχία του Σέρτζιο Ενρίκο. Έχει διασκευάσει επιτυχημένα πάρα πολλά τραγούδια, τόσο από την χώρα της, από την Ιταλία, όσο όμως και από το διεθνές ρεπερτόριο, όπως σας έλεγα, και θα ακούσουμε ορισμένα εξ αυτών. Λεωνίδα, θα συμφωνήσω μαζί σου, είναι πραγματικά μία από τις πιο γοητευτικές φωνές της γειτονικής χώρας. Γεια σου Ελένα, εξαιρετικό μου λέει το αφιέρωμα στις τρεις κυρίες της ιταλικής μουσικής. Έχω σημειώσει και τη δική σου επιλογή. Καλησπέρα στον Νίκο, στην Κατερίνη. Γεια σου αγαπητέ, καλησπέρα και σε σένα Νίκο στην Γερμανία. Καλησπέρα στην Δήμητρα στη Θεσσαλονίκη, γεια σου Μάγδα. Βικτωρία, το Λαπουταμέντο θα ακουστεί και μάλιστα θα ακουστεί δύο φορές απόψε, καθώς θα ακουστεί και στην πρώτη του εκτέλεση, την αυθεντική δηλαδή ηχογράφηση, αλλά και σε μια νεότερη βερσιόν που έχει κάνει η Ορνέλα Βανώνη. Λέγαμε λοιπόν στην έναρξη αυτών των αφιερωμάτων, εντός εισαγωγικών φυσικά, ότι πρόκειται για την Αγία Τριάδα της Ιταλικής Μουσικής, όσον αφορά τις κυρίες, δηλαδή η Μίνα, η Μίλβα και η Ορνέλα Βανώνη. Στην ερώτηση εάν έχει κάποια κοινά γνωρίσματα στην καριέρα της με τις άλλες δύο τραγουδίστριες, εκείνη απαντά ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ λίγα. Συμβαίνει συχνά, δηλώνει η Βανώνη, να με συγκρίνουν με τις δύο συγκεκριμένες συναδέλφους μου, καθώς μας θεωρούν σαν τις πρώτες κυρίες του ιταλικού τραγούδιου. Πάντοτε όμως, λέει, πίστευα ότι η Πάτι Μπράβο ήταν η καλύτερη όλων μας. Καθώς βρισκόμαστε στην δεκαετία του 60, θα πρέπει να πούμε ότι το κορυφαίο τραγούδι της για αυτήν τη δεκαετία είναι το «Io ti darò di più».

Βλέπω ότι σας αρέσει ιδιαίτερα το αφιέρωμα στην Ορνέλα Βανόνη. Είναι πολύ λάτρης έτσι κι αλλιώς του ιταλικού τραγουδιού. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Υπάρχουν φορές λίγο που τα λόγια δυνατούν να περιγράψουν μια εξαιρετική ερμηνεύτρια. Τεράστια προσωπικότητα, αλλά ταυτόχρονα με φοβερή σκηνική παρουσία σαν την Ορνέλα Βανόνη. Πολύ εύστοχη η επιλογή που έχετε κάνει για απόψε, καθώς λίγο νωρίτερα έλεγα για διασκευές που έχει κάνει σε τραγούδια τόσο από την Ιταλία όσο όμως και από τον υπόλοιπο κόσμο. Ένα λοιπόν από αυτά είναι το Don't Make Me Over. Τραγούδι με το οποίο γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία η Dionne Warwick. Διασκευάστηκε λοιπόν στα ιταλικά από την Ορνέλα Βανόνη, αφιερωμένο στον Τάσο και στη Μαρία.

Γεια σου Πέτρο, χαίρομαι που απολαμβάνεις το αφιέρωμα. Καλώς ήρθες Ζουλιέτα και εσύ Περντούτο, σαν επιλογή για απόψε. Θα το ακούσουμε λίγο αργότερα. Προς το παρόν βρισκόμαστε ακόμη εκεί στα τέλη πλέον της δεκαετίας του 60, όπου η Ορνέλα Βανώνη προβάλλει το πρότυπο της έξυπνης, ικανής, ερωτικής γυναίκας. Δεν επιδεικνύει τόσο τις φωνητικές της ικανότητες, αλλά στολίζει τα τραγούδια της με αισθησιασμό και εσωτερικότητα. Οι λέξεις εκφέρονται καθαρά, αργά, μερικές φορές σαν να τις ψιθυρίσει. Λέγεται μάλιστα ότι εκείνη την εποχή οι στιχουργοί πληρώνονταν από την δισκογραφική της εταιρεία να περιλαμβάνουν στα έργα τους λέξεις που πρόφερε ιδιαιτέρως ερωτικά. Μπαίνοντας στη δεκαετία του 70 και συγκεκριμένα στο 1970, θα έρθει ενδεχομένως η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της.

Λαποταμέντο. Κι όμως, και αυτή η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της είναι διασκευή. Διασκευή ενός τραγουδιού που προέρχεται από την Βραζιλία με τον τίτλο «Sentado a Beira do Caminho», τραγούδι των Ρομπέρτο και Εράσμο Κάρλος, το οποίο με την σειρά του είχε βασιστεί πάνω στο «Honey, I miss you» του Μπόμπι Ράσελ. Διασκευή λοιπόν και το «Απουνταμέντο». Γιώτα, εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα και χαίρομαι που όπως μου γράφεις το μήνυμά σου, κάθε φορά καταφέρνω να σε ταξιδεύω. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Νίκο, όντως, η Ορνέλα Βανώνη υπήρξε όμορφη και πληθωρική γυναίκα. Ειδικά στα πρώτα της βήματα με την ενασχόλησή της με το θέατρο και με το χώρο του θεάματος θα μπορούσε κάποιος να την χαρακτηρίσει και εκθαμβωτική. Θα παραμείνουμε στο 1970, αλλά αυτή τη φορά θα μεταφερθούμε στον χώρο του κινηματογράφου. Μια ρομαντική ιταλική ταινία με τον τίτλο «Ανώνυμος Βενετσιάνος», η οποία θα ξεχωρίσει περισσότερο για τη σύνθεση της μουσικής από τον Στέλβιο Τσιπριάνι. Το μουσικό θέμα λοιπόν του Τσιπριάνι θα γίνει τραγούδι με τον τίτλο «Ανώνυμο Βενετσιάνο», με διάφορους ερμηνευτές όπως ο Σέρτζιο Ντένις, όπως η δική μας Ανά Μούσχουρη, αλλά και εξαιρετική ερμηνεία από την Ορνέλα Βανώνη το 1971.

Ορνέλα Βανόνη, ανώνυμο Βενετσιάνο, 1971. Στα μέσα της δεκαετίας του 70 ίδρυσε τη δική της δισκογραφική εταιρεία, ώστε να έχει απόλυτη ελευθερία κινήσεων και επιλογών. Λίγο αργότερα, το 1978, θα κάνει γυμνή φωτογράφηση στο Playboy της εποχής, έτσι ώστε να καθιερώσει την εικόνα της σεξι απελευθερωμένης γυναίκας, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις δίσκων της να χτυπήσουν κόκκινο, αλλά ταυτόχρονα και να αναγκάσει τον ανδρικό πληθυσμό να παραδεχθεί ότι, αν και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί όμορφη, είναι σίγουρα μια ερωτική γυναίκα.

Ορνέλα Βανώνη, ανώνυμο Βενετσιάνο, 1971. Στα μέσα της δεκαετίας του 70 ίδρυσε τη δική της δισκογραφική εταιρεία, ώστε να έχει απόλυτη ελευθερία κινήσεων και επιλογών. Λίγο αργότερα, το 1978, θα κάνει γυμνή φωτογράφηση στο Playboy της εποχής, έτσι ώστε να καθιερώσει την εικόνα της σεξι απελευθερωμένης γυναίκας, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις δίσκων της να χτυπήσουν κόκκινο, αλλά ταυτόχρονα και να αναγκάσει τον ανδρικό πληθυσμό να παραδεχθεί

Ορνέλα Βανόνι, ανώνυμο Βενετσιάνο, 1971. Στα μέσα της δεκαετίας του 70 ίδρυσε τη δική της δισκογραφική εταιρεία, ώστε να έχει απόλυτη ελευθερία κινήσεων και επιλογών. Λίγο αργότερα, το 1978, θα κάνει γυμνή φωτογράφηση στο Playboy της εποχής, έτσι ώστε να καθιερώσει την εικόνα της σεξι απελευθερωμένης γυναίκας, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις δίσκων της να χτυπήσουν κόκκινο, αλλά ταυτόχρονα και να αναγκάσει τον ανδρικό πληθυσμό να παραδεχθεί ότι, αν και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί όμορφη, είναι σίγουρα μια ερωτική γυναίκα.

Η Δέσποινα μου έχει στείλει ένα πολύ όμορφο μήνυμα. Κοίτα, λέει, τι μου κάνεις τώρα. Κάποτε στην εποχή μου υπήρχε μία από τις ωραιότερες μουσικές παρουσιάσεις στην τότε η ΕΝΕΔ με τίτλο «Κανσονίσιμα». Κάθε Σάββατο βράδυ λοιπόν κάναμε κι εμείς την επίσκεψή μας σε οικογενειακό μας σπίτι που είχε τηλεόραση για να παρακολουθήσουμε την πιο φαντασμαγορική εκπομπή της τότε τηλεόρασης. Όλη η αφρόκρεμα της ιταλικής μουσικής είχε περάσει από την εκπομπή αυτή και όχι μόνο. Ακούγοντας, μου λέει, την Ορνέλα Βανώνη απόψε και κλείνοντας τα μάτια, είμαι εκεί, μπροστά από την ασπρόμαυρη τηλεόραση και παρακολουθώ τον Κατσονίσιμα. Πολύ όμορφη εικόνα, Δέσποινα, αφιερωμένο σε σένα το τραγούδι που έρχεται αμέσως τώρα.

Νίκο, είσαι φοβερός. Βλέπω ότι κατάφερες να ανακαλύψεις και την φωτογράφηση της Ωνέλα Βανώνη στο Playboy. Τη βλέπω λοιπόν μπροστά μου εδώ στον τοίχο μου στο Facebook. Γεια σου Βασίλη, καλή συνέχεια στη Βάρδια φίλε, καλή δύναμη σου εύχομαι. Γιώτα, εγώ σε ευχαριστώ.

Γεια σου Δημήτρια, και τον Μποναβίτα θα ακουστεί απόψε ακόμη μία από τις διασκευές που έχει κάνει στην καριέρα της η Ορνέλα Βανόνη. Καθώς αναφέρομαι σε διασκευή, με διασκευή θα συνεχίσουμε. Διασκευή όμως σε ένα ιταλικό τραγούδι. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Σέρτζι Ενρίκο το 1962, ερωτευμένος με μία γραμματέα. Μία γραμματέας λοιπόν ήταν η έμπνευση για τη σύνθεση του Ιωκιάμο Σολωτέ. Μία έμπνευση που οδήγησε τον Ενρίκο να γράψει αυτό το τραγούδι μέσα σε μόλις 20 λεπτά. Τεράστια επιτυχία λοιπόν το 1962 στην Ιταλία, καταφέρνοντας να σημειώσει πωλήσεις 650.000 δίσκων. Από εκεί και πέρα το τραγούδισε σχεδόν όλη η Ιταλία. Μεταξύ άλλων η Μίνα και φυσικά η Ορνέλα Βανόνη.

Ή ο Κιάμο Σολοτέ. Αφιερωμένο στην Έλενα και στον Γιώργο. Η Ορνέλα Βανώνη διασκευάζει την μεγάλη επιτυχία του Σέρτζιο Ενρικό. Γιώργο, να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ, φίλε. Πλησιάζοντας το τέλος της πρώτης ώρας του αφιερώματος στην Ορνέλα Βανώνη, θα κλείσουμε με αυτό που έχετε ζητήσει περισσότερο από κάθε άλλο απόψε. Το Περδούτο, τραγούδι το οποίο αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην Ελλάδα, μέσα και από το remix του Inspiro, αφιερωμένο στην Σόφη, αλλά και στον Χρήστο που το έχουν διαλέξει, θα μας πάει λοιπόν μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Αφιέρωμα απόψε σε μια σπουδαία Ιταλίδα τραγουδίστρια, στην Ορνέλα Βανόνι. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τα αγαπημένα σας τραγούδια από την Ορνέλα Βανόνι. Η οποία δηλώνει ότι σίγουρα η δέσμευση σε αυτό που κάνω και η περιέργεια με ανανεώνουν διαρκώς. Θέλω, λέει, να γνωρίζω νέους μουσικούς, να ψάχνω νέους ήχους. Πίσω από κάθε άλμπουμ υπάρχει πολλή δουλειά και σκέψη. Το μέλλον για εμένα, συμπληρώνει η Ορνέλα Βανόνι, δεν νοείται παρά μόνο ως μία διαρκή αλλαγή. Το στυλ μου, δεν ξέρω, θα έλεγα μάλλον ότι είναι πολύ προσωπικό, αλλά πάντοτε πολυεδρικό. Ψάχνω για μια ερμηνεία που επικεντρώνεται περισσότερο στην ένταση παρά στα εφέ. Και κλείνει η Ορνέλα Βανόνι λέγοντας ότι θα χαρακτήριζα περισσότερο τον εαυτό μου σαν χαμελέοντα.

Buonavita. Ένα τραγούδι αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Εδώ η Ορνέλα Βανώνη διασκευάζει το Ρονταβίτα του Τεόφιλος Αντρέ. Καλλιτέχνη από το Πράσινο Ακροτήρι, ο οποίος έγινε γνωστός από τις συνεργασίες του με την Σεζάρια Εβόρα, πριν ακολουθήσει την δική του σόλο καριέρα. Το Ρονταβίτα λοιπόν, τραγούδι του Τεόφιλος Αντρέ, το οποίο διασκευάστηκε από την Ορνέλα Βανώνη με τον ιταλικό τίτλο Buonavita.

Η Ορνέλα Βανώνη έχει κάποια σχέση και με την Ελλάδα. Έχει εμφανιστεί στη χώρα μας, στο Ηρώδιο. Θαύμαζε πάντα τόσο τον Μάνο Χατζηδάκη όσο και τον Μίκη Θεοδωράκη. Ενώ στην δεκαετία του 70 υπήρχε και ένα μπαρ στην Αθήνα το οποίο έφερε το όνομά της. Υπήρχε ένα μπαρ με το όνομα λοιπόν Ορνέλα Βανώνη. Κάτι το οποίο όταν το έμαθε την άφησε πραγματικά έκπληκτη και δήλωσε ότι αν το γνώριζε εκείνη την εποχή σίγουρα θα το είχε επισκεφθεί με μεγάλη χαρά.

Γεια σου ζωή, ζεστή μου λέει και όμορφη η φωνή της. Το ταξίδι μαζί της είναι υπέροχο. Λεωνίδα, ελπίζω ότι είσαι ικανοποιημένος και για τη δεύτερη επιλογή. Γεια σου Μαρία με το όμορφο φεγγάρι. Με διασκευή θα συνεχίσουμε. Με ένα κλασικό πλέον τραγούδι, ένα τραγούδι που έγραψε ο Σόνι Μπόνο και ερμήνευσε σε πρώτη εκτέλεση η τότε σύζυγός του, η Σερ. Το τραγούδι φυσικά είναι το Bang Bang από το 1966. Την ίδια χρονιά θα το ηχογραφήσει και η Νάνση Σινάτρα. Είναι η εκτέλεση που είναι πιο γνωστή μέχρι και σήμερα. Ακούστηκε και στο soundtrack της ταινίας Kill Bill. Διασκευή όμως, το Bang Bang έγινε και από την Ορνέλα Βανόνη.

Ορνέλα Βανώνη, Άλτα Μαρέα, αφιερωμένο στην Μάρθα. Εδώ διασκευάζει το Don't Dream It's Over, την επιτυχία δηλαδή, τον Crowd House από το 1986. Και καθώς αναφέρομαι στη δεκαετία του 80, να πούμε ότι σε αυτή τη δεκαετία η Ορνέλα Βανώνη ανακατασκευάζει την εικόνα της και τραγουδάει πλέον με την σοφία της έμπειρης γυναίκας, κυρίως για τους πόνους του έρωτα και της αγάπης. Εκεί στην δεκαετία του 80, με την συνοδεία τζαζ μουσικών, διασκευάζει κλασικά ιταλικά κομμάτια της γενιάς της. Τα επόμενα χρόνια η Βανώνη συνεχίζει ακάθεκτη με διάσπαρτους δίσκους, λίγες εμφανίσεις, αρκετά lifting, πάντοτε όμως με την ίδια αξεπέραστη, αναλύωτη, βαθιά φωνή με την οποία έπλασε τον μύθο της.

Ορνέλα Βανώνη υπήρξε και σύμβολο του σεξ, κυρίως στη δεκαετία του 70. Και παράλληλα δημιούργησε ένα νέο πρότυπο της νέας γυναίκας στη γειτονική χώρα σε αυτή τη δεκαετία, όπου ακόμη το φεμινιστικό κίνημα δεν είχε εξαπλωθεί. Αυτό το στυλ λοιπόν της Ορνέλα Βανώνη εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τον Τζιάνι Βερσάτσε, ο οποίος την εκτιμούσε τόσο για το στυλ το οποίο είχε δημιουργήσει, όσο φυσικά και για τις φωνητικές της ικανότητες. Ένα σύμβολο λοιπόν του σεξ, μια γυναίκα που έδωσε νέο στυλ στη δεκαετία του 70 στην Ιταλία. Δική σας επιλογή το επόμενο που έρχεται. Το Μάνιε, un altro giorno. Αμέσως τώρα η επιλογή της Στασούλας.

Νίκο, Σόφη, εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα σας εύχομαι. Η Ορνέλα Βανόνη, λοιπόν, που στα τέλη της δεκαετίας του 50 έκανε την εμφάνισή της πρώτα στη σκηνή του θεάτρου και συγκεκριμένα στο Μικρό Θέατρο του Μιλάνου, έπαιζε σε θεατρικά έργα του Μπρέχτ. Μέσα από το θέατρο ανακάλυψε το τραγούδι. Και τότε κατάλαβε γρήγορα ότι ήταν αυτό που ήθελε η ψυχή της.

Γεια σου Μαρία, τα ιταλικά τραγούδια λέει είναι τα αγαπημένα μου. Δεν ξέρω, είναι η γλώσσα, είναι η μουσική. Αναπολώ λέει τις δεκαετίες που το ιταλικό τραγούδι ήταν στις δόξεις του. Και το απόψινό ταξίδι ήταν υπέροχο. Καλή σου νύχτα Μαρία, σε ευχαριστώ.

Μάγδα, αυτά τα μαγικά τελευταία μισά ώρα. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή σου νύχτα, Γιώργο. Καλό ξημέρωμα, Μαρία, στη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά. Γεια σου, Εύη. Είναι σημαντικό, λέει, να κάνουμε αυτό που θέλει η ψυχή μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Αφιερωμένο σε σένα αυτό που μόλις μπήκε.

Λεωνίδα, συμφωνώ. Η μουσική είναι η ύψιστη μορφή της μαγείας. Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ. Καληνύχτα, Λιάννα. Για μένα ήταν μια υπέροχη βραδιά, γιατί όπως έχω δηλώσει, μου αρέσουν πάρα πολύ τα ιταλικά τραγούδια. Καλή σου νύχτα. Σε ευχαριστώ και εσένα ιδιαίτερα. Καληνύχτα, αγαπητέ. Να σε καλά, φίλε. Καλό ξημέρωμα, Λίτσα. Πέγγι, να είσαι πάντα καλά. Καληνύχτα και σε σένα, Πέτρο.

Καληνύχτα, Ευαγγελία. Καληνύχτα στον Χρήστο στην Αγία Παρασκευή. Καληνύχτα στον Χρήστο στη Λάρισα. Καλό ξημέρωμα, Καλλιόπη. Καληνύχτα, Γιάννη. Καλό ξημέρωμα, Μαρίνα. Κάπου εδώ φτάνει στο τέλος του αυτό το αφιέρωμα στην Ορνέλα Βανώνη. Η Ορνέλα Βανώνη πλέον στα 83 της χρόνια. Πάντα αναζητά αλλαγές, πάντα έχει μουσικές αναζητήσεις. Γιατί εκείνο που την ενδιαφέρει είναι να μην μένει αδρανής και στάσιμη. Τελευταίο σε αυτό το αφιέρωμα, η μεγαλύτερη, όπως είπαμε, ενδεχομένως επιτυχία της καριέρας της. Το Λαπουνταμέντο, αυτή τη φορά ντουέτο με Κάρμεν Κονσόλι.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.